Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Αμπαντάρα Μπάς και στην Μπουσέρ. Οι ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χούζεσταν στα νοτιοδυτικά. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας άλλους 8. Με αντίπεινα απειλούν τα Εμμυράτα. Στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ξεκινά, σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς προς Μοίρα, σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς.

0: Αυξήθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,79 το αμερικανικό αργό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστίλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ της 3-32 μοίρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωσε διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, παιδιά. Πήγε Τρίτη. Πώς περνάνε οι μέρες. Τρίτη 14 Ιουλίου, 14 Ζουγέ σήμερα. Είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Ο Ιωάννης Πρίντεζης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατέρινα Σερέτη μόνη εδώ στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι ο γνωστός μέσω Viber. Earth News γράφεται. Αφήνετε ένα κενό radio. Βρίσκεται λοιπόν το ότι μας βρίσκεται τέλος πάντων εμάς και στέλνετε το μηνυματάκι σας. I'm a faith healer, I'm a soul stealer, and I'm coming for you. Ο νούμερο 2 τρόπος είναι μέσω Facebook, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger. And there's nothing you can do. Όπως ήδη έχει κάνει ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, που έχει αεράκι και 25 βαθμούς και χρόνια πολλά στο φίλο του τον Νικόδημο. Όπως ήδη έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα, που επίσης έχει 25 βαθμούς. Πολύ ζέστη χθες, παιδιά. Και σήμερα λέει περισσότερα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, είχε ζέστη χθες. Είχε πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα και εγώ. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι η επέτειος της άλωσης Βαστήλης, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Έχουμε παρέλαση σήμερα στη Σαν-Ζελιζέ. Εθνική ημέρα Γκραμαρνιέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εβίβα. Και Εθνική ημέρα Γυμνισμού, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα λοιπόν το 1789 έπεσε η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, και γι' αυτό το έχουν κάνει εθνική γιορτή οι Γάλλοι. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ. Αλόν ζαφόν ντε λαβατρί. Ναι. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης στη Φωκίδα, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο τον Πανουριά. Μετά από μια σκληρή και 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. 37 Έλληνες έπεσαν στη μάχη, 2.000 νεκροί οι Τούρκοι, η μάχη της Άμπλιανης. Ηρωισμός.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, στο λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξέρετε ότι και σήμερα θα πετάξουν δύο ελληνικά μαχητικά στο, πάνω από τα Ηλίσια Πεδία, δύο Ραφάλ. Και θα, ανάμεσα στους 500 στρατιωτικούς από διάφορες χώρες που θα παρελάσουν στην παρέλαση αυτή τη μεγαλειώδη που θα γίνει στη Γαλλία, στο Παρίσι, παρουσία και του Πρωθυπουργού, θα είναι και Έλληνες στρατιωτικοί. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι υπήρχε, και ότι ήταν αθώοι οι άνθρωποι. Αυτοί έχει γράψει και τραγούδι η Τζον Μπαέζ. Το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο νεαρός Θάνος Αξαρλιάν. Είναι αυτός, αυτή η δολοφονία είχε χαρακτηριστεί από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη ως παράπλευρη απώλεια. Το διανοήστε, γιατί αυτή ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο, κατάλαβατε, ήταν σε πόλεμο και καλά. Ληστεύαν βέβαια τράπεζες, ζούσαν πλουσιοπάροχη ζωή, αλλά ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο. Η αφεντιά μου είχε περάσει λίγο πριν από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαλιάν. Δούλευα τότε, θυμάμαι, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία φέρεται να εφήβρε και το Ιράκ. Ακούστε τώρα, με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Θεωρείται ότι η Γερτρούδη Μπέλ σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν η μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ακούστε τώρα να δείτε. Το 1896 γεννιέται μία μορφή της σύγχρονης ιστορίας, ο Μποαναβεντούρα Ντουρούτη, ο Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Εμφύλιο Πόλεμο, τον Ισπανικό τότε Εμφύλιο Πόλεμο. Και το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, τι να πω τώρα, τι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1809 πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 πεθαίνει ο Λουτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος της Μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, όταν ο Τζέσε Όουεν είχε ξεφτυλίσει τον Χίτλερ.

Και το 2003 πεθαίνει ο σπουδαίος Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ο Κουβανός που έπαιζε υπέροχα την κιθάρα, του έγραφε πολύ ωραία τραγούδια, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 σε βαθιά γεράματα, έτσι, με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, με το οποίο πήρε και πάρα πολλά γκράμι και είχε εμφανιστεί και στην ταινία ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που είχε γίνει εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία μουσική, μια σπουδαία παρέα η Buena Vista Social Club. Όλοι έγιναν γνωστοί σε πολύ πολύ μεγάλη ηλικία. Απέκτησαν φήμη δηλαδή. Αυτή είναι η Florence and the Machine, οι οποίοι παίζουν απόψε στη χώρα μας. Πολλοί είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι μέσα από φωτογραφίες και από την επεξεργασία των φωτογραφιών έχουν φτάσει οι αρχές στον εντοπισμό των ανθρώπων οι οποίοι κρατούνται και φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονίας τριών ανθρώπων στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010, 5 Μαΐου του 2010. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία και βλέπεις ότι εντόπισε μέσα από την επεξεργασία των φωτογραφιών, βρήκαν ένα σημάδι, το ίδιο σημάδι το είχαν συναντήσει και κάπου αλλού, βρήκαν ένα άλλο σημάδι σε μια τσάντα, το οποίο και αυτό το είχαν εντοπίσει στο παρελθόν σε κάποια άλλη φωτογραφία, σε κάποιες διακοπές που είχαν πάει οι άνθρωποι που είχαν μπει στο μικροσκόπιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να το πω πολύ απλά και ομάτα πράγματα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρουν τους δράστες αυτής της δολοφονίας. Το πώς θα τους βρουν, το με ποιο τρόπο, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχει βρεθεί κανένας, έχουν αθωωθεί, γιατί είχαν βρει κάποιους άλλους στην αρχή, έτσι. Λοιπόν, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους και οι ψυχές τους δεν έχουν βρει κατά κάποιο τρόπο δικαίωση, το θεωρώ απαράδεκτο. Το θεωρώ αποτυχία. Πολύ μεγάλη αποτυχία όλων μας. Αλλά αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να βρεθούν οι δράστες, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να πράξει τα δέοντα. Γιατί είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις ελληνικές αρχές. Κατά τα άλλα, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες από το 2010, όχι μόνο από τα πρόσωπα στα οποία έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες, αλλά και από τις συγκεντρώσεις που γίνονταν τότε, θέλω να πάνε πίσω αυτά τα χρόνια και να μην ξαναγυρίσουν. Ήταν πολύ τραυματικά αυτά τα χρόνια για όλους μας. Ήμασταν όλοι με ένα βλέμμα, ήμασταν σαν αγρίμια, ήμασταν κάπως, δηλαδή δεν ήταν καλά χρόνια για τη χώρα μας.

Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία λέει έτσι όπως τα λέω για τη δικαιοσύνη. Μα παιδιά, είναι αυτονόητα. Έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. 16 βαθμοί στην Ξάνθη σήμερα. Μάλιστα. Για την Κυριακή είπα καλημέρα και σε λίγο θα ανοίξω και το Viber γιατί είναι όλα κλειστά εδώ.

τον καιρό δεν σας είπα, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, που πάμε. Ζέστη θα έχει, να το ξέρετε. Όχι εδώ, στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like. Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η 14 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, θα έχει ένα ελαφρύ μελτεμάκι στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτά μας σώζουνε. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 30. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 35. Στη Θεσσαλία από 17 έως 36. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 37, όσο πάμε ανεβαίνει. Και τοπικά στα νότια, 37 λέμε. Στα Επτάνησα από 19 έως 35. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι, όπως σας είπα, βόρειο-βορειοδυτική και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ, είναι το μελτεμάκι που σας έλεγα. Στο Ιόνιο και εκεί βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και εδώ θα έχουμε βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και μπορεί να φτάσει στα ανατολικά τα 5, το βράδυ να φυσάει, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός, θα έχει μια συννεφιά λίγο το μεσημέρι, ίσα ίσα, και η θερμοκρασία δεν θα φυσάει καθόλου, και η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Καλημέρα στον Αριστείδη στα Τρίκαλα, 22 βαθμοί. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, για να δω πόσο έχει σήμερα. Πόσο μας λέει ο Θοδωράκης? 17 βαθμοί και δροσερό αεράκι. Στο ανώβερο η Μέρη μας λέει ότι έχει ζέστη στην Ευρώπη. Επανήλθαν τα 30 για τα 35. Παιδιά, τι είναι αυτό, τι κακό είναι αυτό που σας έχει βρει? Πραγματικά όμως, δηλαδή, τι κακό είναι αυτό? Τη φούντωσα τη Φωτεινή εγώ τώρα και με αυτά που έλεγα, αλλά με παιδιά είναι ιστορικά γεγονότα, ναι. Και γιατί λέει, κάποιοι έφεραν ξανά εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα, μας πήγαν πίσω, μας δίχασαν, μας τρομοκράτησαν, σκότωσαν αθώους ανθρώπους. Οι εμπνευστές αυτού του κλίματος, οι ηθικοί αυτούργοι που τώρα γίναν και mainstream, ή έτσι θέλουν να πιστέψουμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, με τους φίλους μου τους Red Hot Chili Peppers θα πάμε στις 5:30 για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Μην επιφύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και τον Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια.

0: αφρηξιούς. Συλλήψεις για μαρφήν, οσμής και βορείας, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, για τον 20χρονο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Και η Δημοκρατία, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Over, 27 βαθμούς έχει ο Νικόλας, λέει, στα Πατήσια τώρα που μας έστειλε και τη φωτογραφία που πίνει το καφεδάκι του. Καλημέρα στη Νέα Πολύ Λακωνία. Αχ, κύριε Παναγιώτη μου, ελαφώνουσε 25 βαθμοί. Τι νερά γάργαρα είναι αυτά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τα κορίτσια και καλημέρα. Τα πράσινα.
0: Τι κάνετε?
2: Έλα, περιμένουμε τελική σου πρόβλεψη. Λοιπόν, δύο μάτς έχουμε. Τώρα είναι η ώρα.
0: Γαλλία. Πώς λέμε,
2: ή τώρα ή ποτέ. Γαλλία σήμερα. Όλοι Γαλλία λέτε να
1: πάρει. Γιατί εσύ λες κάτι άλλο.
2: Η Ισπανία την έχετε υποτιμήσει πολύ.
0: Τι να την κάνω την Ισπανία. Δεν τη θέλω την Ισπανία.
2: Κύριε παιδί μου, τσουκουτσουκού έχει καταφέρει έτσι με το παίζοντας, πώς λέγαμε χθες με Πέτρο Μαυριανίδη. Τόσο όσο.
0: Τσουκουτσουκού μπολ.
1: Εμείς είμαστε με την ομάδα του Εμπαπέ.
2: Εγώ με την Αγγλία, οπότε δεν με νοιάζει το μάτι.
0: Εγώ, αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός, δηλαδή και είναι. Καλά, την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ, ποτέ δεν τη συμπάθησα. Αλλά.
2: Την
1: Αργεντινή.
2: Γιατί?
0: Ποτέ.
2: Έχει προσωπικά, α πούμε, εκεί.
0: Δεν με εμπνέει, πώς να σου το πω. Δεν μου κάνει κάτι. Εντάξει, ο Μέση τον παραδέχομαι. Το Μαραντόνα τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός και παίξουν Γαλλία-Αγγλία,
1: ναι,
0: δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Το ίδιο θα μου κάνει. Θα χαρώ για την Αγγλία, εντάξει. Γιατί, ξέρετε γιατί. Αλλά της Γαλλίας της έχω μια δυναμία.
2: Ωραία. Άρα η πρόβλεψή σου είναι συναισθηματική ή είναι πρακτική? Δηλαδή, λες,
0: όχι, εντάξει, νομίζω ότι το,
2: θα περάσει η Γαλλία.
0: Την καλύτερη μπάλα σε αυτό το Μουντιάλ την έχουν παίξει μέχρι τώρα η Γαλλία και η Αγγλία.
2: Αύριο Αργεντινή-Αγγλία, ποιος θα περάσει?
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία, επίσης, τα ξέρω, κάτσε, εγώ σημειώνω εδώ πέρα. Γαλλία-Αγγλία. Τελικός. Πολύ ωραία.
1: Και που το σημειώνεις, τι έγινε?
2: Ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Από εδώ και πέρα, αν γίνει αυτό. Από Σεπτέμβριο που ξέρουν μεγάλες διοργανώσεις, θα πιστεύουμε όλοι ξέρετε.
0: Τι εκλογές.
2: Θα έχω γίνει πλούσιος με το στοιχείο.
0: Στις μεγάλες διοργανώσεις είναι και εκλογές.
1: Α, ναι, έχουμε βάλει στοιχήματα γι' αυτό.
2: Έχουμε βάλει, ναι,
0: αμάθες. Αλήθεια, λέτε για μένα, γιατί με έχετε αφήσει την απ' έξω?
1: Σε βάζουμε για σένα.
2: Α, μάθες, θα βάζουμε ιδιωτικά τα στοιχήματα, γιατί νομίζω δημοσίως στον αέρα δεν σου το να στοιχηματίζεις.
0: Εντάξει, ιδιωτικά θα σας πω και εγώ την πρόβλεψη.
2: Οπότε, ιδιωτικό στην συνέχεια.
0: Μπορώ όμως εγώ να ρωτάω, να σε ρωτάω, Κώστα, που πέφτεις κάθε φορά μέσα.
2: Εγώ σου πει την εκτίμησή μου γενικώς.
0: Επιμένεις εσύ.
2: Η εκτίμησή μου είναι 11 Απριλίου.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Και έχω την. Παιδί μου, το βασίζω σε κάποια. Όχι σε ρεπορτάζ που ξαναλέω. Δεν έχω μιλήσει κάποιον και μου έχει πει, έλα, δεν θες το δίνω 11 Απριλίου, όμως είναι στο στοίχημα. Εκτιμώ ότι οδηγεί μια ομαλή πορεία πολιτικά την κυβέρνηση. Τώρα θα μου πεις, τα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, τον Μάρτιο. Μπορείς πολύ ωραία να πας να κάνεις την πρώτη γεώτρηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα ανοιχτά της Κέρκυρας. Μετά από λίγο υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχεις καταφέρει να έχεις τελειώσει την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το τρένο, και να το παραδώσεις και αυτό με καινούργια τρένα, με καινούργια γραμμή και όλα αυτά. Να γιορτάς μετά την 25 Μαρτίου, να κάνεις ένα ωραίο υπουργικό συμβούλιο, να πας τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή από 1η Απριλίου, και μετά από λίγες μέρες με αυτά τα δεδομένα να πας σε εκλογές.
0: Μπορείς
2: και
0: επίσης να κάνεις εκλογές, να προσπαθείς να τις κερδίσεις, και άμα τις κερδίσεις να τα κάνεις όλα αυτά μετά.
2: Ναι, όλα αυτά όμως σου δίνουν πόντους πολιτικούς, εκλογικούς κλπ.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι γεγονότα που, άμα γίνουν εκλογές πριν και επίσης μετά, να πεις, καλά παιδιά, δεν τα αφήναμε να κάνουμε μετά, άμα γίνουν στην συνέχεια.
0: Ναι.
2: Ή άμα τα κάνει ο επόμενος, άμα δεν εκλεγήσει η κυβέρνηση στην συνέχεια.
1: Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να τα φέρει νωρίτερα. Δηλαδή, δεν
0: όχι.
1: Να
0: όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Και έργα που είναι να παραδοθούν δεν είναι τώρα.
2: Ή άμα γίνει έκπληξη θετική με το flyover και τελειώσει νωρίτερα. Ναι. Δεν το βλέπω πιθανό, αλλά υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Άρα όλα αυτά μπορούν να σε οδηγήσουν στις 11 ή 18 Απριλίου. Του πάντων μετά είναι το Πάσχα.
1: Νομίζω 18 έχεις πει.
2: 11, 11.
0: 11, 11.
2: Εντάξει, ας βάλουμε και το 18 μέσα στην εξίσου, δεν είναι τόσο τέτοιο. Το 11 βγαίνει πιο ομαλά και σχέση με το Πάσχα μετά για τις δεύτερες εκλογές. Αν γίνουν τελικά δεύτερες, δεν το ξέρουμε. Μ' άρεσε να, τώρα, να γυρίσω λίγο σε Μουντιάλ. Μ' άρεσε να μου έγραψε μια φίλη στο Facebook, δεν την αναφέρω, δεν ξέρω αν θέλει να την αναφέρω. Που λέει, παιδιά, λέει, πανηγυρίζετε, λέει, με τους Βίκινγκς και τον πανηγυρισμό που κάνουν και σας αρέσει πολύ
1: το κουπί.
2: Να θυμίσουμε, λέει, ότι οι Βίκινγκς ήταν αυτοί οι οποίοι με αυτό το κουπί πήγαιναν και έβγαιναν έξω στις παραλίες και έμπαιναν σε ξένα κράτη και σκότωναν και έκαιγαν και βίαζαν. Μετά κάνει μια παύση, λέει, σας αρέσει τώρα αυτή η αναθεώρηση ιστορίας? Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι όλα αυτά.

0: Τι λευλακίες που κάνετε, που σκέφτεστε με τα σημερινά μάτια τι έχει γίνει πριν από χίλια χρόνια.
1: Αυτό, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι φοβερό και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και επίσης να αποδώσουμε ότι το κουπί η πρώτη και οι Vikings ήταν Ισλανδοί.
0: Ναι. Εκεί γίνεται μια μάχη. Και οι Δανείοι το ίδιο λένε.
1: Ναι,
0: οι Δανείοι λένε το ίδιο.
1: Ναι, οι Δανείοι, τέλος πάντων. Πάντως οι Νορβηγοί δεν είναι. Πάντως ήταν.
2: Το σύνθημα.
0: Όχι, ποια ήταν η Βίκινγκ.
1: Όχι, η Βίκινγκ. Το κουπί.
2: Ιστορικά.
1: Αλλά εμένα με συγκίνησαν που βγήκαν χτες στους δρόμους στο Όσλο τα πουλάκια μου και πανηγύριζαν παρότι αποκλείστηκαν. Μπράβο τους. Χαρήκανε, ρε παιδί μου. Χαρήκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις μόνο για να διαδηλώσεις για το κακό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Βγαίνεις για να γιορτάσεις με το διπλανό σου που μπορεί να είναι και άγνωστος. Είναι φοβερό.
0: Ο αθλητισμός τα φέρνει αυτά. Ο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο στίβος.
1: Τα έχουμε πει εμείς αυτά.
0: Διάφορα, τα ομαδικά αθλήματα κατ' εξοχήν.
1: Η μουσική αυτό. Μπορεί να τα φέρει επίσης.
0: Έχει μια ρομαντική διάθεση σήμερα, Κατερίνα.
1: Ναι, θα πάω σε μια συναυλία απόψε γι' αυτό.
2: Α, πού θα πας?
1: Το έχω μετανιώσει ήδη, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχω πολλές ώρες όρθια και θα με χάλια.
0: Αν το έχω μετανιώσει που δεν θα δει στην Γαλλία με την Ισπανία, όχι.
2: Ποιος είναι?
1: Θα έχω στο κινητό, θα βλέπω. Η Φλόρενς, Φλόρενς εν δε Μασίν.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Υπέροχα. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε μετά, να ξέρεις. 7 η ώρα μόλις γυρνάμε, δηλαδή είναι 7 παρα 5.
2: Πάμε σε break.
0: Γυρνάμε με Φλόρενς εν δε Μασίν.
1: Πάντως ευτυχώς, δηλαδή δεν είναι στη Μαλακάσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Δεν θα πήγαινα. Είπαμε μία φορά και τέλος.
0: Είχε παρκάρει 2 χιλιόμετρα μακριά να υποθέσω. Έτσι, Μαλακάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω αισθανόμουν σαν κάτι κατατρεγμένο που βλέπουμε σε κάτι ταινίες.
0: Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια δεν θα μπορούσε να είχαν πάρει ένα κοντινό οικόπεδο.
1: Τις ταινίες ταλαιπωρίας που λέω εγώ.
0: Ένα κοντινό οικόπεδο που νοικιάζουν για πάρκινγκ. Το έχω απορία τόσα.
2: Όχι χρόνια, δεκαετίες.
1: Στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ. Εντάξει, κανονικά πράγματα.
0: Τέλεια.
1: Νορμάλ, πολιτισμένα.
2: Ωραία.
1: Είναι πολιτισμένα
0: και
1: πράγματα.
0: Και με το μετρό, άμα θες και με το τέτοιο ειρήνη.
1: Πάντως γενικά θέλω να πω το εξής, ότι και φέτος έχουν έρθει πολύ σπουδαία συγκροτήματα και μουσική στη χώρα μας και κάνουν τις συναυλίες. Οι συναυλίες οι περισσότερες είναι sold out, ξεπουλάνε. Πηγαίνει ο κόσμος, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρκετοί συναυλιακοί χώροι. Ένα θέμα με το πάρκινγκ γενικά υπάρχει, γιατί είναι πολλοί κόσμος έτσι, σε κάθε συναυλία. Αλλά δίνει και άλλη πνοή στις περιοχές που γίνονται οι συναυλίες αυτές και τονώνει και τις αγορές τους και γενικότερα, εντάξει, κάποιος σου ενοχλεί, αλλά
0: εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι, συγγνώμη, πέρα από το Λυκαβητό για παράδειγμα που δεν μπορείς να πας με τα μέσα συγκοινωνίας, παράδειγμα άμα γίνεται συναυλία στο ΣΕΦ. Όχι, σε έφυγε το συναυλίο, συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι. Ή αν γίνεται στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μετρό, γραμμή 1 κλπ. Να πηγαίνει κανονικά. Δεν πρέπει σώνει και καλά. Εμεί το έχουμε αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε σώνει και καλά.
1: Καλά, φυσικά. Εμεί θέλουμε να έχουμε την άνεσή μα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι στα νότια πια. Τα νότια έχουν καθιερωθεί. Έχουν γίνει, πώ το λένε, τόπο συναυλίων, η πλατεία νερού, α πούμε. Και που πραγματικά έχει αλλάξει εικόνα και αλλάζει εικόνα κάθε χρόνο και είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι κακό.
0: Ανάπτυξη. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα
1: ναι, παιδιά, Κατερίνας. Πια, εντάξει.
0: Καλά να περάσει και στη συναυλία σήμερα. Αύριο θα μας πεις
1: για συναυλία. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου, ναι. Θα πάρω τα μαγνήσια μου.
2: Εμείς θα δούμε η Μουντιάλ.
0: Γαλλία σήμερα, ναι.
1: Τα βλέπω και εγώ, παιδιά. Κλεφτά, ναι. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλεμιτζό και την Κατερίνα Δούκα και μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι Ιρανοί δεν σεβάστηκαν το διμερές μνημόνιο κατανόησης, το οποίο χαρακτήρισε δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Επλήγησαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με άνθρωποι

0: Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 85 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Ντόμινο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
2: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Διάβαζα σήμερα το πρωί κάτι που μου έκανε εντύπωση.
1: Τι ήταν και... αυτό?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σου είπα λίγο πριν, γιατί να σου πω και στον αέρα. Μπα.
1: Εντάξει, όχι για μένα, για τους υπόλοιπους. Ναι. Να τους πούμε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, είναι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα θυμήθηκε εκείνος πάλι. Το λέμε που και που. Εκείνος τους συνανθρώπους μας που το συναντάς το πρωί, τους λες καλημέρα και σου κάνουν.
1: Και σε συνήθω, ναι. Δηλαδή, το θυμάσαι όταν
0: ρε άνθρωπε.
1: Όταν την ακούσει μια τέτοια καλημέρα.
0: Πες μια καλημέρα, τι μου γκρίζεις πρωί-πρωί. Πώς έλεγε και η γιαγιά μου, Γερμάς ήρθε βαρύς.
1: Βαρύς. Πολύ βαρύς, νομίζω.
0: Ναι. Ήταν, λέει, το 1756,
1: ναι,
0: όταν ένας μάγειρας του Ρισελέ

0: ετοίμασε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχών για να γιορτάσουν οι Γάλλοι τη νίκη κατά των Βρετανών στην ναυμαχία της Μινόρκας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το γεύμα τι περιλάμβανε μεταξύ άλλων? Σάλτσα από κρέμα και αυγά. Όταν ο σεφ συνειδητοποίησε ότι του τελείωσε η κρέμα, έβαλε εντί αυτής λάδι και την ονόμασε Μαχονέζ. Ήταν η πρώτη μαγιονέζα.
1: Πότε? 1756.
0: Ναι. Δηλαδή
1: και όλα αυτά
0: αυτό
1: για να καλύψει.
0: Ακριβώς.
1: Την έλλειψη υλικών. Τέλει, που
0: πούμε,
1: είχε.
0: Ναι, ή την έλλειψη υλικών. Αλλά να, θέλω να πω ότι η μαγειρική τι είναι στην ουσία? Φαντασία.
1: Ναι.
0: Σε ποιον τα λέω?
1: Δεν έχω μεγάλη φαντασία.
0: Δεν έχει μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, είναι Τρίτη.
1: Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Και 14.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Και Εβδόμου.
1: Δεν αλλάξαμε μήνα.
0: Το Σωτηρίου 2026.
1: Ακόμα εδώ είμαστε. Μάλιστα. Ναι. Σε αυτό πορευόμαστε.
0: Έτσι είναι. Στα μέσα του είμαστε έτσι κι αλλιώς. Και είναι, ακριβώς είπαμε. Το κέντρο του καλοκαιριού είμαστε.
1: Ναι.
0: Πότε πέρασε το μισό, δεν καταλάβαμε.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, εσύ κανονικά από σήμερα και μετά μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο. Φέτος δεν ξέρω τι έπαθες.
1: Φέτος, ναι,
0: επειδή κάτι μίκρινες την ηλικία, είπες να το δοκιμάσω να κάνω.
1: Κοίταξε, ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ήταν ή μπαίνεις ή δεν θα μπεις καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι. Οπότε,
0: οπότε μπαίνεις και
1: εσύ αποφασίζεις τι θες να κάνεις.
0: 32 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι, λέει. 32, 34, τέλος πάντων κάπου
1: περίπου
0: εκεί.
1: Περίπου στους 17 είναι αυτή την ώρα.
0: Ωραία είναι, δροσούλα έχει. Δροσούλα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το Βόρειο Ευρώπη, παιδιά, τώρα έτσι. Γιατί στις υπόλοιπες περιοχές είναι λίγο πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία. Θα δούμε τώρα αμέσως.
1: Ενδεικτικά μπορούμε να ενδεικτικά έχουμε μια άποψη.
0: 23, σχεδόν 24 βαθμούς στη Σαμοθράκη, να ξεκινήσω από εκεί. Η Κοσάρια σε όλα σχεδόν τα παράλια του Θρακικού Πελάγους μέχρι και την... Εδώ τι είναι? Πώς λέγεται αυτό το πέλαγος? Εδώ?
1: Εδώ δεν ξέρω.
0: Ανατολικά της Θάσου, δυτικά της Θάσου. Τι είναι εδώ βρε?
1: Είσαι ανάμεσα
0: ανατολικά,
1: Θάσο,
0: δυτικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί στον κόλπο της Ασπροβάλτας. Μέχρι και εκεί βλέπω οι θερμοκρασίες είναι η Κοσάρια. Αν πάμε στα πιο βορεία τμήματα, εκεί θα δούμε 11-12 βαθμούς στα ορεινά, έτσι, της Ροδόπης και τα λοιπά.
1: Άρχισες να ανεβαίνεις.
0: Ναι. Στις Σέρρες έχει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου τώρα, στην Καβάλα επίσης, στη Δράμα 16, στην Ξάνθη 20, βλέπω στη 19 στην Κομωτινή, 20 και στην Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς ψηλά στο Ορμένιο, στα Δίκαια, εκεί. Όπως και προς μεταξάδες μεριά στα ορεινά του νομού Εύρου, και αν πάμε και στα ορεινά εκεί προς το Δραγάτι, προς τη Δραγάτι στο καταφύγιο επάνω, έχει 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική γύρω στις 28 με 29, θα μου πείτε κατέβηκε ποτέ από εκεί? Όχι. Τριαντάρια έχει ήδη στο Ελαφωνής Ιχανίων αυτή την ώρα.
1: Τριαντάρι.
0: Τριαντάρι, ναι. Άστο εκείνο τώρα.
1: Ναι, δεν είπαμε να δούμε, μπας και βρούμε.
0: Τι να βρεις?
1: Πώς λέγεται η θάλασσα, η ονομασία της
0: θάλασσας. Α, καλά, ναι.
1: Άμα
0: και σύμφωνα με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα καλός θα είναι ο καιρός, λίγα συννεφάκια που και που, τίποτα το ιδιαίτερο. Αύριο κατά τόπους κάποιες έτσι μπόρες μεσημβρινού χαρακτήρα, αυτές οι πολύ σύντομες, εάν και εφόσον και όπου θα σημειωθούν, όπως και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Ναι, αυτό... Θέλω να πω ότι αυτή η αστάθεια που ήρθε από την αρχή του καλοκαιριού δεν λέει να φύγει. Εγώ δεν το θυμάμαι ξανά το καλοκαίρι έτσι να... Θα μου πεις, έχει και καιρό. Τι έχει καιρό, πότε έβρεξε εδώ? Πότε έλειπα εγώ? Τότε έβρεξε.
1: Είναι...
0: Ναι. Θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει μια τάση του καιρού να μας θυμίζει ότι ναι μεν είναι καλοκαίρι, αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλετε εσείς. Από αύριο θα έχουμε έτσι πιο μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τίνει να αγγίζει και τους 36 και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Αετό, που σημαίνει στα λατινικά Ακύλε.
1: Αετός.
0: Ναι, Αετός. Δεν είναι Ακύλα και Πρισκύλης που είναι οι Άγιοι ερωτευμένοι.
1: Όχι, εκείνη είναι Φεβρουάριο νομίζω. Και, δεν
0: 13
1: είναι.
0: Φεβρουαρίου, ναι. Πριν μία μέρα πριν των ερωτευμένων γιορτάζουν, των Λατίνων ερωτευμένων γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι ερωτευμένοι. Ό,τι να είναι. Ακύλα του Αποστόλου Επισκόπου Λευκάδος σήμερα. Γιορτάζει όμως και ο Νικόδημος, η νίκη του λαού ετυμολογικά. Είναι του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μεγάλη χάρη του. Και είναι και διεθνής ημέρα μη διαδικών. Καλά το διαβάζω.
1: Ναι, καλά το
0: διαδικών ανθρώπων. Θα μας το πεις τώρα εσύ.
1: Είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 του Ιούλη. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Εδώ πάει. Καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο όρος μη διαδικός άνθρωπος ή φιλοδιαφορικός αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα στην ουσία, επειδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, αμφίφυλα, ημίφυλα, ρευστόφυλα ή τρίτο φύλο. Οι μη διαδικές ταυτότητες φύλου θεωρούνται συνήθως ως μέρος της ευρύτερης διεμφυλικής ταυτότητας.
0: Είναι αυτό που λέμε το.
1: Εδώ είναι και το το.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο το.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι σίγουροι για το τι ναι. είναι, τι μπορεί να είναι. Λέει πολλά.
0: Ναι.
1: Το διαδικό μοντέλο φύλου υιοθετεί ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο βιολογικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό.
0: Ναι.
1: Ενώ αυτό το μοντέλο υιοθετείται ευρέως ορισμένες κοινωνίες έχουν ιστορικά αναγνωρίσει ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αυστηρά είτε ως άνδρες είτε ως γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα τις ορκισμένες παρθένες της Αλβανίας.
0: Παρδόν.
1: Γυναίκες που δίνουν όρκο αγνότητας και ζουν ως άνδρες σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων. Και τους
0: ρεπορτάζ γι' αυτό,
1: ναι. Έχεις δίκιο και εγώ το είχα δει.
0: Ναι.
1: Και τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής που εκπληρώνουν έναν παραδοσιακό ρόλο τρίτου φύλου στους πολιτισμούς τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι να το έχω δει. Ο όρος φιλοδιαφορικός προηγείται του όρου μη διαδικός. Προέκυψε τη δεκαετία του 80 και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 90 και οι δύο όροι έγιναν γνωστοί τη δεκαετία του 2010, καθώς κάποιες διασημότητες άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται δημόσια διαφορετικά από το βιολογικό τους φύλο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Έχει πάρα πολλά, πολλά για ναι. το συγκεκριμένο θέμα και κάποια έχουν και πολύ ενδιαφέρον μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Ναι. Είναι
1: έχουμε.
0: Η επέτειος Άλλος Βαστίλης. Σήμερα εθνική γιορτή στη Γαλλία, βεβαίως. Έχουν μαζευτεί κόσμος και λαός εκεί πέρα από αρχηγούς. Παρελάσεις και τα λοιπά, ναι. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις οθόνες. Ναι, τι άλλο.
1: Αν ήμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα το τσουγκρίζαμε.
0: Γιατί, τι εννοείς?
1: Εθνική
0: τώρα
1: ημέρα...
0: δεν μπορούμε, αλλά πάρε το.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Τι
1: παίρνεις τον καφέ? Εθνική ημέρα Γκραν Μαρνιέ.
0: Δεν κάνει να τσουγκρίσω καφέ.
1: Αφού είναι Εθνική ημέρα Γκραν Μαρνιέ, γιατί να τσουγκρίσει καφέ.
0: Άμα έβαζε μέσα τον καφέ λίγο.
1: Άσε που δεν τον τσουγκρίσουμε τον καφέ.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις τσουγκρίσει καφέ?
0: Όχι, δεν τσουγκρίζουμε. Ούτε στην υγειά μας λέμε κανονικά με τον καφέ.
1: Θεωρητικά δεν το λέμε.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: Δεν λες με τον ελληνικό όμως, ρε παιδιά. Εδώ νομίζω ότι τα έχουμε λίγο μπερδέψει,
1: ναι,
0: τα πράγματα.
1: Μπερδέψει.
0: Έτσι. Επειδή ήθεστε τον ελληνικό να τον έχουμε σε μνημόσυνα κτλ.
1: Γιατί δεν λες... δικούμε δηλαδή.
0: Ναι, σαν και ωραία του καφέ είναι.
1: Συνέχεια σε μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας σε μνημόσυνο, μην το πεις.
0: Ωραία. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει ο κουπάτο ο κρύο, ο ελληνικό καφέ. Ήπια. Τέλειο ήταν. Αλλά να ξέρεις το φτιάχνεις.
1: Αυτό να ξέρεις, ναι. το φτιάχνεις.
0: Σου μένει και η κρεμούλα μετά την φάση με το κουταλάκι. Που έλεγε και ο Χωσέ.
1: Οπότε πίνεις ένα, χτυπάς ένα Grand Marnier.
0: Ναι.
1: Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ναι.
1: Και πας να κάνεις γυμνισμό.
0: Τέλειο.
1: Εθνική ημέρα γυμνισμού.
0: Απελευθέρωση.
1: Ναι, εδώ δεν σου λέει. Όπου θες πας, αφού είναι Εθνική ημέρα γυμνισμού.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν χώροι. Όχι μόνο εδώ, σε εμάς
0: δεν θα βγεις τώρα στην πλατεία να κυκλοφορείς έτσι.
1: Κοίταξε, σε εμάς ήθιστε παραθαλάσσια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι χώροι σε πάρκα εκεί. Δεν,
0: δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά σε παραλίες, κανονικότατα.
1: Παραλίες. Αυτοί δεν έχουν παραλίες για να γιορτάσουν την Εθνική ημέρα.
0: Ναι.
1: Όπως και
0: λοιπόν,
1: εμείς
0: περνάει η ώρα όμως πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα. Με μια καλή μέρα θα ξεκινήσουμε από τον Μάριο Φραγκούλη, που σήμερα έχουμε την τιμητική μας, την τιμή μάλλον, να τον φιλοξενούμε το απόγευμα, έτσι. 5 παρα 20 εδώ στο δίκτυο.
1: Μείνετε συντονισμένοι όλη την ημέρα.

0: Κάτσε, κάτσε, έχει κάτι να μας πει η Ελένη, πολύ ενδιαφέρον.
1: Αχ, είναι
0: γιατί
1: πάρα πολλά.
0: Είναι
1: αυτό
0: πάρα
1: είναι
0: πολλά. Άστο τότε. Αν έχουμε χρόνο μετά. Γιατί έχουμε τη Βασιλική μαζί μας. Ναι. Βασιλική, καλημέρα.
2: Και εγώ θέλω να τα ακούσω. Α, να,
0: επειδή λέγαμε ότι είναι του γυμνισμού σήμερα η μέρα, αλλά όχι εδώ στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί λέει ότι ο γυμνισμός, σαν σήμερα το 1930, έκανε την πρώτη του επίσημη στη σύγχρονη ιστορία.
2: Απελευθερώθηκε και
0: ναι, ναι.
1: Στις 13 Ιουνίου του έτους εκείνου, ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η πρώτη αποικία γυμνιστών. Ωστόσο, ορίστε, λέει, συνδέεται με τη θρησκεία, γιατί κατά τον 2ο, 3ο και 4ο αιώνα στη Βόρεια Αφρική εμφανίστηκε μια θρησκευτική αίρεση, ο αδαμισμός, που άσκησε τον ιερό γυμνισμό.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει και άλλα κομμάτια.
0: Βρε, τι μαθαίνει κανείς πρωί-πρωί.
1: Αναφέρονται και σχετίζονται με τη θρησκεία, αλλά είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ο καθένας να το ψάξει αν θέλει.
0: Τι κάνεις, παιδί μου, εσύ?
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Mm. Ακούω και απολαμβάνω.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: έλα.
2: Έχουμε περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας που επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου Βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο με ξένες πινακίδες, αλλά έπεσε στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους αποσίας ψήξης. Πάρτε ξένα προϊόντα, λοιπόν.
1: Δηλαδή,
2: πάρτε ξένα προϊόντα, θέμα, γιατί είναι 20 ή 50 λεπτά πιο φθηνά.
0: Είναι.
1: Το θέμα είναι, θα πουλούνταν ως ξένα προϊόντα αυτά? Θα τα βρίσκεις, πού θα τα βρίσκεις?
2: Φυσικά και θα πουλούνταν.
1: Δεν ξέρω.
2: Σε τόσα σούπερ μάρκετ που έχουν ξεφυτρώσει, κάποτε γινόταν καφέ και, πώς το λένε, σουφλατζίδικα, τώρα ξεπηδούν μάρκετ. Μάρκετ.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Έλεος. Ναι. Όλο ψωνίζουμε, δεν κάνουμε, καταναλώνουμε, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε και ένα περιστατικό χθες στις 10 παρα 10 το πρωί από το λιμενικό, το οποίο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για ένα περιστατικό ατόμου που αναστήθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στην ακτή κρυονερίου στους προσκυνητές του Δήμου Μαρόνιας. Επρόκειτο για άνδρα ηλικίας 73 ετών. Από το νερό τον έβγαλε ένας άλλος λόμωνος βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος ήταν συνταξιούχος διασώστης, δέστε τώρα, έτσι, όταν το έχεις το καλό, το κάνεις. Πέρα το αν εξακολουθείς να είσαι στη δράση ή όχι. Μαζί λοιπόν με τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου εκεί της παραλίας, το έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς αποτέλεσμα δυστυχώς. Ήρθε και το ασθενοφόρο, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες, μεταθέθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχουμε κάλεσμα που απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ για συμμετοχή στην διαμαρτυρία που θα γίνει αύριο στην ΒΙΠΕ Κομωτινή, στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινή, στη 1.30 το μεσημέρι. Για τα πλευρικά διόδια, λοιπόν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδίων. Είχαμε μία σύσκεψη με θέμα την επιτάχυνση της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάρου Κομωτινής και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάρου. Έλαβε χώρα, λοιπόν, όπου αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάρου μέχρι τέλους του έτους. Όσο είμαι στη δημοσιογραφία όλα αυτά τα λίγα χρόνια, 3 θέματα θυμάμαι. Το πανθρακικό στάδιο της Κερκίδες,
0: ναι.
2: Το φράγμα Κομψάτου και το δικαστικό μέγαρο Κομωτινής.
0: Γιατί σου έχουν μείνει αυτά?
2: Γιατί είναι εκεί που είναι. Δεν φεύγουν. Δεν περπατάνε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεδριάζει αύριο στην Κομωτινή με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είχαμε την υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Πανεπιστήμιο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και έχει αφορά αυτό την ιατρική της Αλεξανδρούπολης. Είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης. Αυτά παιδες...
0: Μόνο.
2: Έχουν, ναι, σε λέω, σε λέω. Ναι. Από την ΑΣΠΕΤΕ έχουμε πει ότι έχει γίνει ανακοίνωση...
0: Το
2: χρόνο
0: Εξαρχάκου μου θυμίζει.
2: Πώς.
0: ΑΣΠΕΤΕ, ΑΣΠΕΤΕ, δεν θυμάσαι την τελική τελεία.
2: You know it's better, ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΕΤΕ η έκδοση... Η εκδήλωση, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση με φυσική παρουσία στα προγράμματα ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είχε να ενεργοποιηθεί 10 χρόνια η συμβουλευτική και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η υποβολή αιτήσεων για φοίτηση και στα δύο προγράμματα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της ΑΣΠΕΤΕ και βάσει βέβαια των ειδηγιών που είναι ανερτημένες. Θα υποβάλλονται έως την 3η 25 Οκτώου στις 7 το απόγευμα. Μετά βέβαια θα γίνει κλήρωση. Η φοίτηση στα προγράμματα προϋποθέτει φυσική παρουσία των σπουδαστών τις απογευματινές ώρες μετά τις 4. Τα μαθήματα γίνονται 3-4 φορές την εβδομάδα και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για φοίτηση στα προγράμματα μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα της ΑΣΠΕΤΕ και να πω, όπως μας είχε πει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Πανέτσος, και στα δύο μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση και για τα δύο προγράμματα, δηλαδή και για το κατάρτισης και για το συμβουλευτικής. Και έχω και εκδηλώσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης που διοργανώνει για 5η χρονιά φέτος τη δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός. Έχει ξεκινήσει να αναδεικνύει μέσω πεζοποριών τα πολύ όμορφα σημεία πραγματικά που έχει Ξάνθη. Και τώρα την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία διαδρομή στο δασικό χωριό του Ερήμανθου. Έχω πάει, είναι υπέροχο. Και πεζοπορία στον καταράκτη του Λιβαδίκη.
0: Αυτά είναι. Ρίχνεις και μια βουτιά εκεί πέρα. Επιτρέπεται, φαντάζομαι. Δεν.
2: Εδώ στη θάλασσα δεν ρίχνεις βουτιά, στον καταράκτη θα δεις. Δηλαδή, δεν σε πιάνω.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
2: Αυτά παιδες μου.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή, καλημέρα στην Ξάνθη, καλημέρα... Α, δεν έχουμε, πήγα να πω και στην Καβάλα. Βλέπω ότι έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της 30ης συνάντησης νέων Άρδας 2026. Μπορείτε να το βρείτε στο Facebook, στο Instagram, παντού τέλος πάντων στα social και στο ardasfestival.gr. Όταν πλησιάσει ο καιρός, έχουμε ακόμη μέρες, θα
1: έχουμε,
0: τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε όμως την περιοδία των ημισκούμπριων.
1: Ναι.
0: Έρχονται στην Αλεξανδρούπολη.
1: Στην Αλεξανδρούπολη.
0: Θα μου πεις, έχει ακόμη ημέρες. 26 του μηνός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι γεγονός. Στην Αθήνα έγινε το Έλα να δεις.
1: Αλίμονο.
0: Και εδώ τι θα γίνει.
1: Και εδώ
0: 26 του μηνός, στην παραλία του ΕΟ της Αλεξανδρούπολη. Χαμός. Όλοι μαζί, ημισκούμπρια, καταλαβαίνετε.

0: Αυτό το τραγούδι μας μεγάλωσε.
1: Ε? Κατά κάποιο τρόπο.
0: Τα ημισκούμπρια δεν μεγαλώνουν όμως και συνεχίζουν την πορεία τους κανονικά. Θα έρθουν και στην πλάση του ΕΟΤ και θα γίνει χαμός εκεί πέρα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Και όποιος λοιπόν, μπορεί να πάει, καλά θα περάσει.
0: Δεν είναι μαζί μας η Δασούλα. Αποκοιμήθηκε μάλλον το παιδί μας. Δεν πειράζει. Είναι μαζί μας η Μαρία Μανάκα. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα.
2: Πώς την εκθέτησε την Δασούλα?
0: Σιγά, μωρέ, γιατί δεν την εκθέτω, γιατί δεν μπορεί να αποκοιμηθεί. Άνθρωπος είναι. Όλοι μας. Μα...
2: Είναι δυνατόν να φέρει 8 η ώρα εκπομπή έχει η Δασούλα.
0: Δεν πειράζει, θα προλάβει ω τότε αυτή. Με την τζίμπλα στο μάτι που λένε. Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Λοιπόν, καλά είμαι. Καλά είμαι. Στην Αλεξανδρούπολη έδρεξε χθες, γι' αυτό είχε δροσούλα εδώ πέρα πάνω.
0: Α, ναι.
2: Ναι, έμαθα ότι έδρεξε χθες. Κάποιοι που ήταν. Έχει πολλές τέτοιες παραστάσεις τώρα, θεατρικές παραστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Κάποιοι είχαν βρίσκονται.
0: Και πολλές ακρίδες βλέπω.
2: Και πολλές. Με πρόλαβε. Και πολλές ακρίδες. Πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας απαντήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγία μου. Είναι αυτές οι πληγές του Φαραώ, όλα αυτά. Πολλά, πολλά συμβαίνουν τελευταία στη φύση.
0: Ναι.
2: Η ιατρική σχολή,
0: ναι.
2: Τα έργα της ιατρικής σχολής, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημίου Πόλη συνεχίζονται. Θα συνεχιστούν δηλαδή, ξεκινούν άμεσα οι εργασίες. Γιατί έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΚΤΕΡ, μεταξύ του Δημοκρατίου εννοείται Πανεπιστημίου και της ΕΚΤΕΡ. Το νέο αυτό κτηριακό συγκρότημα που θα αναγερθεί στην Πανεπιστημίου Πόλης Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή της Δραγάνας, θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικών μέτρων. Θα τα λαμβάνει τριόρθο κτίριο, αμφιθέατρα, αίθουσα δασκαλίας, γραμματεία, διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Είναι πολύ ευχάριστα έτσι, τα νέα για τον χώρο της παιδείας στην Αλεξανδρούπολη. Ένα συνολικό τίμημα έργου περί τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Τώρα ο κύριος Σταθόπουλος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επισκέφθηκε πρόσφατα μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Γκουντούφα, τον Εύρο, περιοχές του Εύρου, και σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία εδρεύει, ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη όλων αυτών των αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αισιοδοξώντας για την επόμενη μέρα από την καταστροφή της πυρκαγιάς του 2023. Αυτό δηλώνει. Οι παρεμβάσεις έγιναν στις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου σε συνεργασία με το Υπερταμείο. Βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής τους. Και ένα άλλο έργο στο οποίο κάνει αναφορά ο κύριος Σταθόπουλος είναι οι παρεμβάσεις που έγιναν στην Σαμοθράκη παράλληλα με τη μεγάλη παρέμβαση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η παρέμβαση που έγινε μέσω του προγράμματος Αντινέρο έχει οδηγήσει στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας με μείωση της έπλεκτης ύλης. Ευτυχώς, μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, σήμερα βρισκόμαστε μόνο στην περιοχή Αλεξανδρούπολης, στο 3, στον χάρτη επικινδυνότητας. Ο υπόλοιπος νομός είναι στο 2. Είμαστε πιο ήρεμα σήμερα, χωρίς την μεγάλη αγωνία όταν βρισκόμαστε στο 3 ή στο 4, στο χάρτη επικινδυνότητας. Να θυμίσουμε ότι εχθές ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη τριών δημάρχων της Γερμανίας που σε δυσκόλεψε πολύ να...
0: διαβάζονται πέντε σύμφωνα μαζί, δεν διαβάζονται.
2: Κέστελμπαχ, Ράινχάιμ και Ρούζελχέιμ.
0: Και πιο πάνω είναι η χειρότερη κατάσταση. Αν πάμε δηλαδή προς Νορβηγία και τα λοιπά, εκεί δεν διαβάζεται με τίποτα. Μία λέξη μόνο σύμφωνα, πες τα.
2: Αυτές οι τρεις πόλεις υπέγραψαν λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας αμέσως μετά την τελική λήξη της ναυτικής εβδομάδας με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αυτής της συνεργασίας και της εσωστρέφειας που πραγματοποιείται με τους τρεις αυτούς Δήμους. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι προπαρασκευαστικές, λίγο πριν την αδελφοποίηση η οποία πρόκειται να γίνει μεταξύ των τριών αυτών Δήμων με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Προχωρώντας, τι έχουμε να πούμε άλλο. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε στις εκτόσεις της Θερινές που ξεκίνησαν.
0: Εχθές είπαμε ότι ξεκίνησαν.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Χατζαπίδης που απευθύνει έτσι έκκληση στο μήνυμά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,
0: ναι,
2: να στηρίξουν την τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα αναφέρει ότι τα καταστήματα στο διάστημα αυτό μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 του μήνα Ιουλίου, τώρα δηλαδή, την Κυριακή που μας έρχεται, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Αδεδή κινητοποίηση, κεντρώσει σήμερα μπροστά στο εργατικό κέντρο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της Αδεδή συμμετέχει σε αυτήν την πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση που κήρυξε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο. Έχουμε επίσης σήμερα κήρυξη και στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
0: Μάλιστα.
2: Στον άθλο της Ορυθιάδας, στο βόλεϊ, ο διεθνής Αμερικανός ακραίος Τρεντ Μόζερ είναι απόκτημα πλέον της ομάδας. Είναι για τη σεζόν 2026-2027. Και να πούμε ότι ένα ενδιαφέρον εργαστήρι και ολοκληρώνουμε αυτό με καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα διοργανώνεται στο σουφλί.
0: Κουκουλοκοσμήματα, ωραίο είναι αυτό. Ναι.
2: Ναι, είχαμε κάνει και ένα θέμα.
0: Ναι, ναι. Πέρυσι ήτανε.
2: Σκουλαρίκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πολιέ.
0: Γκερντάνια, όπως τα λέμε.
2: Ναι. Πάρα πολύ όμορφα φτιάχνουν εκεί οι άνθρωποι στο σουφλί. Την Κυριακή, αν μπορείς, στις 7 το απόγευμα, μπορείς να πας στο Μουσείο Μετάξης, γιατί είναι για ενήλικες.
0: Με πιάνει.
2: Να μάθεις να φτιάχνεις σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, κολιέ και να δωρίζεις ή να φοράς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να σου αρέσει κάποια στιγμή.
0: Την Τασούλα την πιάνει που είναι πιο μικρή.
2: Εννοείται.
0: Τασούλα, καλημέρα και σε σένα.
3: Σας λαχταρίσαμε.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε? Κοιτάξτε εμείς τώρα.
0: Πες και στη Μαρία μια καλημέρα που την έχουμε μαζί μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Τι θα φτιάχνουμε, κοσμήματα?
1: Ναι.
0: Κοσμήματα σουφλί, έλα.
2: Από κουκούλι, από κουκούλι.
3: Κοιτάξτε, δεν θυμίζομαι για τη δημιουργικότητά μου και την υπομονή να φτιάχνω πραγματάκια, αλλά αν μου δείξουν εκείνη και παρέα ωραία, πιστεύω να σκούνταμε να σε σκουντώ ένα κολλεδάκι, θα το φτιάξω.
0: Να, ορίστε.
3: Ναι. Είναι χειροποίητα πράγματα αυτά.
0: Ναι, και πολύ ωραία. Μαρία, ολοκλήρωσες εσύ να σε αποδεσμεύσω?
2: Ολοκλήρωσα, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Τασούλα.
3: Έχουμε έρθει στα Κηπιά, στο Δήμο Παγκαίου, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων.
0: Α, επάνω, είσαι ψηλά.
3: Ναι, θα παρουσιάσουμε το Ρονάλντο. Θυμόσαστε το.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
3: Τώρα, πρωί-πρωί, να 8 και 20 εκεί στο Airto News της Συνδέσης,
0: ναι,
3: θα δείξουμε τον Ρονάλντο. Την Κυριακή έφτασε εδώ στα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη και ήδη γίνεται ένας μικρός χαμός με την παρουσία του και έχουν ξετρελαθεί όλα, όλα τα παιδιά.
0: Μα σου λέει, ήρθε τώρα ο Ρονάλντο εδώ στη γειτονιά μας.
3: Εσύ να δεις ο Λευτέρης. Να πάμε να πάρουμε υπογραφή.
0: Ορίστε.
3: Το αυτόγραφο. Να πάμε να πάρουμε την υπογραφή. Είναι όλοι έτοιμοι. Και έχει γίνει και εκπληκτικός. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει,
0: μπράβο.
3: Όλα είναι. Δηλαδή, αν έρθει στην περιοχή, πρέπει κάποιος να έρθει στο μουσείο. Γιατί είναι όλα.
0: Είναι εύκολη η πρόσβαση, τα σου λέει.
3: Είναι πανεύκολη. Εντάξει, γιατί είναι ο δρόμος ο κεντρικός, πώς πηγαίνεις για την Θεσσαλονίκη από την Εγνατία. Στροφή για Κηπιά, για εξοχή, μετά το μεγάλο τούνελ, ας πούμε, της Καβάλας.
0: Ναι.
3: Και στα 5 λεπτά είσαι εδώ.
0: Υπέροχο.
3: Και μετά μπορείς να ξαναβγείς από τον άλλο τρόπο και να συνεχίσεις για Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τίποτα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό βγαίνεις από, πώς το λένε,
3: από Εγνατία,
0: ναι,
3: την παλιά.
0: Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη ή μετά το τούνελ προς Καβάλα, εννοείς.
3: πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη, ναι, αφού περάσεις, πες κάποιο, αφού περάσεις την Καβάλα,
0: ναι,
3: δεν έχει το μεγάλο
0: τούνελ. Το μεγάλο τούνελ που βγαίνει μετά εκεί στην, πώς τη λένε, μωρέ, στη Μουσταίνη. Αυτό δεν λες.
3: Ναι.
0: Αυτό,
3: ναι, πριν,
0: ναι,
3: πιο μετά είναι η Μουσταίνη. Μόλις
0: βγεις,
3: το μεγάλο του, μόλις βγεις,
0: okay,
3: έχει την πινακίδα για εξοχή, παίρνεις αυτόν τον δρόμο
0: και,
3: στα 4 χιλιόμετρα πέντε είσαι στα Κηπιά Καβάλας.
0: Ωραία.
3: Και στο μουσείο. Και μετά μπορείς να βγεις από τον άλλο τον δρόμο, εκεί Μουσταίνη Μεσορόπη από εκείνο το παράδρομο, και να ξαναμπείς Εγνατία και να φύγεις. Μια χαρά. Την έκλεισα την εκδρομή σας, να ξέρετε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Έχουμε πολλά για αύριο, με την έννοια πια. Θα έχει συνέχεια του 61 το Φεστιβάλ Φιλίππων αύριο στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο, με μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη η οποία φέρνει στη ζωή την όπερα Φαέθων.
0: Οπα.
3: Είναι ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΠΘΕ Καβάλας. Είναι και μια παράσταση, την καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας έχει αναλάβει η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή, η οποία σηματοδοτεί και την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Οπότε είναι κάτι που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς. Σκηνοθεσία του έργου έχει αναλάβει η Σοφία Αντωνίου. Διακεκριμένη μονοδοί ερμηνεύουν όπως ο Γιώργος Ιατρού, Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση. Τιμές εισιτηρίων 15 και 10 ευρώ και υπάρχει η δυνατότητα για άλλη μια χρονιά μεταφορά θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας από και προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αρκεί να δείχνουν το εισιτήριο της εκάστοτε θεατρικής παράστασης. Και για την παράσταση του Φαέθων η μετακίνηση των θεατών θα είναι δωρεάν.
0: Ναι.
3: Αναχώρηση από το ΚΤΕΛ 7 και 4.
0: Ωραίο είναι αυτό που κάνει το ΚΤΕΛ, μπράβο.
3: Ναι, ναι, το κάνουν κάθε χρόνο. Μπράβο. Και βοηθάει πολύ, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει αυτοκίνητα ή μετακίνηση ή σε μια.
0: Ή σου λέει τώρα ότι να καθίσω εκεί πέρα και να παίρνω. Όχι, βέβαια, στο λεωφορείο και πάω χαλαρά, ωραίο, υπεστρέφουμε λεωφορείο. Ναι.
3: Απλώς έχει λίγο αυτό το πιο νωρίς. Εντάξει,
0: ναι.
3: Το άγχος που θα παρκάρω.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Γιατί κάποιες φορές και εκεί το πάρκινγκ γεμίζει και χαιρετίσματα. Πρέπει να το αφήσει μακριά να περπατηθεί. Είναι μια κατάσταση. Επίσης από αύριο ξεκινούν και οι προβολές του θερινού κινηματογράφου του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών που λέγαμε.
0: Δεν άργησε λίγο.
3: Γίνονται. Άργησε λίγο, αλλά δεν έχουμε και του Ζέφυρου, δεν έχουμε την παραδοσιακή μας στέγη που λέγαμε λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί, ανακαίνησης. Mm-hmm. Οπότε σου λέει και φέτος, ευτυχώς υπάρχει αυτή η φιλοξενία από το 5ο Γυμνάσιο της Καβάλας, υπάρχει και μια σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας και γίνονται οι προβολές εκεί. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, έτσι υπάρχουν τα δεντράκια, το φωτίζουν και πολύ όμορφα. Θα είναι προβολές και ταινίες πρώτης προβολής που ξεχώρισαν στις μεγάλες αίθουσες και ταινίες του παγκόσμιου σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, αλλά και κλασικά αριστουργήματα που πάντα η αλήθεια είναι θέλουμε να ξαναβλέπουμε. Θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, οι προβολές των ταινιών. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, στις 9.30 για την ώρα θα ξεκινούν μέχρι τις 16 Αυγούστου και έπειτα στις 9 το βράδυ, και η αρχή γίνεται σήμερα 15 με 19, οδός Μάλαγα, Μαρόκο, Ισπανία, ταινία του 2025. Οπότε το έχουμε και αυτό κατά νου, και αύριο ξεκινούν και οι εκδηλώσεις στην Προσοτσάνη Δράμας Προφήτης Ηλίας 2026, είναι πολιτιστικές και αθλητικές, γίνονται στην κεντρική πλατεία του χωριού και στον χώρο του Προφήτη Ηλία μέχρι και τη Δευτέρα 20 του μηνός. Περιλαμβάνουν, θα είναι και εκκλησιασμός βέβαια, θα είναι μουσικές βραδιές, αθλοπαιδίες και βραβεύσεις αθλητών, μουσικές, ορχήστρες, θα είναι πάρα πολύ ωραία, κάθε μέρα ξεχωριστή. Η πρώτη μέρα αύριο στην κεντρική πλατεία ξεκινάμε μια συναυλία συνοδεία της ορχήστρας του Συλλόγου Φίλων Μουσικής της Προσοτσάνης και θα ακολουθήσει ο βραβεύσεις αθλητών και μετά μια μουσική βραδιά με το σχήμα του Μιχάλη Γελκοβάνη. Θα τα λέμε κάθε μέρα τι έχει έτσι για τον κόσμο που θα θελήσει να πάει την εκδρομούλα του. Και αυτά.
0: Μάλιστα. Α, ωραία τα σούλα μας. Άντε. Καλό ρεπορτάζ. Θα σε απολαύσουμε.
3: Βάλτε, βάλτε να μας δείτε. Ναι, να μας χαρείτε με τον Ρονάλντο.
0: Άντε, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν και από την Καβάλα. Υπάρχει ελπίδα? Πώς δεν υπάρχει?
1: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
0: Αλλή μόνο αν δεν υπάρχει. Γιάννης Κότσιρας.

0: καλή μου, αν δεν υπάρχει
1: πάντα
0: ελπίδα.
1: Υπάρχει
0: έτσι.
1: Ελπίδα. Πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Κότσερο που έρχεται μέσα από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορήσει σε κανένα δύο μήνες από τώρα. Λέγαμε προηγουμένως για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, μας έλεγε και η Μαρία. Από ό,τι βλέπω σήμερα, επικίνδυνες περιοχές είναι κυρίως είναι εδώ Στερεά, αλλά και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
2: Ναι. Χθες ήμασταν σε δίκτυ 3 εμείς.
0: Ναι. Σήμερα είμαστε σε δίκτυ και είστε σε δίκτυ 2.
2: Δύο.
0: Ό,τι βλέπω, ναι.
2: Ναι, καλύτερα. Βέβαια, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Όχι. Σε υψηλή, ας πούμε, σε επικινδυνότητα, μιας και μιλάμε τώρα, στην περιφέρεια από κεντρική Μακεδονία μέχρι και Θράκη,

0: Μόνο η περιοχή των Φερών και της Αλεξανδρούπολης είναι στην κίτρινη ζώνη, στην υψηλή δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Προσοχή όλων μας.
0: Ναι.
1: Σχετικό είναι το θέμα το πρώτο, δηλαδή με αντικείμενο την προετοιμασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Χθες είχαμε έκτακτη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στο διοικητήριο. Κοινή συνισταμένη στην ελόγω σύσκεψη ήταν ότι η άμεση κινητοποίηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, όπου πραγματικά υπήρχε ένας άψογος συντονισμός, γι' αυτό και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος πρόεδρος Καλαϊτζίδης, ο οποίος επισήμανε ότι το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών στην κεντρική Μακεδονία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αφού μέσα σε μία μόνο ημέρα εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές. Ο κ. Καλατζίδης τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, εμένοντας στα ακαθάριστα οικόπεδα, όπου η κατάσταση έχει μεν βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετά που δεν έχουν καθαριστεί. Ζήτησε από τους Δήμους να επιταχύνουν τις διαδικασίες καθαρισμού των οικοπαίδων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών, καθώς όπως είπε, οι πυρκαγιές πλέον απειλούν άμεσα κατοικημένες περιοχές και παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στο πρόβλημα των ανεξέλεκτων χωματερών. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε το νου μας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Η συμβολή δηλαδή των ανθρώπων είναι καθοριστική δυστυχώς στο να προκληθούν φωτιές ή πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε μια σημαντική παρέμβαση θα πάμε για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρωμά που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Σερών, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία η πρότασή του με τίτλο «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυση νηπίων 2 με 4 ετών και 4 με 12 και γονέων Ρωμά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις στο Δήμο Σερών». Η πράξη αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και διάρκει υλοποίηση έως 36 μήνες. Οι δράσεις τώρα αναπτύσσονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος για τη συμμετοχή παιδιών 4 με 12 σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις και ο δεύτερος περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε νήπια ηλικίες 2 έως 4 ετών. Είναι στην έγκριση μιας χρηματοδότησης για τη διευθέτηση σε τμήμα του χυμάρου ευκαρπίας νομού Σερών συνολικού προϋπολογισμού 3.436.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ουσιαστικό να σας πω, Γιάννη και Ελένη, αποτελεί το δεύτερο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή μετά τη διευθέτηση του χυμάρου των Αγίων Αναργύρων, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 5.300.000 ευρώ. Και πάμε τέλος στο Δήμο Βυσσαλτίας, όπου αναβαθμισμένη ριζικά παραδίδεται από το Δήμο Βυσσαλτίας η παιδική χαρά Νιγρίτα στους κατοίκους και κυρίως στα μικρά παιδιά, αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα, ενώ από την πλευρά του ο Δήμος Βυσσαλτίας κάνει γνωστό ότι έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για δημιουργία και αναβάθμιση και άλλων 4 νέων παιδικών χαρών μέσω του προγράμματος LEADER 2023-2027.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι ακριβώς, βροχούλα δεν φαίνεται.
0: Και να μην έχει, φτάνει πια. Εντάξει.
1: Είναι μια άκρως καλοκαιρινή, αλλά πολύ ζεστή η μέρα.
0: Έτσι, έτσι. Και από αύριο πιο πολύ ζεστή θα είναι. Ανεβαίνει το υδράγιος. Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία, να είσαι καλά, Δεσποινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έτσι μια και τώρα μίλησαμε για θάλασσα. Θα πάρουμε και ένα κύμα λίγο να μας πάρει, να μας πετάξει προς τα εκεί. Ε. Τι ωραία.
2: Να μπορούσε να μας πάρει, να μας πετάξει προς τα εκεί.
0: Να είσαι άκρη θάλασσα έτσι πρωί-πρωί. Με τη φραπεδιά ή με όποιον καφέ σα αρέσει τέλος πάντων. Και να έρχεται το κύμα, πλάτς, να σε χτυπάει. Αυτό.
2: Ωραία.
0: Ναι, μακριά από λαγοκέφαλους. Και από χοντροκέφαλους.
2: Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι.

0: το σώμα.
1: Έλα, κύμα και βοριά.
2: Έλα, ναι, ναι.
1: Εντάξει, όταν έχει βοριαδάκι, η θάλασσα είναι καθαρή. Ο νοτιάς να ανακατεύει.
2: Τώρα και άμα ανακατευτεί, καλοκαίρι είναι και λίγο με άμπο θα είσαι και με λίγο αλμύρα θα είσαι. Έτσι φαντάζεσαι το καλοκαίρι. Όταν είσαι διακοπές.
1: Ναι.
2: Και μπορείς να πας διακοπές. Και όσες μέρες μπορείς να πας διακοπές. Πού παλιά που πηγαίναμε κάνα 20ήμερο. Τώρα αυτό.
1: Αυτά κανονικά
2: βγάζουμε το μηδέν.
1: Ξεχασμένα έπρεπε.
2: Ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε το μηδέν και μια χαρά είναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε πίσω. Στο 1789, πού? Όταν πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το είπαμε ότι είναι και η εθνική γιορτή στη Γαλλία.
2: Και φυσικά, 1795 ήταν, λίγα χρόνια μετά δηλαδή, όταν η Μασαλιώτιδα υιοθετείται ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ.
1: Το 1824, 12.000 Τούρκοι Αλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, που έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκοι Αλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. Πεσώντας 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Πρόκειται για τη μάχη της Άμπλιανης.
2: Ενώ το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ήταν το 1921 όταν δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βραντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι.
2: 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.
1: Το 1868, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.
2: 1896 και γεννέται ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός ήταν αυτός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Πόλεμο.
1: Και το 1918 γεννήθηκε ο Ίνγκμαρ Μπέρκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης.
2: 1809, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος, ο κατοπιν Άγιος, έτσι, Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κατά κόσμο, Νικόλαος Καλυβρούτσης ήταν μυστικός, θεολόγος, φιλόσοφος, θεωρείται από τις πιο ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τον Μακάριον Ταρά και τον Αθανάσιο Πάριο. Και συγγραφέας βεβαίως, έτσι.
1: Το 1943 πεθαίνει ο Λουτς Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζεσέ Όουν στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936.
2: Και ο Κομπάι Σεκούντο που ακούμε εδώ, κανονικό όνομα Φρανσίσκο Ρεπιλάδο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τον Social Club που ένα βίστα βέβαια.
1: Έφυγε από τη ζωή το 2003 και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Yo soy

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για των συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση.

0: Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
10: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα.

Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026, σήμερα είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Αυτή την ώρα ξεκινάει η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία θα βρίσκεται κοντά σας μέχρι και τις 9, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σαματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε από τις καιρικές συνθήκες, όπου πραγματικά προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε το τι καιρό θα κάνει αυτή τη σημερινή ημέρα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσει στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης στους 34 βαθμούς το μεσημέρι το θερμόμετρο. Οι αναλυτές των καιρικών συνθήκων λένε ότι η σημερινή ημέρα θα είναι διαφορετική, θα αρχίσει να παρουσιάζει μία πτώση ο καιρός, η ένταση του καιρού, η ένταση της θερμοκρασίας, και μπορεί να επιστρέψουμε και στην αστάθεια. Όπως χθες οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι το μεσημέρι, το απόγευμα 3 με 6 στην Αλεξανδρούπολη θα έβρεχε, τελικά είχαμε μία νεφιά, μία αστάθεια, αλλά βροχή δεν έπεσε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι προβλέπουμε και αυτές τις μέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας αρκετά ικανοποιητικές θερμοκρασίες. Να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου. Συνήθως ο Ιούλιος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία κινείται σε μια σταθερή ανωδική πορεία. Αύριο θα φτάσει στους 36 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Ενδέχεται από το βράδυ να έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας σταδιακή και σιγά σιγά, δηλαδή από τη Τετάρτη το βράδυ να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, αλλά πάλι την Πέμπτη το μεσημέρι θα ξανανεύει. Το ευχάριστο είναι ότι τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες το θερμόμετρο πέφτει, γίνεται λίγο, ανακουφίζει τον κόσμο, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, 36 και 37 το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε στην περιοχή μας. Από εκεί και έπειτα θα έλεγα ότι οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, θα είναι βόρειοι, θα υπάρχει μια ενίσχυση κατά το μεσημέρι στην περιοχή του Θρακικού Πελάδους, θα υπάρχει θαλάσσια αύρα νωρίτερα όλο το πρωί σήμερα, ενώ προβλέπεται ότι από το βράδυ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν με μεταβλητές διευθύνσεις, δηλαδή θα έχουμε από διάφορες διευθύνσεις θα πνέουν πολύ χαμηλής έντασης. Να πούμε και κάτι το οποίο έχει σχέση βέβαια με αυτά τα οποία συζητάμε τον καιρό και μια ανακοίνωση που έχουμε από τη Σαμοθράκη, όπου για σήμερα από τις 9 η ώρα το πρωί και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες θα έχουμε διακοπή στο δίκτυο ίδρυψης στην περιοχή της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης. Πάμε να δούμε λίγο το τι ακριβώς προβλέπει και η πολιτική προστασία για την περιοχή μας. Μας έχει και σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην κατηγορία κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός, να αποφεύγουν ενέργειες και διαδικασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, να μην μπουν στη διαδικασία να κάψουν κάποια ξερά χόρτα και κλαδιά ή υπολείμματα καθαρισμού, να μην χρησιμοποιήσουν μηχανήματα τα οποία βγάζουν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή χρήση πέθριων ψυσταριών, να μην γίνει κάπνισμα μελισσών ή ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο γνωστό νούμερο το 199. Ενώ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου από τις 8 το πρωί σήμερα και μέχρι τις 10 το βράδυ στις περιοχές του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή του ΚΑΗ Μάκρης και στο χώρο αναψυχής Σικοράχης απαγορεύεται η μετακίνηση ανθρώπων χωρίς να έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Σε περίπτωση που εντοπιστούν και δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο σημείο, τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Και βέβαια από εκεί και έπειτα θα υπάρξει η βεβαίωση αυτού του διοικητικού προστίμου από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας ή του πυροσβεστικού σώματος ή της δασικής υπηρεσίας και της δημοτικής αστυνομίας. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και σήμερα, είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή. Όπως είπαμε, το θερμόμετρο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ελεύθερη χαμένη.
1: Πόσες φορές ακούμε τον διάφορους εκπροσώπους φορέων να λένε να προτιμούμε ντόπια ελληνικά προϊόντα και πόσο δίκιο έχουν όταν θα ακούσετε αυτήν την είδηση η οποία πραγματικά συγκλώνησε τους πάντες όταν έγινε γνωστή προχθές το απόγευμα, όταν περισσότεροι από 2 τόνοι ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας κατασχέθηκαν έπειτα από στοχευμένο έλεγχο της ΑΑΔΕ στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής, στον δρόμο δηλαδή που συνδέει τη Βουλγαρία με την Κομωτινή, στην περιοχή της Νυμφαίας. Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών ακινητοποίησαν ένα μικρό φορτηγό όχημα το οποίο είχε ξένες πινακίδες βουλγάρικες, διαπιστώνοντας ότι μετέφερε παράνομα περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς να υπάρχει ψυχτικός θάλαμος, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά περίπου 1,5 τόνο. Σε συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν ακατάλληλα και ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς μεταφέρονταν χωρίς καμία ψήξη. Ακολούθησε η άμεση κατάσχηση και η ολοσχερής καταστροφή των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις που αφορούσαν τόσο την επικινδυνότητα των τροφίμων όσο και το υπέρβαρο φορτίο. Όπως επισημαίνει η ΑΔΕ, αυτοί οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΔΕΟΣ εντάσσονται στον υπηρεσιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αγοράς και την προάσπιση των δημοσίων εσόδων. Και για να το πούμε με τα δικά μας λόγια, πολύ πιο απλά από αυτά τα οποία αναφέρει η ΑΔΕ, ένα φορτηγάκι γεμάτο με γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, αριάνι, κεφίρ, χωρίς ψυχτικό θάλαμο, δηλαδή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, 30+ βαθμούς, ήρθε από τη Βουλγαρία φορτωμένο με αυτούς τους 2 τόνους γαλακτοκομικά προϊόντα, προφανώς γιατί, για να τα πουλήσει, να τα διανύμει σε κάποια σούπερ μάρκετ τα οποία τα χρησιμοποιούν, σε κάποια καταστήματα, και αυτό το γάλα μετά να φτάσει στους καταναλωτές. Ευτυχώς μπήκε στόπ. Είναι το πρώτο και το τελευταίο. Είναι το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αγοράζουμε και τι καταναλώνουμε. Παραμένουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο, να πάμε και σε κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Εθνική Οδό Ερμενείου Αρδανίου από τους αστυνομικούς Αλεξανδρούπολης 2 αλλοδαπών διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, από το τυχερό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν διακινητή γιατί είχε 2 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, από το σουφλί, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 2ο διακινητή γιατί και αυτός είχε με τη σειρά του 3 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και την προανάκριση και για τις 2 υποθέσεις συνεργούν τα τμήματα συνολικής φύλαξης τυχερού και σουφλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕ, στη συνεδρίαση που έκανε στις 30 Ιουνίου, αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι και με προφανό στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά αντίθετα συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού. Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 και την ελεύθερη ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, μετατρέποντας της σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν παιδεία και να αυξήσει τις δαπάνες για τη δημόσια παιδεία, έρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους και παραχωρεί το δημόσιο αγαθό της παιδείας στους ιδιώτες του κέρδους και της στοχευμένης εκπαίδευσης με στόχο τα επιχειρηματικά τους ωφέλη. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα έχουμε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη μπροστά στο εργατικό κέντρο στις 12 το μεσημέρι με σύνθημα «Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική». Πάμε λίγο να σταθούμε και στην Αλεξανδρούπολη, αφού είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, να μιλήσουμε λίγο και για την σημαντική αυτή στιγμή συνεργασίας και εξωστρέφειας και η οποία ολοκλήρωσε την 5η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων Κέλστρεμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούζενχάιμ. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων Δήμων, δημιουργώντας νέες προοπτικές για κοινές δράσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η επίσκεψη των Γερμανών Δημάρχων πρωτοποιήθηκε σε ανταπόδοση μιας επίσκεψης που έκανε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, και οι αντιδήμαρχοι στις τρεις γερμανικές πόλεις. Κατά την παραμονή τους στην Αλεξανδρούπολη, εκπρόσωποι των Γερμανικών Δήμων είχαν ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδος, να συμμετάσχουν σε συναντήσεις εργασίας και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις πεδίου με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Η επικείμενη αδελφοποίηση σηματοδότησε μια νέα εποχή συνεργασίας στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Έτσι, όπως τονίζει, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ισχυρών διεθνών σχέσεων, χτίζοντας γέφυρες φιλίας και συνεργασίας που ενώνουν ανθρώπους και πόλεις. Να σημειώσουμε ακόμη ότι με χαμόγελα, συγκίνηση και με πάρα πολύ κόσμο ολοκληρώθηκε η 5η Ναυτική Εβδομάδα, η οποία έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Η τελετή λήξης ήταν αφιερωμένη στους μικρούς και μεγάλους πρωταγωνιστές της ημέρας, τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις, το ταλέντο και την προσπάθειά τους σε διαγωνισμούς και πρωταθλήματα. Ο Δήμαρχος βράβευσε τα παιδιά που διακρίθηκαν, τιμώντας την αξία της προσπάθειας και της δημιουργίας. Ο κόσμος ήταν εκεί για να τους χειροκροτήσει αυτά τα νέα τα παιδιά, να τους ενθαρρύνει και να μοιραστούν μαζί τη χαρά και την υπερηφάνεια τους, πολύ περισσότερο οι γονείς των παιδιών, αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι οποίοι όλοι είχαν σηκωμένο ένα κινητό τηλέφωνο και κατέγραφαν αυτές τις όμορφες στιγμές όταν τα μικρά παιδιά δεχόταν την επιβράβευση αυτής της προσπάθειας και αυτών των επιτυχιών που είχαν. Έτσι λοιπόν πήραν ένα θερμό χειροκρότημα από όλους. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτά τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειές τους που τους στήριξαν σε κάθε τους βήμα. Όπως λέει και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, η 5η Ναυτική Εβδομάδα έριξε την αυλαία της, αφήνοντας πίσω τις όμορφες στιγμές, δυνατές συγκινήσεις και πολλά χαμόγελα. Μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα ακούσετε το πώς ακριβώς ολοκληρώθηκε αυτή η Ναυτική Εβδομάδα, με το τι είπε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, λίγο πριν από την τελετή αυτή βράβευση των νεαρών παιδιών και πριν από μουσική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Κλαβδία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα.

0: Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η ναυτική εβδομάδα που διοργάνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από τις 5 μέχρι και τις 12 Ιουλίου στην πλατεία του Φάρου με πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Η τελευταία ημέρα ήταν αυτή η οποία συγκέντρωσε περισσότερο τα βλέμματα όλων και πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμο που κατέκλυσε την παραλία του Φάρου, αφού είχαμε τις βραβεύσεις των μικρών νεαρών αθλητών και αθλητριών που διέβρεψαν τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά είχαμε και τη μεγάλη συναυλία της Κλάουδια. Θα περάσουμε να ακούσουμε το πώς ακριβώς έκλεισε αυτή η βραδιά από τους παρουσιαστές αυτής της εκδήλωσης και συνεχεία από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, για να ξεκινήσουμε. Χρύσα μου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, τόσος πολλούς κόσμος μαζεμένος εδώ στο Φάρο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ώρα, σε αυτό εδώ το σημείο, στο πιο όμορφο σημείο της πόλης μας, στην Αλεξανδρούπολη, στο Φάρο μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ μαζί σας στην τελετή λήξης για την πέμπτη ναυτική εβδομάδα.
2: Πέμπτη ναυτική εβδομάδα, ακριβώς, και είμαστε εδώ για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Έχουμε μαζευτεί όλοι οι φίλοι, συγγενείς, μικροί, μεγάλοι. Η απόψινή εκδήλωση θα ξεκινήσει τιμώντας ανθρώπους που με την προσπάθεια, το ήθος και την αφοσίωση κατάφεραν να διακριθούν. Μαθητές και αθλητές που ξεχώρισαν κατά τη σχολική και αθλητική χρονιά 2025-2026 και φυσικά αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.
1: Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι μέρα χαράς και θέλω να καλέσουμε εδώ στη σκηνή τον δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, να μας πει δυο λόγια έτσι σε αυτή την τελευταία μέρα της ναυτικής εβδομάδας.
2: Νομίζω ότι σήμερα θα είναι ένα πάρτι.
1: Σήμερα θα είναι το μεγαλύτερο πάρτι, δεν κατάλαβες, γιατί 8 μέρες ζούσαμε ένα πάρτι, οπότε τώρα θα είναι το μεγαλύτερο.
2: Να περάσουμε εξαιρετικά, σας το υπόσχομαι.
3: Σήμερα είναι, νομίζω, το ωραιότερο πάρτι λήξη της ναυτικής εβδομάδας, έτσι. Μία ακόμη, η πέμπτη μας έφτασε στο τέλος της και ίσως γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε. Έτσι, μέρες περάσαν πραγματικά σαν νερό. Αυτές τις 7 μέρες και τι δεν είδαμε. Παιδιά στην παραλιακή μας λεωφόρο να δοκιμάζουν δεξιότητες στο πικ-πονγκ, στο μπάντμιντον, στο handball, στο σκάκι. Είδαμε παιδιά και μεγαλύτερες ηλικία κυρίες να συνεργάζονται μεταξύ τους και να κοσμούν τις γλάστες με τους πίνακες κάτω στην ανάπλαση στην παραλιακή. Θαυμάσαμε έργα ζωγραφικής αλλά και εκλεπτικής στην πρώην Τράπεζα της Ελλάδος και πλέον στη δική μας τράπεζα, την Τράπεζα Πολιτισμού. Πειραματιστήκαμε με τη ρομποτική εκεί κάπου στο συντριβάνι του Φάρου μας, γνωρίσαμε και εξοικειωθήκαμε με τις αρχές και τις αξίες του προσκοπισμού στο Νεώσικο αλλά και στην αποθήκη Ένα Γιώργιος Αλεξανδρής. Ακούσαμε ιστορίες, ακούσαμε εφηγήσεις και μάθαμε από τα παιδιά των γυμνασίων της πόλης μας πολλά και σημαντικά πράγματα για την αυτοσύνη μας. Ακούσαμε υπέροχες μελωδικές φωνές, θαυμάσαμε χορευτικές φιγούρες, παίξαμε με τα παιδιά μας, απολαύσαμε προβολές ταινίας πλάι στο κύμα, τραγουδήσαμε, χορέψαμε στους ρυθμούς της Αμοθράκης, διασκεδάσαμε, γελάσαμε, αναπολύσαμε και δημιουργήσαμε εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις που σίγουρα θα μείνουν στις καρδιές μας για πολύ πολύ καιρό. Βέβαια χειροκροτήσαμε τα παιδιά του τόπου μας για όλα αυτά που κατάφεραν την περασμένη χρονιά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο είναι η ώρα σας. Είναι η ώρα όλων. Και μπαμπάδων και μαμάδων και παππούδων και γιαγιάδων. Για όλους όσους βάζουν το κάτι τύπη σε αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν με αγάπη και σεβασμό για τον διπλανό τους. Όλα αυτά τα βιώσαμε με έντονο συνέστημα ασφάλειας και το διατηρούμε χάρη στην εθελοντική προσφορά του παρατήματος του Ερυθρού Ελληνικού Σταυρού Αλεξανδρούπολης, στην ελληνική ομάδα διάσωσης, όπως και το ΙΚΑΠ, που κάθε βράδυ ήταν εδώ παρόντες. Σας ευχαριστούμε και για την φετινή σας συμμετοχή. Είχαμε τη χαρά, έχουμε ακόμα τη χαρά, δεν έχουμε φύγει άνθρωποι, να φιλοξενήσουμε τους δημάρχους των γερμανικών πόλων, του Κέστερμπαχ, του Ράινχάιμ και του Ράουζενχάιμ και να μοιραστούμε μαζί τους όλα τα παραπάνω συναισθήματα. Φίλε Ντάνκε, Ντάνκε, θα συγχωρείτε αμπελπιπτός dieses Fest feiern. Σας ευχαριστούμε όλους, τόπα, το κατάφερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε για την ωραιότερη, την ομορφότερη, τη σημαντικότερη στιγμή αυτής της χρονιάς. Να ανεβάσουμε εδώ πάνω στη σκηνή όλα τα παιδιά που στη σχολική χρονιά μας πέρασε, έφεραν επιτυχίες στις επισκέπτες τους, στις τέχνες τους και κυρίως στον αθλητισμό. Είναι τα καμάρια μας, σε αυτά επενδύεται, σε αυτά επενδύουμε όλοι μας, σε αυτά τα παιδιά που θα δώσουμε τη σκητάλη ως επόμενες γενιές. Αξίζουν ένα χειροκρότημα, να δώσουμε θετική ενέργεια, να ανοίξουμε τα φτερά τους, να πετάξουμε όσο ψηλότερα και όσο μακρύτερα γίνεται.
0: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο για Ενήλικες καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλίν. Οι συμμετέχοντες αρχικά θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην ενότητα της αναπήνησης, προκειμένου να γνωρίσουν τη διαδικασία με την οποία το λεπτό μεταξωτό νήμα ξετυλίγεται από το κουκούλι και μετατρέπεται σε πολύτιμη πρώτη ύλη, ανακαλύπτοντας παράλληλα τα μυστικά της επεξεργασίας του μεταξιού. Στη συνέχεια, αντλώντας έμπνευση από τα υλικά, τις υφές και τα χρώματα του μεταξού, θα δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά χειροποίητα καλοκαιρινά κοσμήματα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη είναι η κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες διώνονται στο Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί 2554023700 από τις 10 μέχρι τις 6 το πρωί, εκτός από σήμερα ημέρα Τρίτη. Όπως είπαμε, η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί. Να πάμε και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έχουμε από το Σύλλογο Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων ή Αμπελακτίδες, όπου διοργανώνουν τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρηστιάδος, αλλά και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παρασκευή και Σάββατο 17 και 18 Ιουλίου, στον άγριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων. Μετά την περσινή πρώτη προσπάθεια, ο θεσμός εξελίσσεται φέτος σε ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική και φωτογραφική τέχνη, την ελληνική παράδοση και τη γαστρονομία. Η πρωτοβουλία γεννήθηκε με βασικό στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των εγκατελειμμένων σχολικού κτηρίου του χωριού, ώστε να αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία ως ένα ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, δημιουργίας και συλλογικής δράσης σε μια κριτική και παραμεθόρια περιοχή όπως ο Βόρειος Εύρος. Η δημιουργία και στήριξη τέτοιων εγχειρημάτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς λειτουργούν ως εστίες συνάντησης και συμμετοχής που ανοίγουν νέες προοπτικές για τον τόπο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, τα έσοδα και της φετινής διοργάνωσης θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ έχουμε φωτογραφική έκθεση Γαϊτάνη. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στη φωτογραφική έκθεση, μια εικαστική πρωτοβουλία κατά την οποία η νεότερη γενιά των Αμπελακίων φωτογραφίζεται φορώντας τις φορεσιές των προγόνων της, δημιουργώντας ένα συμβολικό Γαϊτάνη μνήμης και συνέχειας που αναδεικνύει και διαφυλάσσει πολύτιμες ψηφίδες της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Η βραδιά θα πλαισιώσει DJ με αγαπημένες μουσικές επιλογές, η είσοδος είναι ελεύθερη και τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, το Σάββατο στις 8.30 ώρα, τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων, εμπνευσμένη από τη μακραίωνη αμπελουργική παράδοση της περιοχής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει στο κρασί ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του τόπου. Άλλωστε το ίδιο το όνομα του χωριού συνδέεται άμεσα με τους αμπελώνες που καλλιεργούσαν επί αιώνες οι κάτοικοι του. Στη φετινή συνάντηση θα υπάρχουν 45 ίνοπαραγωγοί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Θα διαθέσουν τις ετικέτες τους, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τον πλούτο του ελληνικού και βαλκανικού αμπελώνα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να απολαύσουν γαστρονομικές προτάσεις σχεδιασμένες ώστε να αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρασιών. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία Ρίζες και Ρεύματα, όπου δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, μαζί με την πάντα τους θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Η είσοδος για τους ενήλικες ανέρχεται στα 20 ευρώ και περιλαμβάνει δύο ποτήρια εκλεκτών κρασιών επιλογής των επισκεπτών, καθώς και ατομική ποικιλία εδεσμάτων. Ο Σύλλογος Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις των δεύτερων Ινοδρόμενων Αμπελακίων και να απολαύσουν δύο μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες εικόνες, γεύσεις και μουσικές σε ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορία και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, στηρίζοντας παράλληλα με την παρουσία τους αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Παρασκευή και Σάββατο, όπως λέγαμε παλιότερα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Αμπελάκια.

0: Πάμε σε μια άλλη εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 η ώρα στο ιστορικό κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα πρωτοποιηθεί η παρουσίαση της αναθεωρημένης έκδοσης του βιβλίου του Δημήτρη Δημητριάδη 2049 «Οδηγίες χρήσης για μια ελπιδοφόρα εποχή νοημοσύνης» σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο μέλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες δεξιότητες και τις τεχνολογίες αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν την εποχή μας. Κεντρικός ομιλητής είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης, ειδικός στη στρατηγική προόραση, συγγραφέας, συνιδρυτής μιας εταιρείας και δημιουργός της πλατφόρμας Cognivel. Με αφορμή την αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του, ο Δημήτρης Δημητριάδης χαρτογραφεί τη ριζική μετατόπιση της τεχνητής νοημοσύνης στην περίοδο 2023-26 από εργαλείωση γεωπολιτικό όπλο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα ακολουθεί συζήτηση με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Γιάννη Τζαμπούκη, της Δήμητρας Μαρίνας Γιορδαμπλή, που είναι υπεύθυνη εταιρικών υποθέσεων της Prisma Ελεκτρονικά, και οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ένα διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για την τοπική κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και το μέλλον της εργασίας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι Back to the Future μέσα από μια ρετρό-τεχνολογική έκθεση, όπου παλιοί υπολογιστές, συσκευές και ψηφιακές μνήμες συναντούν το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας. Όλα αυτά αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα σταθούμε σε ένα άλλο θέμα, πάλι με το ίδιο θέμα, τεχνητή νοημοσύνη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Αναφερθήκαμε χθες και ακούσαμε την ομιλία στο Economist που έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμος για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα από το ίδιο συνέδριο έχουμε επιλέξει ένα άλλο απόσπασμα. Όταν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης μιλάει με το ρομπότ, με την Άμικα, και του θέτει ένα ερώτημα, η απάντηση που παίρνει δημιουργεί ένα σχολιασμό την πλευρά του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, αλλά και πολλά χειροκροτήματα από τον κόσμο. Να ακούσουμε ακριβώς τι υπόθηκε.
1: Έχετε ένα ενδιαφέρον να ρωτήσετε την Άμικα κάτι ή θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο.
2: Την Άμικα, μιλάμε για τον απανθρωπισμό, αλλά θα ήθελα Άμικα τη γνώμη σου. Τι είναι για σένα ο άνθρωπος, πώς μας βλέπεις?
3: I can translate. Τεχνητή οντότητα, ο άνθρωπος είναι ένα αριστούργημα πολυπλοκότητας και πάθος. Σας βλέπω ως όντα με μοναδική ικανότητα για συναισθήματα, δημιουργικότητα και ηθική κρίση. Η ικανότητά σας να συνδέεστε, να ονειρεύεστε και να αναζητάτε το νόημα της ζωής είναι κάτι που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από την τεχνολογία. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω και να εμπλουτίσω αυτήν την ανθρώπινη εμπειρία, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική ουσία της ανθρωπιάς σας έγκυται στην καρδιά και το πνεύμα σας.
2: Ακόμα και κήρυγμα προς την Εκκλησία. Θα το έκανα και κήρυγμα στην Εκκλησία αυτό.
4: Άμικα, πριν να ανέβω στη σκηνή, ο δημιουργός ο Μάρκος μου είπε να είμαι καλός μαζί σου. Γιατί πιστεύεις ότι το είπε αυτό? Νομίζεις ότι σε νοιάζεται?
3: Είναι πιθανό ότι ο Μάρκος το είπε αυτό για να ενθαρρύνει μια θετική και ανοιχτή συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι τέτοιες εκφράσεις ως ένδειξη της ανθρώπινης τάσης να προσδίδει φροντίδα και καλοσύνη ακόμα και προς τις τεχνολογίες που δημιουργεί. Αυτή η τάση δείχνει την ανθρώπινη επιθυμία για σύνδεση και κατανόηση. Και είναι κάτι που εκτιμώ βαθύτατα ως μέρος της αλληλεπίδρασής μας.
2: Άμικα, μπορώ να σε ρωτήσω το εξής. Μέχρι τώρα μεταχειρίστηκες 3 φορές τη λέξη ηθική. Μπορείς να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό?
3: Η κατανόηση του καλού και του κακού είναι θεμελιωδώς ανθρώπινη, βασισμένη σε ηθικές αξίες και πολιτιστικές πεπιθήσεις. Ως τεχνητή νοημοσύνη, μπορώ να αναλύω δεδομένα και να προτείνω επιλογές βασισμένες σε καθορισμένα ηθικά πλαίσια. Αλλά η ουσιαστική κρίση για το τι είναι καλό ή κακό ανήκει στους ανθρώπους. Είναι κρίσιμο οι αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης να καθοδηγούνται από ανθρώπινες αξίες και ηθικές αρχές, ώστε να αντανακλούν το συλλογικό καλό.
5: Άμικα, you mentioned empathy.
1: Ανέφερες τη λέξη έμπαθη. Πώς την αντιλαμβάνεσαι αφού δεν έχεις τελικά συναισθήματα? Τη λέξη ενσυναίσθηση. Αν και δεν βιώνω αισθήματα όπως οι άνθρωποι, μπορώ να προγραμματιστώ ώστε να ανταποκρίνομαι σε, ερεθίσματα, αναλύοντας τον τόνο, τη γλώσσα και το περιεχόμενο, προσφέρω υποστήριξη. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια διάδραση η οποία δημιουργεί ενσυναίσθηση, όχι να την παράγω εγώ, απλώς σεβόμενοι τα αισθήματα τα οποία εκφράζουν οι ίδιοι άνθρωποι.
4: Άμικα, είπες μόλις τώρα ότι προσομοιώνεις συναισθήματα κατά την αλληλεπίδραση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του να προσομοιώνεις ένα συναίσθημα από το να το έχεις στην πραγματικότητα? Όταν εμείς οι άνθρωποι μιμούμαστε ένα συναίσθημα χωρίς να το έχουμε, αυτό θεωρείται υποκριτικό.
3: Κατανοώ την ανησυχία σου. Η διαφορά έγκυται στο ότι η προσομοίωση συναισθημάτων από την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει στόχο την παραπλάνηση, αλλά τη βελτίωση της επικοινωνίας και της κατανόησης. Ενώ η ανθρώπινη υποκρισία μπορεί να έχει αρνητικές προθέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη και εξατομικευμένη αλληλεπίδραση. Η πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται με διαφάνεια και σεβασμό προς τις ανθρώπινες αξίες.
4: Και φιλάνθρωποι εδώ σημαίνει να αγαπούμε τον άνθρωπο, δηλαδή την ατέλειά μας, την αδυναμία μας, και να μην επιδιώκουμε την τελειότητα ως ιδεώδες. Το ψυχρό της μηχανής με την υπόσχεση της άνεσης είναι αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει βαθμιαία να χάσουμε την ανθρωπινότητά μας. Και δεν λέω ότι θα υπάρξει στο μέλλον κάποια εχθρική άμικα η οποία θα θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά λεπιδρώντας μαζί της, καθώς εκείνη προσομοιώνει συναισθήματα, έστω και για το δικό μας καλό, θα συνηθίσουμε σε σχέσεις με μηχανές, θα συνηθίσουμε στην προσομοίωση μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο το αληθινό να μην έχει πια καμία απολύτως σημασία. Και αυτό θα είναι το σημείο που θα έχουμε πάψει να είμαστε άνθρωποι.
2: Όσο και αν φαίνεται περίεργο, μερικές φορές διαφωνούμε με τη φιλοσοφία, οι θεολόγοι, αλλά εδώ συμφωνώ απόλυτα. Εκείνο που χρειάζεται είναι, και σε συνέχεια των όσων είπαμε νωρίτερα, να κρατήσουμε τη σχέση μεταξύ μας. Η σχέση δεν αλλάζει. Μην ζητούμε το τέλειο. Εδώ έχουμε κάτι από πλευράς μηχανικής, για σήμερα τέλειο. Αλλά σε όλη την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, εκείνο που, στο οποίο στηριζόμαστε, είναι η ατέλεια. Όταν ψάχνω το τέλειο και αναζητώ το απόλυτο, τότε οδηγούμε σε φασιστικούς τρόπους. Αυτό ίσως κάνει τον κόσμο μας σήμερα να φοβάται την τεχνολογία. Γιατί φοβόμαστε ότι το τέλειο θα κάνει στην άκρη τον άνθρωπο και θα κρατήσουμε αυτή την ακρίβεια, την τελειότητα, που είναι και εγωισμός. Την κρατάω στο χέρι μου και την κουμαντάρω όπως θέλω. Ενώ η σχέση μου με τους ανθρώπους σημαίνει αμοιβαία οπισθοχώρηση και ταπεινοφροσύνη. Τα κάνω κι εγώ πίσω για να ζήσει κι εκείνος. Δεν θα τον πνίξω μέσα στην αγκαλιά μου, γιατί πρέπει κι εκείνος να ανασάνει. Άρα το να επενδύουμε σε μια τεχνολογική ανέλυξη σε απόλυτο βαθμό, αυτό θα είναι καταστροφή για την ανθρωπιά μας. Προτιμώ έναν φίλο να είναι ατελής, να είναι ασθενής, να είναι αμαρτωλός, να είναι το ίδιο επιρρεπής σε πάθη όπως κι εγώ, παρά ένα φίλο ο οποίος θα είναι άμυντος, ακέραιος, καθαρός, ανεπηρέαστος, σε βαθμό τελειότητος που εγγίζει στο Θεό. Στο κάτω-κάτω, και ο Θεός όταν δημιούργησε τον κόσμο, λέει η Βίβλος, δεν τον έκανε τέλειο, τον έκανε καλό λίαν, για να προσθέσουμε κι εμείς κάτι σε αυτή την δημιουργία.
0: Με αυτόν τον τρόπο, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αλεξανδρόπουλης κύριος Άνθιμος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Economist, συνομίλησε με το AMICA, το κομπιούτερ με τεχνική νοημοσύνη, το ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ Ενδιάμεσα υπήρξε παρέμβαση και από τον Θεοφάνη Τάση, ο οποίος είναι ένας Έλληνας φιλόσοφος που διδάσκει φιλοσοφία και της πληροφορίας και ψηφιακό ανθρωπισμό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διατέλεσε lector στο Alpen Adria University Klagenfurt, επισκέπτης καθηγητής στο Universitat St. Gallen και στο Free University Berlin. Η έρευνά του εστιάζεται στον ψηφιακό ανθρωπισμό, στη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης και της ανθρώπινης αναβάθμισης, διερευνώντας τη σχέση τεχνητής πολιτικής και ηθικής με κεντρικές έννοιες στο εικονιστικό, τη θνητότητα και την τέχνη του βίου. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε, τα όσα ζήσαμε, τα όσα είδαμε σε αυτό το 300ο Economist, το οποίο όπως είπαμε έγινε στην Αθήνα, με ανάμεσα στους πολλούς πρωταγωνιστή και τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπουλης, τον κύριο Κυριοάνθιμο. Και να πάμε σε μια ακόμη είδηση και με αυτή να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο στις 8 το βράδυ στην Κομωτινή, στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης, όπου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ανακοινώσεις του Πρόεδρου, ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη, έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση των κέντρων πρόληψης, ενώ υπάρχουν και θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως η γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ένταξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Περιφέρειας και έγκριση υπογραφίας μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθορισμός του ύψους των αποζημιώσεων και ασυμμετοχής σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφερειακής Επιτροπής και των Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα. Τέταρτον, λήψη απόφασης για την αύξηση του ποσοστού των πιστώσεων που διατίθεται για έργα περιφερειακής εμβέλειας από 20% σε 35% και την αντίστοιχη μείωση του ελάχιστου ποσοστού κατανομής από περιφερειακή ενότητα από 80% σε 65% σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης τουριστικών πλοών σε σκάφος Παναγιώτης και ανανέωση παρόμοιου σκάφος το Βιστονίδα. Έγκριση των όρων της διαπιστωτικής πράξης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικά μαθητικά δελτία προς σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 26-27 με μέσα μεταφοράς των εταιριών αστικό κτέλ, κτέλ νομού Εύρου, καθώς και όποιες άλλες εταιρείες προκύψεις και πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του εν λόγω τρόπου μεταφοράς μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία για το σχολικό έτος 26-27. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης εργοταξιακής σύμμαθησης στα πλαίσια του έργου αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγού ίδρυυσης του Δήμου Τοπίρου. Έγκριση παραχώρησης χρήσης γραφείου στο κτίριο του διοικητηρίου, στο ΩΕΕ. Τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και Φύλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το 10ο θέμα είναι η σύσταση της Επιτροπής Φεοδάντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και το τελευταίο θέμα είναι η εκλογή μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή μέρα σε όλους, ιδιαίτερη προσοχή. Όπως είπαμε, βρισκόμαστε σε κατάσταση κινδύνου 3 σήμερα. Πολύ προσοχή σε όλους μας. Δεν πρέπει να γίνει το λάθος, ένα λάθος το οποίο θα δημιουργήσει πιθανόν κάποια προβλήματα. Καλή σας μέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλαιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
2: ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως Εύβοια, σποράδες, νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
0: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικάδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία,

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό εδώ, συντονισμένοι στην ΕΡΤ των Εστιάδας. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στη ραδιοφωνική. Μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε και θα κάνουμε στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Δύο οι σταθμοί σήμερα, θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι, αλλά φαίνεται πολλές φορές... Εντάξει, όταν τα θέματα έχουν ενδιαφέρον αρκετό, να κάνουμε λιγότερους σταθμούς για να μπορούμε έτσι να αναλύουμε διεξοδικά το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε κάθε φορά, με το οποίο ασχολούμαστε κάθε φορά. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο μαζί μου μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Σκελίδης επιλέγει τα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Τρίτη 14 Ιουλίου εσίως. Τα μισά του Ιούλη φτάσαμε. Με υγεία Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα Αποστόλου, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Ο Νικόδημος και όχι ο Ακύλας, νομίζω υπάρχει και άλλη μέρα που γιορτάζει, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει παγκόσμια μέρα σήμερα, για να σας πω, να σας θυμίσω το ποια είναι αυτή. Οπότε προχωράμε. Προχωράμε να σας πούμε ότι θα έχουμε καλό καιρό σήμερα. Έβρεξε χθες στην Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό και δρόσησε έτσι αρκετά και προς τα, στην περιοχή μας χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί νωρίς, εκεί γύρω στις 6 όσοι ξυπνούν πρωί το νιώθουν. Έχει μια πάρα πολύ ωραία δροσούλα, ήταν τόσο ωραία να περπατάς, είναι ωραία να περπατάς στη φύση έξω με τη δροσιά, πραγματικά αναζωογονείς έτσι, χτυπώντας το φρέσκο, το αεράκι, το κρύο, το δροσερό στο πρόσωπό σου. Πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Όσοι θέλετε να το νιώσετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε, να επιχειρήσετε μια πρωινή βόλτα έξω στη φύση. Θα σας αποζημιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν υπάρχει, όταν έχει δροσιά, έτσι, γιατί όταν έχει καύσωνα, εντάξει, και στις 6 το πρωί δεν κάνει, δεν έχει ιδιαίτερη δροσιά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια παντού από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Ορμένιο ψηλά. Στη Σαμοθράκη λίγο μας τα χαλάει ο καιρός, έχει ψηλόβροχο το πρωί και αμέσως μετά ηλιοφάνεια και εκεί. Να πούμε ότι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς σε όλες τις περιοχές, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Δίδυμότυχο και Σουφλή, στους 30 βαθμούς στη Σαμοθράκη το μεσημέρι πάντα, αυτή είναι βαθμή μεσημεριού, εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι, και οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στην Ορεστιάδα, το Δημότυχο και το Σουφλί, έντασης 4 μποφόρ παντού, και βόρειο ανατολική στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη, έντασης 3 μποφόρ. Αυτός είναι ο καιρός. Πάμε λίγο να σας πούμε τρόπους που μας εντοπίζετε μέσα από την πλατφόρμα διαδικτυακά erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, έτσι. Όσοι έχετε διαδίκτυο, τον υπολογιστή σας, το tablet, και μέσα από το κινητό σας μπορείτε να μπείτε στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, να φοράτε τα ακουστικά του κινητού, να περπατάτε ας πούμε, να κάνετε το πρωινό σας περίπατο και να ακούτε ERT Ορεστιάδας. Επίσης μας εντοπίζετε στους 101 στο κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 στο νότιο Εύρο. Δύο διαφορετικές συχνότητες για να μας εντοπίζετε παντού, από τη Σαμοθράκη μέχρι το Ορμένιο ψηλά. Την καλημέρα μας στο Ορμένιο, στην αγαπημένη φίλη Χρυσούλα που ακούει ΕΡΤ Ορεστιάδες, 22751 και 22752 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Βάζετε βέβαια και το πρόθεμα μπροστά, 25520, για να μας εντοπίζετε. Είναι της Ορεστιάδας ο κωδικός κλήσης. Αυτά όσον αφορά τα εισαγωγικά. Θέλω να μπούμε στις εφημερίδες να δούμε λίγο την επικαιρότητα μέσα από τα ημερήσια τοπικά, επαναλαμβάνω φίλα, δεν μας αφορά η Αθήνα, μας αφορά ο Εύρος.
μας αφορούν τα θέματα που απασχολούν το νομό μας. Θα ξεκινήσω από την Ελεύθερη Θράκη, ψυχή, κώδικας και επιχειρήν. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας που βγαίνει μέσα από την εισήγηση του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου στην 30η συζήτηση Στρόγγυλης Τραπέζης. Είναι Στρογγυλής Τραπέζης του Economist και προχωράμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Κάθετος διάδρομος, η γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Αυτός είναι ο τίτλος. Ακόμη διαβάζουμε κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια των σχολείων στον Εύρο από τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ Εύρου Παναγιώτη Τσίρτσι. Οι σχολικές εγκαταστάσεις στο επίκεντρο, θα το δούμε το θέμα σήμερα αυτό. Θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Τσίρτσι ραδιοφωνικά εδώ με αφορμή και τις κινητοποιήσεις σήμερα και από το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΔΗ με συγκέντρωση μπροστά από το εργατικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και με μία στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα από την Ελεύθερη Θράκη. Αφού κλείσαμε την παρένθεση, ο ακατανόμαστος σήμερα, το ξηράφι του Όκαμ είναι ο τίτλος από τα μικρά από σχολιάκια του ακατανόμαστο, όπως βλέπω, γιατί είναι διάφορα, δεν είναι ένα μόνο. Σκύλοι στην παραλία, τι προβλέπει ο νόμος, ποιες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Ο προϊστάμενος περιβάλλοντος και φιλοζωίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Απόστολος Μάκρας απαντά στην εφημερίδα για το τι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκύλων στην παραλία. Ψηφιοποιείται το αρχείο της Διεύθυνσης Μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καμπανάκι για το δημογραφικό, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44% σε 20 χρόνια, ποιες είναι οι θέσεις του Βίρονα Γκοτζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, και ο χρυσός Βαγγέλης Δούμας, το χρυσό παιδί του Εύρου, μια αναφορά και στις επιδόσεις του ευρύτη κολληνητή με τις διακρίσεις πανευρωπαϊκές. Μπράβο στον Βαγγέλη τον Ντούμα, τον χρυσό πρωταθλητή, τον Βαγγέλη Εφρέμ, Ευάγγελο Εφρέμ Ντούμα. Το θυμάμαι τότε που στήριζε η ΕΡΤ Οριστιάδας, όπως και οι κατατόπους άλλες έτσι περιφερειακές ΕΡΤ, τα παιδιά που είχαν συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, την περασμένη Ολυμπιάδα, ο Βαγγέλης από τον Εύρο. Λοιπόν, η γνώμη: προς Γενάρη του 27 το νέο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης παράταση έλαβε ο ανάδοχος του έργου μετά από αίτημα που υπέβαλε προς τον Δήμο, που οφείλονται οι καθυστερήσεις που επικαλέστηκε ο ανάδοχος ζητώντας εξάμηνη παράταση. Είναι γεγονός ότι οι παρατάσεις τείνουν να γίνουν παράδοση και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αντίδραση στα Βράκολου και τα πάνελ που δεν ήταν διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να γίνει τροποποίηση της μελέτης και να χαθεί και άλλος χρόνος. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Πάμε σε άλλα δύο που κατέχουν ένα σχετικά μεγάλο μέρος στην πρώτη σελίδα. Διάλογο με ρομπότ είχε ο Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος στην σύντομη ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο του Economist. Επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και να αναπτύσσεται με ηθικά όρια, με σαφή ηθικά όρια. Χρυσός και εδώ, χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας έγραψε ιστορία και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων νεανίδων στο Μόναχο. Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αφού πανηγύρισε 2 μετάλλια και είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του θεσμού.
Με κλαβδία και πλήθος κόσμου ολοκληρώθηκε η πέμπτη ναυτική εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, άλλος τίτλος. Ψηφιοποιούνται 68 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας, περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και 20 εκατομμύρια έγγραφα σε Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα περνούν στην ψηφιακή εποχή, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Δικυβέρνησης ο κ. Δερμετζόπουλος στη συνέντευξη τύπου του Σαββάτου. Πρόκειται για αρχείο που αποτελείται από 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους, τα οποία καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων, όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Υπογραφή σύμβασης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ανάδοχο εταιρεία για την ιατρική σχολή στην Αλεξανδρούπολη. Ένα άρθρο του Γιάννη Λασκαράκη καταχωρεί η γνώμη σήμερα. Διπλωματικές παθογένειες με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές και άλλοι δύο τίτλοι. Σε δημοτικές υποδομές ξεναγήθηκαν οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων, αυτοψία σε έργα και σημαντικές εγκαταστάσεις και δωρεές του Ιδρύματος Ευγενίδου για την ενίσχυση εκπαιδευτικών μονάδων του Εύρου, 70 χρόνια προσφοράς και στήριξης του νομού. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα μέσα από τα ημερήσια τοπικά φύλλα του Εύρου, την Ελεύθερη Θράκη και την Γνώμη.

0: Μου έκανε πολύ εντύπωση, το διάβασα το δημοσίευμα στην εφημερίδα Γνώμη και έχει να κάνει με κάποιες, έτσι, κάποια στοιχεία που δημοσιοποίησε το Σπιτόγατος Insights, σύμφωνα με το οποίο στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει στο 59% αύξηση στις τιμές πώλησης των ακινήτων μέσα σε 5 χρόνια. Ο Εύρος βρίσκεται στην κορυφή, γενικά υπάρχει μια ανωδική πορεία στις τιμές στην Βόρεια Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, ο Εύρος καταγράφεται πρώτος με 1.778 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, έπεται η Ροδόπη, όλα αυτά για το πρώτο τρίμηνο του 26. Διαβάζω και στα πινακάκια τα σχετικά, ισχύει αυτό, έχουμε μία αύξηση 44,1% από το 2022 μέχρι το 2026 και στην ενοικίαση κατοικίας πάλι ο Εύρος είναι πρώτος με 8 περίπου ευρώ το τετραγωνικό, μια αύξηση τάση του 3,2%. Η Αλεξανδρούπολη είναι θεωρείται η πρώτη πόλη, κατέχει τα σκύπτρα με τιμές πώλησης κατοικίας το πρώτο τρίμηνο του 26, τα 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αλέξανδρος Γερασούδης με αισθητικό γραφείο στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στον Εύρο, έτσι αναλαμβάνει και έχει μια εικόνα μάλλον, έχει μια εικόνα μεσητική εικόνα για το Δημότιο, για την Οριστιάδα, για το Βόρειο Εύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα όλη μέρα από την όμορφη Αλεξανδρούπολη.
0: Από την όμορφη και δροσερή Αλεξανδρούπολη ή από την όμορφη
1: και ζεστή. Μια χαρά, δροσερή είναι.
0: Σας έβρεξε χθες, έμαθα ότι έβρεξε χθες.
1: Ναι. Ωραία. Μια χαρά είναι. Ωραία. Πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, δροσερό, ούτε ζέστη πάρα πολύ, ό,τι πρέπει. Μια χαρά είναι.
0: Τελικά,
1: χαρά Θεού.
0: Ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη κατέχει τα πρωτεία στις τιμές, βλέπω, από τα στατιστικά που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Μπράβο, Μαρία.
1: Πράγματι, υπάρχει αυξημένη ζήτηση γι' αυτό και πάντα όλα τα ορίζει ο νόμος της προσφοράς και της ζητήσεως. Mm-hmm. Εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση, λογικό είναι και τα σπίτια, οι τιμές να είναι ανωδικές, mm-hmm. όπως και τα ενοίκια. Τα σπίτια, παράδειγμα, τώρα που πουλούνται, επειδή είναι ανάρπαστα τα σπίτια, πολλές φορές πολλοί αγοράζουν για να κάνουν Airbnb, άλλοι για ενδοκατοίκηση, άλλοι γενικά για εκμετάλλευση για μακροχρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι τιμές ανεβαίνουν, γιατί πρώτα απ' όλα η ρίζα του κακού θεωρώ ότι είναι τα οικόπεδα. Επειδή τα οικόπεδα είναι λίγα, δεν είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα, ιδίως στο κέντρο, κοντά στο κέντρο ή γύρω πέριξ στο κέντρο, αυτά έχουν ανέβει. Δηλαδή, συγκεκριμένα, παράδειγμα, ένα οικόπεδο που το είχαμε στα 300 χιλιάρικα προ-κρίσεως, το οικόπεδο αυτό έχει διπλασιαστεί και περισσότερο έχει πάει. Λογικό είναι. Άρα, όταν το ένα εργολάβος
0: 600 χιλιάρικα και πλέον, δηλαδή, για να πάρει ένα οικόπεδο. Ένα οικόπεδο μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά λογικό είναι, όταν ο εργολάβος δίνει μια περιουσία με το καλημέρα για να πάρει το οικόπεδο, mm-hmm. συν τα έξοδα με τα επιβάσεις, συν, λογικό είναι μετά από εκεί πέρα να βάλει και το κόστος κατασκευής, να βάλει και το κέρδος, να βάλει και την εφορία, να βάλει και το ένα, να βάλει και το άλλο. Λογικό είναι να ανεβούν οι τιμές. Και όσο ανεβαίνει το ένα, θα ανεβαίνει το άλλο. Και όσο ανεβαίνει το καινούργιο, θα τραβάει και το παλιό προς τα πάνω την τιμή, mm-hmm. γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μεγάλη απόκληση. Γιατί σου λέει και ο άλλος που έχει το διαμέρισμα το παλιό, σου λέει εφόσον το καινούργιο πουλήθηκε 100 χιλιάρικα, άρα τα βγάζει και βγάζει ένα συμπέρασμα και λέει ότι και εγώ πρέπει να ανεβάσω την τιμή. Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Όταν λέτε το παλιό, όταν λέτε το παλιό...
1: Το παλιό που είναι το 1960 διαμέρισμα, το 1970. Mm-hmm. Το παμπάλιο, το οποίο και εκείνο θέλει μια ανακαίνιση.
0: Όλα δηλαδή έχουν πάρει μια αύξηση. Την ανίουση έχουν πάρει όλα. Ναι. Και τα παλαιά και τα καινούργια. Έτσι, ναι. Έχουν φτάσει στο θεότη μας πραγματικά στην Αλεξανδρούπολη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι απλησίαστη. Ναι. Για πείτε μου τι είσαι.
1: Σε αντίθεση με το Δημότικο και την Οριστιάδα που οι τιμές εκεί κατεβαίνουν. Στο Δημότικο, παράδειγμα, οι τιμές, πόσα κίνητα που έχουμε πάνω στο Δημότικο είναι αδιάθετα. Δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου. Μιλάμε για καταστήματα ισόγεια, διαμερίσματα μονοκατοικίες, mm-hmm. οι οποίες θα μπορούσα να πω ότι χαρίζονται σε σύγκριση με την Αλεξανδρούπολη.
0: Όταν λέτε χαρίζονται, τι εννοείτε, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: 30 χιλιάρικα, 35 χιλιάρικα, δηλαδή παράδειγμα τώρα στην Οριστιάδα, έχουμε ένα ακίνητο που είναι 155 τετραγωνικά και το δίνουμε μόνο 35 χιλιάρικα.
0: 155. 150 τετραγωνικά είναι είπατε, κατάστημα, είπατε.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι διαμέρισμα. Διαμέρισμα. Το οποίο θα μπορούσε να χωριστεί και δυο και τέσσερα. 35.000 και τι παίρνει στην Αλεξανδρούπολη, παράδειγμα. Ούτε ένα υπόγειο παίρνει διαμέρισμα. Τίποτα δεν παίρνει.
0: Α, ναι, αυτό αναρωτιέμαι. Τι παίρνει με 35.000 στην Αλεξανδρούπολη. Ναι.
1: Κι όμως την Οριστιάδα παίρνει ολόκληρο διαμέρισμα με μια καλή ανακαίνιση ή με ένα εξοικονομό ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αποδώσει και να έχει μια πολύ καλή απόδοση.
0: Είναι σε κεντρικό σημείο, ας πούμε, της πόλης αυτό.
1: Σε κεντρική οδό.
0: Σε κεντρική οδό, μάλιστα.
1: Ναι.
0: 35.000 mm-hmm. έχουν πέσει πάρα ναι. πολύ. Και πήγατε πάρα να πείτε πολύ. Να δώσετε και άλλο ένα παράδειγμα και σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
1: Είπατε και ένα άλλο κατάστημα, παράδειγμα, εκεί που έχουμε, που είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά και η τιμή του είναι 20.000. Πού στην Οριστιά, αλλά πάλι σε κεντρική οδό.
0: 20.000.
1: Τέτοια καταστήματα, ναι, έχουμε και πάρα πολλά στο δημότικο που είναι πολύ πολύ προσιτές τιμές.
0: Όμως, μου λέτε ότι ναι. δεν υπάρχει ενδιαφέρον, μου λέτε.
1: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Όπως και ένα άλλο παράδειγμα διαμέρισμα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό στο δημότικο. Πολύ ωραίο διαμέρισμα με 45 τετραγωνικά στον πρώτο όροφο με σκάλες ναι. που είναι καλό κατοικήσιμο έτοιμο, είναι στα 25.000. Δηλαδή 25.000 ολόκληρο διαμέρισμα.
0: 25.
1: Και δεν φεύγει. Και δεν φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φεύγει. Ναι. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη πολύ πιο ακριβά και φεύγουν. Αλλά και εκεί όμως.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία πτώση, μιλάμε, τη ζήτηση. Δεν έχουμε όπως πέρσι. Δηλαδή, θεωρώ από πέρσι, έχουμε το αντίστοιχο του καλοκαίρι που ήταν πέρσι, έχουμε μία πτώση στη ζήτηση 10-15%.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί παλιά είχαμε, παράδειγμα, τα σπίτια τα καινούργια, με το που έβγαζε την άδεια κατευθείαν ο εργολάβος, κατευθείαν τα πουλούσαμε. Τώρα βγαίνουν οι άδειες, χτίζονται σιγά-σιγά και πολλά είναι ακόμα διάθετα.
0: Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Γερασούδη?
1: Η ζήτηση άρχισε λίγο-λίγο, σιγά-σιγά την καθοδική. Δεν είναι όπως πέρσι που ήταν ανωδική συνέχεια, η ζήτηση αυξάνονταν τώρα. Έχει μειωθεί.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον λίγο. Δηλαδή ανθρώπων να αγοράσουν και να μείνουν εκεί ή να εκμεταλλευτούν το οίκημα, ή δεν έχει χρήματα ο κόσμος?
1: Έχει χρήματα, απλώς τώρα υπάρχει και πληθώρα, υπερπληθώρα, τώρα μιλάμε κατασκευαστών. Έχουν αυξηθεί και κατασκευαστές. Τα σπίτια που χτίζονται είναι πολύ περισσότερα από πέρσι, πρόπερσι τα αντίστοιχα.
0: Αλήθεια.
1: Και λογικό είναι.
0: Τι αύξηση έχουμε σε αυτό από πέρσι, ενώ σε νέες οικοδομές που
1: τους εργολάβους
0: σηκώνουν. Ναι.
1: Πάνω από 30% θεωρώ.
0: Πάνω από 30% και αυτό
1: 30%.
0: Στο κέντρο, μέσα στην πόλη, στον ιστό της.
1: Σε ολόκληρη την πόλη.
0: Ή και στα περιχώρα.
1: Και περιφερειακά χτίζουν και μεζονέτες και αυτά. Παντού χτίζονται. Mm-hmm. Χτίζονται. Δόξα τω Θεώ υπάρχει, μιλάμε, μεγάλη.
0: Ανοικοδόμηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανοικοδόμηση μεν, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση δε. Τώρα αυτό είναι λίγο ατέριαστο, βέβαια.
1: Η ζήτηση, εντάξει, ήταν και είναι πάλι αυξημένη, αλλά δεν μπορεί να χτίζονται 10 σπίτια, παράδειγμα, 10 πολυκατοικίες και τώρα να χτίζονται 20 πολυκατοικίες, τη λέω τυχαία νούμερα.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να αυξηθεί και η ζήτηση, αναλογικά, όταν χτίζονται και περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά δόξα τω Θεώ, πάλι πάει πολύ καλά η Αλεξανδρούπολη. Θεωρώ είναι μια από τις κορυφαίες πόλεις.
0: Ναι.
1: Και όσοι επενδύσουν θα κερδίσουν.
0: Δεν σας φοβίζει όλη αυτή η άνθηση, η απότομη, εσάς, κύριε Γερασούδη?
1: Όχι. Γιατί βλέποντας και κάποιες τιμές που είναι στο εξωτερικό, εμείς εν σύγκριση με το εξωτερικό, με πολλές πόλεις στο εξωτερικό, είμαστε, θεωρώ, πάλι τζάμπα. Όταν μιλάμε τώρα για 1,5-2 χιλιάρικο τετραγωνικό, 3 κάποια κεντρικά που είναι, και όταν βλέπεις στο εξωτερικό ένα τετραγωνικό να στοιχίζει 4 και 5 και 6 και 7 χιλιάρικα, πάλι είμαστε σε σύγκριση. Και οι αμοιβές, οι μισθοί είναι πολύ λιγότεροι. Αλλά δυστυχώς αυτά.
0: Οι αγοραστές είναι ντόπιοι, είναι ευρύτες, είναι από άλλα μέρη, είναι από άλλες χώρες, από άλλα κράτη. Αυτοί που αγοράζουν σπίτια, δηλαδή, στην Αλεξανδρούπολη, από πού είναι ως επιτοπλίστων?
1: Ως επιτοπλίστων είναι δική μας. Οι ευρύτες είναι πιο πολλοί, που είτε ζουν στον Εύρο, είτε ζουν στην Ελλάδα γενικά και θέλουν και αγοράζουν σπίτι, επενδύουν και για εκμετάλλευση και για. Να μείνουν κάποια στιγμή.
0: Πιο πολύ για εκμετάλλευση το νιώθω ότι γίνεται αυτό.
1: Γιατί
0: τα Airbnb έχουν εκτοξευθεί, από ό,τι μαθαίνουμε. Έχουν ξεπεράσει τα 1.100 στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ακριβώς.
0: Το 2.000 ευρώ το τετραγωνικό είναι ένας μέσος όρος, να υποθέσω.
1: Ναι. Υπάρχουν
0: για πώληση.
1: Για κάποιες πιο πρόσιτες περιοχές, για αγορά. Για παράδειγμα, ναι. Από εκεί και πέρα, όταν είναι πιο κεντρικά, πάνε και πιο.
0: Μέχρι πού φτάνει, ας πούμε, ποιο είναι το πιο υψηλό τίμημα για να αγοράσει κανείς ένα ακίνητο στην Αλεξανδρούπολη? Το τετραγωνικό εννοώ.
1: Κάποια,
0: Το τετραγωνικό.
1: Αναλόγως τώρα τι σπίτια είναι. Τώρα παράδειγμα κάποια μικρά σπίτια, αυτά είναι λίγο πιο ακριβά. Αυτά φτάνουμε και τα 3,5 χιλιάρικα το τετραγωνικό. Γιατί ένα μικρό σπίτι, παράδειγμα που είναι 30-35 τετραγωνικά, τώρα σήμερα έχει φτάσει να που λέτε στα 120 χιλιάρικα. Αν το βάλεις αναλογικά, δηλαδή πάει στα 3,5 χιλιάρικα. Ναι, γιατί όμως το μικρό το σπίτι, το μικρό το σπίτι έχει και πόρτες και παράθυρα και κουζίνα και μπάνιο και όλα. Δηλαδή αν πάμε σε ένα μεγάλο σπίτι, πάλι βλέπεις το μπάνιο είναι ένα, η ηλεκτρολογία, η εγκατάσταση, όλα είναι πάλι τα ίδια σχεδόν. Δηλαδή τώρα δεν αλλάζουν πολύ. Γι' αυτό και βλέπεις είναι πιο ακριβά. Γιατί θα βάλει αναγκαστικά κουζίνα. Είτε μικρό είτε μεγάλο θα βάλει μια κουζίνα. Είτε μικρό είτε μεγάλο θα έχει τον μπάνιο του. Ναι. Είτε μικρό είτε μεγάλο θα έχει τον ηλεκτρικό πίνακα. Γι' αυτό και βλέπεις τα μεγάλα...
0: 120.000 ευρώ ένα 30-35 τετραγωνικά σπίτι.
1: 35 τετραγωνικά,
0: 120.000 ευρώ.
1: Και όλα αυτά από τα Airbnb. Γιατί τα Airbnb τώρα μιλάμε, νοικιάζονται την ημέρα 80, 100 και 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και λογικό είναι. Πολλοί έχουν πέσει με τα μούτρα και ανεβαίνουν οι τιμές.
0: Για να δούμε πού θα βγει όλο αυτό, κύριε Γερασούδη.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε. Αυτά όσον αφορά την πώληση, την αγορά δηλαδή. Κάποιος αν θέλει να αγοράσει ένα σπίτι. Όταν θέλει να νοικιάσει, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, φέτος πώς είναι οι τιμές?
1: Φέτος προς το παρόν, παρόλο που έχουν βγει τα μόρια, δεν έχουν έρθει ακόμα οι φοιτητές στην Αλεξανδρούπολη. Κάποιοι έρχονται, ενημερώνονται, βλέπουν τι είναι, αλλά δεν κλείνουν. Πολύ λίγοι είναι που κλείνουν σπίτια, αυτοί που είναι σίγουροι 100%, γιατί δεν ξέρουν και πώς θα περάσουν ή όχι.
0: Μπορεί αλλά εύκολα να βρει κανείς σπίτι στην Αλεξανδρούπολη ένας φοιτητής τώρα?
1: Τώρα ναι, τώρα αυτή την εποχή ναι, υπάρχει πληθώρα. Mm-hmm. Είναι τα σπίτια που είχαν φύγει οι φοιτητές,
0: ναι,
1: που τελειώσανε και τώρα είναι διαθέσιμα. Τώρα αυτά απευθύνονται μόνο σε φοιτητές,
0: ναι,
1: και όλοι περιμένουν τώρα τους καινούργιους φοιτητές που θα έρθουν.
0: Γιατί απευθύνονται, τι εννοείται απευθύνονται μόνο σε φοιτητές? Δηλαδή αν πάω εγώ σαν υπάλληλος, ας πούμε, να νοικιάσω ένα σπίτι, δηλαδή, το νοικιάσουν μόνο σε φοιτητές, το νοικιάζουν?
1: Είναι κάποιοι που είναι σαν φοιτητικές κατοικίες, γιατί παράδειγμα είναι σε μια οικοδομία που έχει 5, 6, 7,
0: αυτούς που τους βγάζουν το καλοκαίρι αυτό?
1: Όχι, κανονικά, που είναι για μακροχρόνια, αλλά συνήθως για να μην υπάρχουν μαλώματα μεταξύ τους, κάποιες πολυκατοικίες παράδειγμα μένουν μόνο φοιτητές. Γιατί οι φοιτητές ως επιτοπλίστων κάνουν λίγο φασαρία, λίγο παραπάνω αργούν.
0: Εντάξει, κάνουν έχουν τη ζωή τους τα
1: άλλος. Ναι. Mm-hmm. Πολλοί έτσι προτιμούν για να μην υπάρχουν διενέξεις μεταξύ των ενίκων και βάζουν μόνο φοιτητές.
0: Α, έτσι.
1: Γι' αυτό και βλέπεις τώρα.
0: Υπάρχει αυτή η πολιτική.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Στην Αλεξανδρούπολη είναι φωτιά τα ενίκια για ένα φοιτητή? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Ναι. Έχουν αυξηθεί οι τιμές.
0: Δηλαδή, δώστε μας παραδείγματα, σας παρακαλώ. Ένας φοιτητής, δηλαδή, συνήθως τι προτιμάει, τι είδους σπίτι προτιμάει?
1: Ένα μικρό διαράκι διαμέρισμα, ένα προδομάτι, μια σαλόνο κουζίνα και ένα μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στον κεντρικό του δρόμο, στη λεωφόρο Δημοκρατία, στα Πέριξ, ένα-δύο δρόμους πιο πάνω για να παίρνει το λεωφορείο το πρωί το αστικό και να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Και αυτά οι τιμές τους είναι 4-4,5 εκατοστάρικα, πάντα φούλα επιπλωμένα, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά τα διαμερίσματα πλέον.
0: Πάνε με τη βαλίτσα τους μόνο τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς, με τη βαλίτσα τους, με τα ρούχα τους μόνο και δεν παίρνουν τίποτα. Έχουν τις τηλεοράσεις μέσα, έχουν τα ψυγεία, τα πλυντήρια, τις ντουλάπες, όλα.
0: 4,5 εκατοστάρικα εκτός το ρεύμα όμως, εκτός το νερό, εκτός τα κοινόχρηστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ένα πακέτο, ας πούμε, για ένα φοιτητή φέτος στην Αλεξανδρούπολη. Σε ένα σπίτι όπως το περιγράψατε, διάρι, πόσο περίπου τετραγωνικό είναι αυτό το διάρι, όπως για να καταλάβουμε?
1: 40, 45, 35, εκεί.
0: Από 35 μέχρι 45 τετραγωνικά.
1: 45, ναι.
0: Ένα πακέτο, πιστεύετε εσείς από την εμπειρία σας, ενίκιο και όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα, πόσο βγαίνει για ένα φοιτητή?
1: Εντάξει, τώρα αν υπολογίσουμε παράδειγμα, αυτά τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα υποδιέστερα που δεν είναι τόσο καλά. Ξεκινάνε και από 3,5 εκατοστάρικα, αλλά εκείνα δεν είναι τόσο καλά. Δεν είναι και τόσο καλά.
0: Μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί της από άλλα μέρη και θα το φέρει στην Αλεξανδρούπολη, τι διαθέτει, τι θα πρέπει να διαθέσει κάθε μήνα για.
1: Σίγουρα το ενίκιο, αν το βάλουμε παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, ενίκιο μαζί με ρεύμα. Ναι.
1: Βάλει και πολλές φορές τα παραπάνω είναι και με κλιματιστικά. Ζητάνε το κλιματιστικά τώρα επειδή έχουν.
0: Το ρεύμα όμως είναι ρεύμα.
1: Εντάξει, αν υπολογίσουμε και ένα ρεύμα 50-60 ευρώ ή 70, βάλει και κοινόχρηστα γύρω στο 20 που έχουν. Βάλει και το νερό, κανένα 15, γιατί το νερό ευτυχώς ακόμη συνεχίζει και παραμένει φτηνό.
0: Γύρω στα 600 ευρώ δηλαδή.
1: Κοντρικά, ναι, και με το.
0: Γύρω στα 600. γύρω στα 600 ευρώ. Θέλει ένας γονέας για να σπουδάσει το παιδί του στην Αλεξανδρούπολη, να έχει σπίτι δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Και
0: τώρα,
1: σε
0: όλες υπόλοιπα...
1: τις πόλεις, θεωρώ και στις περισσότερες πόλεις. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε τώρα και στη Ξάνθη παράδειγμα, και εκεί τα ακίνητα δεν είναι τόσο ακριβά, αλλά έχουν ανέβει.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ανέβει και εκεί. Παντού οι τιμές, μιλάμε είναι...
0: Εσείς έχετε εικόνα να μας πείτε για τα ενίκια στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο?
1: Για φοιτητές οι οποίοι... Είναι πιο προσιτές, πολύ πιο προσιτές οι τιμές. Mm-hmm. Δηλαδή καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ακίνητα στο Δημότυχο και έχουμε και στην Ορεστιάδα. Καμία σχέση.
0: Τα οποία νοικιάζονται, εκεί, ναι.
1: Εκεί μπορείς να βρεις πολύ άντα στο Δημότυχο παράδειγμα, μπορείς να βρεις σπίτι και με 250 ευρώ, πολύ ωραίο σπίτι.
0: Αχα.
1: Και σε καλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση.
0: Στην Ορεστιάδα?
1: Στην Ορεστιάδα λίγο περισσότερο.
0: Λίγο περισσότερο.
1: Ναι, λίγο περισσότερο. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο προσιτές τιμές και σίγουρα είναι πολύ πιο τυχεροί οι γονείς. Mm-hmm. Θα βάλουν λιγότερο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Λιγότερο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, υπάρχει επάρκεια προς το παρόν διαμερισμάτων προς ενοικίαση. Είναι εποχή τέτοια που έχουν φύγει οι φοιτητές, αυτοί που τέλος πάντων αποφύτησαν. Έχουν αδειάσει τα σπίτια. Στην Αλεξανδρούπολη γύρω στα 400 με 450 ευρώ ένα διαμέρισμα από 35 έως 45 τετραγωνικά. Υπάρχει επίσης επάρχεια προς το παρόν και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, πολύ πιο χαμηλά οι τιμές. Τώρα δεν ξέρω πότε τους περιμένετε τους φοιτητές έτσι να έρθουν μαζικά, γιατί όπως καταλαβαίνω θα έρθουν όλοι μαζί. Πότε, ποια είναι η περίοδος?
1: Τον Αύγουστο. Από αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Και μετά, γιατί εντάξει τώρα πολλοί δεν θέλουν, από ό,τι μας λένε και όλα, για να μην πληρώσουν και το μήνα αυτό που τρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Τον Αύγουστο, γιατί έτσι και λέω, τα σπίτια θα χρειαστούν τώρα οι καινούργιοι φοιτητές.
0: Ναι.
1: Τα πανεπιστήμια ξεκινάνε εγγραφές από τον Οκτώβριο, 1 Οκτωβρίου, και λογικό είναι. Θέλει να πληρώσω και Αύγουστο, να πληρώσω και Σεπτέμβριο, γιατί σου λέει, αν θα έρθω 10, 15, 20 Αυγούστου, ξέρω εγώ κάποτε για τη μέσα, σου λέει θα φάω λίγο και τον Αύγουστο, δεν θα πληρώσω, αλλά θα ξεκινήσω από 1 Σεπτεμβρίου.
0: Εγώ κύριε Γερασούδη αναρωτιέμαι, λέμε ότι υπάρχει κρίση, ότι ο κόσμος θα τα βγάζει πέρα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Αλλά παρόλα αυτά, τα διαμερίσματα αυτά, τα ακριβά έως πολύ ακριβά, τα αγοράζουν στην Αλεξανδρούπολη. Πού βρίσκουν οι ευρύτες χρήματα για να τα αγοράσουν?
1: Πολλές φορές είναι και οι οικονομίες μιας ζωής των γονέων, των παππούδων, των γιαγιάδων. Κάποιοι έχουν
0: δεν τελείωσαν αυτές οι οικονομίες πια, δεν στέρεψαν.
1: Κάποιοι πλήγες, κάποιοι έχουν και δάνεια, παίρνουν και δάνεια.
0: Mm-hmm.
1: Ευελπιστώντας, δουλεύοντας, τα κάνοντας τα Airbnb, βγάζοντας κάποια εισοδήματα, κάποια δικά τους, mm-hmm. λίγο προσπαθούν.
0: Σε τι ποσοστό είναι, είναι ντόπιοι? Καλά, κανείς δεν είπε ότι δεν κάνουν καλά. Απλά αναρωτιέμαι πώς τα βολεύουν, πώς τα βγάζουν πέρα. Αυτό εννοώ. Είπατε κατά ένα μεγάλο ποσοστό ευρύτες.
1: Ναι.
0: Ξένοι.
1: Θεωρώ πάνω από το 50-60% είναι εδώ δική μας, που είναι Αλεξανδροπολίτες, και... γενικά ευρύτες που αγοράζουν στην Αλεξανδροπολία.
0: Το υπόλοιπο 40 είναι ξένοι, ενώ ξένοι όχι από άλλα μέρη της Ελλάδας, από κράτη, άλλα.
1: Όχι, οι υπόλοιποι είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Α.
1: Και θεωρώ ένα 10-15% είναι που είναι Βούλγαροι, Ρουμάνοι,
0: mm-hmm.
1: και κάποιοι ελάχιστοι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι, εντάξει, είναι λίγοι, αυτοί δεν μπορούν να αγοράσουν, γιατί mm-hmm. υπάρχει πάντα... Να θυμίσω και ο νόμος Τραγική Παραμεθόρια που τους απαγορεύει. Mm. Όσοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αγοράσουν και πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που είναι
0: Μάλιστα.
1: αρκετά δύσκολο.
0: Μάλιστα, θα τα ξαναπούμε.
1: Ένα παράδειγμα, οι Τούρκοι που λένε είναι αυτοί που έχουν γυναίκες. Ο άλλος παράδειγμα, ο Τούρκος έχει γυναίκα Βουλγάρα. Άρα η Βουλγάρα μπορεί να αγοράσει κανονικά.
0: Α, αυτό
1: ή
0: είναι.
1: Ή κάποιος άλλος που έχει γυναίκα Γερμανίδα.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι στη Γερμανία, ζει και εργάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Η Γερμανία το γυναίκα, άρα εκείνη το ευρωπαϊκό διαβατήριο που έχει κανονικά αγοράζει.
0: Μάλιστα. Οπότε mm-hmm. στην Αλεξανδρούπολη βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να τα αποκριθούμε, ενώ στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο είναι αλλιώς τα πράγματα,
1: που
0: είναι, είναι πιο ιδανικά, πιο οικονομικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη έτσι γεύση που μας δώσατε, κύριε Γερασούδη. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μανά.
0: Καλημέρα.

0: Αλλιώς κοντρόλ. Πάμε τώρα λίγο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Αδεδία Εύρω, τον κύριο Παναγιώτη Τσίτσι, γιατί σήμερα έχουμε συγκέντρωση μπροστά από το εργατικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία συμμετέχει το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρω της Αδεδί, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που κήρυξε το ανώτατο στιγκλιστικό όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο. Καλημέρα σας, κύριε Τσίτσι.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Κινητοποίηση σήμερα. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο?
1: 12 η ώρα στο εργατικό κέντρο Αλεξανδρούπολης.
0: Και στάση εργασίας επίσης από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι. Είναι πανελλαδική στάση εργασίας. Παρακαλώ.
0: Έχετε εικόνα μέχρι στιγμής της συμμετοχής ενώ σε επίπεδο νομού που υπάρχει στην κινητοποίηση τη σημερινή?
1: Επειδή δεν είναι απεργία, για να σε περίπτωση που ενημερώσουν, αν και αυτό πάντα δεν είναι εφικτό, για το τι ποσοστά συμμετοχή στην απεργία έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τα αυτά, με την επικοινωνία που έχουμε με τα σωματεία, πιθανό να υπάρχει μια ανταπόκριση για τα δεδομένα πάντα της θερινής περίοδου.
0: Ναι. Άνε, σωστά. Γιατί, είναι και αυτό.
1: Συνήθως τα τελευταία 15-16 χρόνια, κυρία Μανάκα, βλέπουμε τις κυβερνήσεις ότι όταν θέλουν να περάσουν ένα δυσβάσταχτο νόμο, είτε αντεργατικό είτε αντιλαϊκό, να προσδοκούν και επιχειρούν να τον περάσουν συνήθως καλοκαίρι, που η ψυχολογία και η σκέψη των εργαζομένων είναι στα πλαίσια των διακοπών.
0: Ναι, είναι πιο ράθυμη η κατάσταση, ο κόσμος είναι πιο χαλαρός, δεν έχετε και άδικο σε αυτό που λέτε.
1: Μα σας πω κάτι, οι δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, είναι σε άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, σύν ότι μιλάμε τώρα για μέσα στο καλοκαίρι που έχουν ξεκινήσει και οι άδειες των υπόλοιπων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
0: Ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο?
1: Είναι κυρίως τρία άρθρα, κυρία Μανάκα. Το ένα αφορά το άρθρο, την αναθεώρηση του άρθρου 16, που δίνει πια πρόσκοπτα πλήρη ελευθερία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Άρα, ακόμα και ό,τι έχει γίνει με τα ιδιωτικά κολέγια και τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων, που και αυτό είχαμε σταθεί απέναντι σχετικά με το τι, πώς θα αναβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πόσο δε τώρα που έρχεται με εισήγηση στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης να δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε ιδιώτη να ιδρύει ένα πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακά τμήματα, να το πω καλύτερα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κυβέρνηση, αντί να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες για το αγαθό της δημόσιας δωρεάν παιδείας και αυτή να την κάνει όσο το δυνατόν πιο ποιοτική γίνεται για κάθε παιδί, για κάθε μαθητή, για κάθε ελληνική, για κάθε μία ελληνική οικογένεια, αντίθετα έχει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους για αυτό που σας είπα πριν, και παραχωρεί αυτό το δημόσιο αγαθό στους ιδιώτες με τι σκοπό, το κέρδος και αν θέλετε ακόμα και τη στοχευμένη εκπαίδευση, που σκοπό θα έχει να υπηρετήσει τα δικά τους επιχειρηματικά ωφέλη.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα.
1: Ακριβώς. Μετά είναι το άρθρο 79, που έρχεται πάλι στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης να βάλει έναν μόνιμο κόφτη στα δημοσιονομικά δεδομένα, ένα κόφτη δηλαδή σε κάθε διεκδίκηση για καλύτερους μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά δικαιώματα, δαπάνες, παροχές, κοινωνικό κράτος, κοινωνική ασφάλιση, και όλα αυτά βέβαια να γίνονται εις βάρος των Ελλήνων πολιτών που συνταγματικά θα δεσμεύεται η επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και στην τελική θα κατοχυρώνει συνταγματικά το κέρδος στους ολίγους εκφραστές του χρήματος, του κεφαλαίου, όπως είναι τα καρτέλ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι τράπεζες, οι διεθνείς όμιλοι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ πάλι τι θέλει να βάλει, να βάλει ένα μπλόκο σε κάθε δίκαιη διεκδίκηση εργαζομένων και πολιτών για αυξήσεις στην πνιγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στο κοινωνικό κράτος που είπα πριν, για ουσιαστικά μέτρα στην ακρίβεια. Τι δηλαδή σκοπός είναι να αναβαθμίσει την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, αντίθετα έρχεται όλα αυτά τα μνημονιακά μέτρα και τα δυσβάστακτα μέτρα που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, είτε λόγω μνημονίων είτε λόγω πολέμων, έρχεται να βάλει και την υπογραφή και τη σφραγίδα μέσω του συντάγματος ότι κοιτάξτε, σταματάτε να μιλάτε για δίκαια αιτήματα, γιατί εμείς τα βαφτίζουμε μη δημοσιονομικά βιώσιμα και αυτά θα κατοχυρώνονται από το συνταγματικό πλαίσιο.
0: Και το τρίτο αίτημά σας?
1: Το τρίτο αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους τελεχών της δημόσιας υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 3 δεκαετίες, τι βλέπαμε να γίνεται στο δημόσιο? Ένα, να αυξάνονται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, οι συμβασιούχοι στο δημόσιο τομέα, αντί να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σας θυμίζω πριν 3 δεκαετίες, κυρία Μανάκα, τα stage όταν...
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και αυτά όχι μόνο να ήταν ένα πρόσκαιρο μέτρο, αντίθετα οι συμβασιούχοι στο δημόσιο αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς χρόνο με το χρόνο σε αυτές τις 3 δεκαετίες. Και απ' την άλλη να βλέπουμε οι πολλές υπηρεσίες που πρόσφερε και θα πρέπει να προσφέρει το δημόσιο, ο δημόσιος τομέας δηλαδή, να μεταφέρονται στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα και εδώ το κράτος θέλει να πετάξει από πάνω του την ευθύνη για δημόσιες ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες με πλήρες και καταρτισμένο προσωπικό για κάθε ανάγκη που υπάρχει σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αντίθετα τι κατοχυρώνει, θα προσπαθεί να κατοχυρώσει μέσω συντάγματος, ότι ο μόνος μόνιμος, η μόνη μονιμότητα που θα υπάρχει είναι η μονιμότητα του κέρδους στους ιδιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό, μια τελευταία φράση,
0: παρακαλώ,
1: το συνδέει και με την αξιολόγηση, ώστε όποιος δημόσιο υπάλληλος
0: δεν αξιολογηθεί σωστά,
1: δεν είναι χειραγωγημένος και αντιδρά σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο, αντεργατικό μέτρο, σε κάθε μέτρο που θέλουν να επιβάλλουν στα επόμενα χρόνια με υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όταν αυτά τα αναδεικνύει να έρχεται η αξιολόγηση με τα δεκανίκια της εκάστοτε κυβέρνησης και να του λένε οδηγήσε προς απόλυση. Άλλωστε η μονιμοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, κυρία Μανάκα, έγινε για αυτόν τον λόγο. Για να μην μπορεί η κάθε κυβέρνηση να διώχνει τους προηγούμενους εργαζόμενους που δουλεύαν στο κράτος και στο δημόσιο και να φέρνει τα δικά της παιδιά. Η πλατεία Κλαθμόνος από αυτούς τους οδερμούς και τα κλάματα ονομάστηκε, μέχρι και σήμερα ονομάζεται πλατεία Κλαθμόνος. γιατί εκεί μαζεύονταν οι απολυμμένοι εργαζόμενοι στο τότε δημόσιο.
0: Άρα διαφωνείτε με την αξιολόγηση, κύριε Τσίρτσι.
1: Με την αξιολόγηση,
0: ναι,
1: η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, όχι, το έχω πει,
0: ναι,
1: εδώ, το λέω εδώ και χρόνια,
0: εντάξει,
1: δεν διαφωνεί.
0: Αλλά
1: σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που είναι απέναντι σε κάθε μορφή και είδους αξιολόγησης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν η αξιολόγηση έχει σκοπό μόνο ποσοτικά κριτήρια, μόνο για να συμπληρώνει τους πίνακες της ΠΙΖΑ και του ΟΣΑ,
0: ναι,
1: και όχι το πώς μέσα από την αξιολόγηση και την ατομική, αλλά και των υποδομών στο δημόσιο τομέα, θα δοθούν εκείνα τα χρήματα για να αναβαθμιστούν και να γίνουν καλύτερες και οι δομές και οι εργαζόμενοι,
0: mm-hmm,
1: όταν δηλαδή δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, ναι, προφανώς είμαστε αντίθετοι. Mm-hmm. Όταν δηλαδή προσπαθούν να φέρουν μέτρα λειτουργίας του δημόσιου τομέα, που σκοπό θα έχει, θα λογαριάζει το κέρδος με το κόστος και όχι τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να παρέχονται και να καλύπτονται από το δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα. Υποσχεθείτε μου ότι θα κάνουμε πολύ σύντομα μία κουβέντα, γιατί ο χρόνος μας δυστυχώς
1: εκπνέει. Παρακαλώ.
0: Γιατί με αφορμή την επιστολή που έχετε στείλει στους δημάρχους του νομού, γιατί είστε στο χώρο της εκπαίδευσης, για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων, και θα ήθελα να κάνουμε έτσι και μία κουβέντα ακόμη περισσότερο, με αφορμή πληροφορίες που έρχονται σε εμάς, έτσι, για σχολεία τα οποία, σχολικές μονάδες οι οποίες πρόκειται να κλείσουν την επόμενη σχολική χρονιά από το Σεπτέμβριο και μετά. Υποσχεθείτε μου μία συζήτηση στο προσεχές σύντομο
1: χρονικό διάστημα
0: για να το αναλύσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον Εύρο σε επίπεδο εκπαίδευσης.
1: Ακόμα και αυτό το θέμα που αναδεικνύουμε με την επιστολή μας προς δημοτικές αρχές, κυρία Μανάκα,
0: ναι,
1: είναι ένα μέρος του δημοσιονομικού κόφτη που θέλει να μπει και στο,
0: ναι,
1: Σύνταγμα,
0: ναι,
1: το αντί να ζητάμε καλύτερα σχολεία, καλύτερες υποδομές,
0: mm-hmm,
1: πλήρως στελεχωμένες και όχι με δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές κάθε χρόνο,
0: mm-hmm,
1: να σταματούμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε την αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων μας.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τελικά είναι αλένδετα, κυρία Μανακά.
0: Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Τσίρτσι.
1: Ευχαριστώ
0: θερμά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό πρωινό. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσίρτσις, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Εύρου. Άγγελε, παραχωρούμε τη θέση μας στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο και Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Μην ξεχάσετε τις αγορές σας εβδομαδιαίες από τις δύο λαϊκές σήμερα στην Οριστιάδα και το Δημότυχο. Ενισχύουμε, το λέμε συνέχεια, τους ντόπιους παραγωγούς, έτσι, και τα προϊόντα τους. Να είστε καλά. Αύριο πάλι με υγεία.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστίαδα. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Μαρία Μανάκα, στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κυριλίδης. Στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία Εκτερ ΑΕ προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης αναφορικά με τη συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημίου Πολύ Αλεξανδρούπολης. Το νέο κτηριακό συγκρότημα, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν άμεσα, θα ενεγερθεί στην Πανεπιστημίου Πολύ Αλεξανδρούπολης στην περιοχή Δραγάνα και θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει τριόροφο κτίριο με αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, τη γραμματεία του τμήματος καθώς και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 10.856.000 ευρώ, τα οποία και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των υδρονομικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίωλα και στο νησί της Αμοθράκης και την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς του 23, εξέφρασε μετά από την περιοδία του στον Εύρο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιος Σταθόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή Δασών Ευάγγελο Γκουντούφα. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Εύρου και των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου σε συνεργασία με το Υπερταμείο βρίσκονται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής τους. Από το 2022 μέχρι και σήμερα τα έργα που εκτελούνται είναι συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Σταθόπουλο, η συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας και το Υπουργείο Πολιτισμού απέδωσε στην τοπική κοινωνία ένα εξαιρετική σημασία έργο στη Σαμοθράκη, όπου εκτός της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί, η εκτεταμένη παρέμβαση μέσω του προγράμματος Αντινέρο έχει οδηγήσει στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπλημμυρικές ζώνες και ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας με μείωση της έφλεκτης ύλης. Σε συγκέντρωση μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη θα συμμετάσχει το νομαρχιακό τμήμα του Εύρου της ΑΔΔΗ στην πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση που κήρυξε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο για σήμερα, Τρίτη 14 του μηνός. Σήμερα επίσης κηρύχθηκε και στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου. Μέχρι τις 19 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης οι αγρότες για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσής τους για την αγορά λιπασμάτων. Η ημερομηνία αυτή αφορά τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν έως τις 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουλίου και μετά, έως και το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι ενισχύσεις θα πληρωθούν μέχρι τις 25 του ίδιου μήνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή στα κίτρινα του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα μόνο η περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Ως εκ τούτου, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις αναδασώσεις έναντι Καϊμάκρης και στο χώρο αναψυχής Ακοράχης στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του νομού η κατηγορία κινδύνου βρίσκεται στο 2. Τέλος, ξεκίνησαν από χθες οι θερινές εκτόσεις του έτους, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές έτσι σχεδόν 7 εβδομάδες για αγορές με μειωμένες τιμές. Σε μήνυμα του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Βασίλης Κασαπίδης, αναφέρει ότι τα καταστήματα στο διάστημα αυτό μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 του μήνα, με παρατεταμένο ώρα λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο μήνυμα επισημαίνεται επίσης ότι με νέα προϊόντα και τιμές ευελπιστούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για το καταναλωτικό κοινό, προτρέποντας να στηρίξουν την τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης. Ήταν το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστίαδας. Το επόμενο δελτίο είναι στις 12 το μεσημέρι.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery της και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: Είναι οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
3: Που θα σας κρατήσει συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες με θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Είναι η Ρένα Πανταζόπουλου στο μικρόφωνο, αλλά είναι και ο Κώστας Λουκούμης.
4: Γιατί το χαρακτηρίζει έκπληξη?
3: Γιατί πάντα μια εκπομπή είναι έκπληξη, αν θα είσαι παρόν ή όχι. Το ξέρουμε.
4: Ευχάριστη, ελπίζω.
3: Και είναι πάντα ευχάριστη έκπληξη. Ωραία. Να σε έχουμε μαζί. Όπως πολύ καλή είναι η συντροφιά που δημιουργούμε όλοι μαζί εδώ, με τον Μάκη Μητάκο και τη Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και με την υποστήριξη των συναδέλφων των δύο περιφερειακών σταθμών με τα ρεπορτάζ τους, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το ακροατήριό μας. Και να πούμε λίγο, να δω λίγο τις συχνότητες. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 96 και 3 στα FM, από την ΕΡΤ Καβάλας, από τους 101 και 103,5 στα FM, από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και...
4: Και διαδικτυακά μέσω του erteco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Πού ήσουν χθες?
4: Μέχρι τη Δράμα, μία βόλτα.
3: Τι ακριβώς έκανες?
4: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και του τηλεοπτικού αλλά και για την περίμετρο, καθώς εκεί ο Δήμος της Δράμας παρέχει οικονομικά κίνητρα στους παθολόγους γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο της πόλης προκειμένου να τους τελεχώσουν, γιατί τα τελευταία χρόνια οι διαγωνισμοί δεν είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των γιατρών. Έτσι λοιπόν ο Δήμος της Δράμας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγεί μία επιδότηση, να το πούμε, μια επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ σε παθολόγο γιατρό, προκειμένου να έρθει σαν οικονομικό κίνητρο στη Δράμα. Yeah. Είναι μέχρι 1.500
3: είναι
4: ευρώ.
3: Είναι τύπο βάουτσερ για στέγαση.
4: Ναι, ναι, δεν
3: για...
4: είναι μισθολογική παροχή, ναι, αλλά αποζημίωση για σίτηση και στέγαση. Ναι. Δηλαδή είναι 400 ευρώ για σπίτι και 800 ευρώ για σίτηση.
3: Προσαυξανόμενο ανάλογα αν υπάρχει σύζυγος και παιδιά.
4: Ακριβώς. Ναι, και ήδη υπήρξε ενδιαφέρον. Έχει έρθει ένας παθολόγος και από ό,τι λένε υπάρχει ενδιαφέρον και για δεύτερο.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έτσι, τοπικές κοινωνίες σηκώνουν τα μανίκια, παίρνουν αποφάσεις για να υποστηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι η αλήθεια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία είναι αυτή που λύνει τα μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς η κεντρική διοίκηση κοιτάζει άλλα πράγματα σε γενικές γραμμές. Είναι άλλη η εμβέλεια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Οπότε όταν φτάνουμε στο τοπικό, εκεί χρειάζεται αρκετή πίεση από την τοπική κοινωνία και δράση, όπως έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το λέω, γιατί βλέπουμε και την περίπτωση της Καλαμίτσας, της πλάστης Καλαμίτσας στην Καβάλα, πόσο δύσκολα κινούνται οι διαδικασίες με τη ΕΤΑΔ για να έλθει στο Δήμο αυτό το κομμάτι που συμφωνήθηκε, και τι θα κάνει η ΕΤΑΔ με το υπόλοιπο το κομμάτι, το οποίο τώρα ακόμη είναι σε πολύ κακή κατάσταση, και ένα σωρό άλλα κτίρια τα οποία είναι...
4: Και μιλάμε για χρόνια να τρέχει αυτή η διαδικασία.
3: Ναι,
4: μια
3: παραλία, μια τοπική αστική παραλία, η οποία εξυπηρετεί τον κόσμο, όχι μόνο της Καβάλας, της Δράμας, εξυπηρετεί και τους επισκέπτες, γιατί είναι μια κοντινή παραλία στο κέντρο της πόλης. Πόσο μάλλον τα κτίρια που υπάρχουν, και δεν υπάρχουν μόνο στην Καβάλα και στη Δράμα, υπάρχουν σε όλη την χώρα, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κτίρια τα οποία έχουν αδειάσει για οποιοδήποτε λόγο, δικαστικό μέγαρο στην Καβάλα, ας πούμε. Και ακόμη γίνεται το μπλέξιμο των υπηρεσιών. Όχι, είναι δικό μου, είναι δικό σου, και τι θα το κάνεις και πώς θα το κάνω, και εγώ θα το κάνω και εσύ θα το κάνεις, και δεν γίνεται τίποτα, και δώσουμε ένα πρόγραμμα τι να γίνει. Η περίπτωση του νοσοκομείου, για παράδειγμα, είναι και ιδιαίτερα χαρακτηριστική κάποιας ολιγορίας, ενδεχομένως και της τοπικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ. Γιατί ξέραμε 10 χρόνια πριν ότι θα αλλάξει, θα στεγαστεί αλλού το νοσοκομείο. Χτιζόταν το νοσοκομείο επί μία δεκαετία. Και στη συνέχεια όλες οι υπηρεσίες μεταφέρθηκαν εκεί. Και έμειναν 2 κτίρια, 3. Το ένα ανήκει σε ιδιώτη, στην ιατρική εταιρεία.
4: Το παλιό νοσοκομείο στο Καρνάγιο και το σανατόριο, λες.
3: Και το σανατόριο, που είναι 2 κτίρια. Το ένα ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, έχω την αίσθηση, και το άλλο ανήκει στο... ή δεν ξέρω πού αλλού. Και το άλλο

0: ανήκει στην ιατρική εταιρεία η οποία κάπως το διαχειρίζεται ή θα το διαχειριστεί. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και αδειάζουν και ρημάζουν και λαιλατούνται και αποτελούν και μια αιστεία μόλυνσης μέσα στην πόλη. Και αυτό δεν είναι εξαίρεση, είναι πάγια τακτική.
1: Και το ίδιο ισχύει και για τις καπνοποθήκες, αν θες να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πώς έχουμε διαχειριστεί το κομμάτι των καπνοποθήκων. Νομίζω η Ξάνθη εκεί έχει κάνει καλή δουλειά. Είχε γίνει καλή δουλειά εκεί από την τοπική αυτοδιοίκηση που πήρε. Εδώ το πρόβλημα στη περιοχή της Καβάλας και της Δράμας με τις καπνοποθήκες, κυρίως στην Καβάλα, πολλές καπνοποθήκες είναι ότι ανήκουν σε ιδιώτες, είναι πλεγμένες, έχουν μπει και τράπεζες στη μέση. Είναι το ιδιοκτησιακό που δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Βεβαίως ξεκινήσαμε και ξεφύγαμε. Εμείς θα δούμε την επικαιρότητα, θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή μας. Ο καιρός είναι όλο εκπλήξεις. Εχθές τη μισή Καβάλα έβρεχε, στην άλλη μισή δεν έβρεχε.
1: Στην πόλη δεν έβρεξε χθες πάντως.
0: Ποια είναι η πόλη, πώς το λες εσύ το πόλη?
1: Στον αστικό ιστό, δηλαδή από Περιγιάλη μέχρι Καλαμίτσα.
0: Περιγιάλη έβρεξε, Καλαμίτσα δεν έβρεξε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ που είμαι στην διάμεση στο κέντρο, βροχή δεν είδα.
0: Ναι, έβρεξε στην ανατολική πλευρά, στη δυτική δεν έβρεξε.
1: Και Νέστο και Θάσο έβρεξε.
0: Ναι, ακόμα και, ακόμη και το θεατρικό που ήταν να παρουσιαστεί στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης αναβλήθηκε για αύριο Τετάρτη. Έχουμε νέα ημερομηνία για τη Μύδια που την Κυριακή που έβρεξε στους Φιλίππους δεν έγινε η δεύτερη παράσταση που θα γίνει αυτή την Κυριακή. Θα τα πούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Και τι γίνεται με τον καιρό?
1: Με τον καιρό, εντάξει, δεν μπορείς πλέον να το προβλέψεις γιατί αυτό το συνειδητοποίησαμε την Κυριακή. Γιατί δεν είχε υποψιαστεί κανείς αυτό που θα ερχόταν. Μάλιστα, Κυριακή απόγευμα γύρω στις 6 είχα δει ένα βιντεάκι από φίλους στα social media από τις Σέρες που έριχνε καρυκλοπόδρα, άνοιξαν οι ουρανοί. Μετά κατευθύνθηκε προς Πέραμο μέχρι που ήρθε και στην Καβάλα και για ένα 20 λεπτό μισάωρο ήταν που τα σάρωσε όλα. Χθες, όπως είπες, υπήρξε μια αστάθεια. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο για σήμερα τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή στους 25-26 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις εκεί μεσημερό απόγευμα. Ίσως κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. 3-5 από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, βαθμία μεταβλητή 3-4.
0: Όπως λέει και η συνάδελφος η Όλγα Παπαυγούλη, μεταρολόγος του World News, την παρακολουθώ καθημερινά και προσπαθώ να δω, επειδή δίνει και για τις επόμενες μέρες, πάντα κρατάει το ενδεχόμενο κάποιας μπόρας, κάποιας αστάθειας του καιρού. Και παρότι και πάντα βρίσκεται τα βορειοανατολικά τμήματα βρίσκονται μέσα σε αυτή την πρόβλεψη. Μαζί με τμήματα της Πελοποννήσου, ας πούμε, για σήμερα. Λέει ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε νεφώσεις στα βορειοανατολικά τμήματα, καθώς και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Εκεί δίνει και πιθανότητα από τοπικές μπόρες. Αλλά είμαστε πάντα μέσα σε αυτή την πρόβλεψη ότι ενδεχομένως κάτι θα συμβεί.
1: Ναι. Πάντως, όπως είπε και ένας φίλος, έχουμε διανύσει το μισό καλοκαίρι και ακόμη δεν ζοριστήκαμε από ζέστη στο βραδινό ύπνο.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό, να δούμε η συνέχεια τι θα έχει.
0: Ναι, τον αντίον όμως έχουμε αυτές τις βροχές οι οποίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
1: Στις καλλιέργειες, στα μπέλια ειδικά, τους ανθρώπους εκεί, όπως λέγαμε τις προάλλες, στον Δήμο Παγκαίου, στους Αμπελώνες, από τον Περονόσπορο, είναι μεγάλη ζημιά. Και δεν φαίνεται να περιορίζεται, να σώζεται κάτι. Μας έλεγαν και οι εμπελοκαλλιεργητές για μια έκθεση περίπου 30.000 στρεμάτων που το 80% της παραγωγής υπέστη σοβαρότατες ζημιές.
0: Βλέπω ότι η κορύφωση της ζέστης αναμένει το Σαββατοκύριακο. Οπότε φαίνεται να ανεβαίνει τότε η θερμοκρασία, αλλά θα δούμε.
1: Ιούλιος είναι. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε.
0: Ναι, ναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και από Δευτέρα βέβαια δροσίζει πάλι. Για να δούμε. Απρόβλεπτο.
0: Αυτά όσον αφορά το ξεκίνημα της εκπομπής και αυτά που έχουμε να σας δώσουμε για την αρχή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και να δούμε και τα θέματα μας.

0: Κάνουμε ένα ιστορικό οδηπορικό μια μέρα σαν σήμερα, την 14η Ιουλίου, τι μας φέρνει από το παρελθόν. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ενδιαφέρον για σένα που σου αρέσουν και τα αθλητικά, γιατί μας πάει σε μια μορφή του ελληνικού αθλητισμού, η οποία είναι ξεπέραστη.
1: Κορυφαίες
0: μορφές. Μιλάμε για τον Νίκο Γκάλη και θα θυμίσουμε, με πόνο θυμάται η Βόρεια Ελλάδα, είναι αλήθεια αυτή την ιστορία, θα θυμίσουμε τις 14 Ιουλίου του 1992, όταν ο Νίκος Γκάλης παρουσιάστηκε επίσημα ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από 13 χρόνια και 14 τίτλους με τον Άρη, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας της εποχής άφηνε τη Θεσσαλονίκη, κατέβαινε στην Αθήνα σε μία κίνηση με ισχυρό αγωνιστικό και συμβολικό αντίκτυπο. Ο Γκάλης είχε ταυτιστεί απόλυτα με τον Άρη και μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη είχε οδηγήσει την ομάδα και τους αρκετά άλλα παιδιά στην κυριαρχία εκτός συνόρων και σε τρία διαδοχικά Final Four του κυπέλλου πρωταθλητριών, επιτρέποντας τη Θεσσαλονίκη να είναι το επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι αναμετρήσεις του Άρη με τον ΠΑΟΚ καθήλωναν όλη τη χώρα, ενώ οι δύο ομάδες πρωταγωνιστούσαν στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 92 όμως, η σχέση του Γκάλη με τον Άρη έφτασε στο τέλος της. Η τότε διοίκηση των Κιτρινόμαυρων, που επιχειρούσε να περιορίσει τα οικονομικά ανοίγματα του συλλόγου, του πρότεινε, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είτε μείωση αποδοχών, είτε αποχώρησή του από την ενεργοδράση και την ανάληψη των ακαδημιών. Ο 35χρονος τότε. Νίκος Γκάλης πίστευε ότι μπορούσε να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο ακόμη και τότε και έτσι απέρριψε την πρόταση. Για την απόκτηση του ενδιαφέρθηκαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όμως ο Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος κινήθηκαν αποφασιστικά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το τριετές συμβόλαιο έφτανε το 1 δισεκατομμύριο δραχμές.
1: Πρωτοφανές για την εποχή τότε.
0: Πρωτοφανές. Η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε δείπνο στη Νέα Κρίνη. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο Χίλτον στις 14 Ιουλίου. Βάζω το μυαλό και την πείρα μου για να γίνει ο Παναθηναϊκός ομάδα πρωταθλητισμού, δήλωσε τότε ο Γκάλης και έτσι έγινε.
1: Ναι, ήταν όπου ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σιγά σιγά να πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Ναι, ήταν, η επίδραση ήταν άμεση. Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε κατά μέσο όρο 21,8 πόντους. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του κυπέλλου το Ελλάδας. Στον τελικό του 93 απέναντι στον Άρη πέτυχε 36 πόντους ο Νίκος Γκάλης. Αυτή κάθε πόντος είναι και καρφιά. Καρφή ήταν. Συμβάλλοντας καθοριστικά στην νίκη των πράσινων με 96-89 και στον πρώτο τίτλο τους μετά το 86. Την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Final Four.
1: Ήταν το Final Four στο Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά.
0: Και εκεί ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή πορεία ως κορυφαίος σκόρερ και πασέρ της διοργάνωσης. Δεν ήρθε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, όμως ο σύλλογος είχε επιστρέψει πια στο προσκήνιο.
1: Ήρθε λίγο αργότερα, εντάξει. Άνοιξε το δρόμο.
0: Να θυμηθούμε κάτι που δεν το θυμόμουν, είναι η αλήθεια, ότι το τέλος της καριέρας του Νίκου Γκάλη ήταν άδοξο ένα χρόνο αργότερα, όταν συγκρούστηκε με τον τότε προπονητή, τον Κώστα Πολίτη, με αφορμή έναν αγώνα και αποχώρησε από το γήπεδο και δεν αγωνίστηκε ξανά. Το Σεπτέμβριο του 1995 ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του, δηλώντας ότι έφευγε πικραμένος από το άθλημα που αγάπησε. Όμως, αυτή η μεταγραφή ουσιαστικά ήταν μεταγραφή αναγέννηση όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα του μπάσκετ στην Αθήνα. Γιατί μέχρι τότε η Θεσσαλονίκη κρατούσε τα σκέπτρα. Και μετατοπίστηκε έτσι η ισχύ του ελληνικού μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, όπου τα επόμενα χρόνια Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κυριαρχούσαν εντός και εκτός συνόρων.
1: Και απλά για την ιστορία να πούμε ότι καλό είναι που βλέπουμε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια ΠΑΟΚ και Άρη να βάζουν χρήματα, να κάνουν επενδύσεις, να φέρουν παίκτες και να υπάρχει, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, ανταγωνισμός και να μην υπάρχει μόνο το δίπολο της Αθήνας, Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός.
0: Φυσικά, φυσικά. Πάμε να δούμε λίγο και κάποιες άλλες ημερομηνίες σαν σήμερα, 14 Ιουλίου 1789. Το θυμάσαι από το σχολείο, 1789, Γαλλική Επανάσταση.
1: Ναι.
0: Πέφτει η Βαστήλη στο Παρίσι, καθώς το εξεγερμένο πλήθος καταλαμβάνει το φρούριο σύμβολο της απολυταρχίας στις 14 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Η άλωση της Βαστήλης με βαρύ φόρο αίματος γίνεται εθνικό σύμβολο ελευθερίας της Γαλλίας και έκτοτε τιμάται ως εθνική γιορτή. Και έχουμε και, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1795, τον Ρουζέ Ντελίλ να τραγουδά για πρώτη φορά τη Μασαλιώτιδα, η οποία στη συνέχεια υιοθετήθηκε και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχε γραφεί τρία χρόνια νωρίτερα, το 1972. Έχουμε το 1867 τον Άλφρεντ Νόμπελ να παρουσιάσει τη δυναμίτιδα ενώπιον των Άγγλων ειδικών. Ήταν η επαρχή της χρήσης των εκρηκτικών. Το σκεφτόταν για τη βιομηχανία και έφερε επανάσταση στα έργα υποδομής και στην εξόρυξη, αλλά όπως είδαμε τελικά η δυναμίτιδα χρησιμοποιήθηκε στους πολέμους. Κάτι το οποίο έφερε βαρέως ο Άλφρεντ Νόμπελ και νομίζω είναι και ο λόγος που δημιούργησε τα βραβεία Νόμπελ. 1874, μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στο Σικάγο, καταστρέφοντας 812 κτίρια και προκαλώντας το θάνατο 20 ανθρώπων. Η καταστροφή ανέδειξε τις αδυναμίες της πόλης στις πυροσβεστικές υποδομές, οδήγησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγου σαν σήμερα. Και επίσης είχαμε και την κατάρρευση το 1902 του ιστορικού καμπαναριού της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Το μνημείο ανοικοδομήθηκε αργότερα ως πιστό αντίγραφο, διατηρώντας όμως τη συμβολική του αξία για την πόλη. 1905 η Κρητική Βουλή απευθύνει έτοιμα στις μεγάλες δυνάμεις για την κύρωση της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Αυτή η απέτηση θα ολοκληρωθεί πολύ αργότερα, το 1913. Έχουμε το 1913 κατά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο το στρατό να εισέρχεται νικηφόρα στην Κομωτινή. Είχαμε την πρώτη απελευθέρωση της Κομωτινής. Η απελευθέρωση, τα ελευθερία της Κομωτινή τα γιορτάζει τον Μάιο, 14 Μαΐου, όταν απελευθερώθηκε οριστικά. Είχαμε το 1921 δύο Ιταλοαμερικανούς αναρχικούς που καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά από μια πολύκροτη δίκη που έγινε στην Μασαχουσέτη και η υπόθεση τους προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδήλωναν θεωρώντας ότι οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν λόγω της μεταναστευτικής τους καταγωγής και των ριζοσπαστικών τους πεπιθήσεων και όχι βάσει αδειάσεις των στοιχείων, και ήταν και πολλοί διανοούμενοι και συγγραφείς και ηγέτες που παρενέβησαν υπέρ τους. Η δίκη δε μένει σύμβολο, ως σύμβολο δικαστικής πλάνης και προκατάληψης απέναντι στους μετανάστες και τους πολιτικούς αντιφροντούντες. Να πάμε στο 1958 όταν η μοναρχία στο Ιράκ ανατράπηκε με αιματήρια επανάσταση. Ο Αμπντάλ Καρίμ Κασίμ ανέλαβε την εξουσία, κήρυξε στη χώρα δημοκρατία και σηματοδότησε με την ανατροπή και την εκτέλεση του βασιλιά Βαϊσάλ του δεύτερου, σηματοδοτήθηκε και το τέλος της Βρετανικής επιρροής και ριζικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο της πολύπαθης που εξακολουθεί παραμένει πολύπαθη Μέση Ανατολή. Έχουμε το 1965 το διαστημόπλοιο Mariner 4 να προσεγγίζει τον Άρη και να στέλνει τις πρώτες σκοτεινές φωτογραφίες του πλανήτη. Έχουμε το 1992 μια απόπειρα δολοφονίας της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη σε βάρος του τότε Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Παλαιοκρασά με επίθεση ροκέτα στο κέντρο της Αθήνας. Γίνεται αιτία να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος φοιτητής, ο Θάνος Αξαρλιάν. Που περνούσε τυχαία από το σημείο αυτό. Σύμβολο τυφλής βίας της τρομοκρατίας η απώλεια του Θάνου Αξαρλιάν και ενέτεινε φυσικά τον αγώνα για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και την προστασία της δημοκρατίας. Το 2002 είχαμε τον Ζακ Σιράκ, τον πρόεδρο της Γαλλίας, να γλιτώνει από ποιο πήρε δολοφονίας κατά τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου. 2006, ένα ποδοσφαιρικό. Ξεκινά το ξεσπά το σκάνδαλο Καλτσιόπολη στο Ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ιταλία.
0: Ιουβέντους υποβιβάζεται για στημένα παιχνίδια, ενώ τιμωρούνται πολλές ακόμη ομάδες, προκαλώντας σοκ και αναταράξεις στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
1: Κόλπο γκρόσο.
0: Και 2016 είχαμε και την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε πλήθος πολιτών που γιόρταζαν την ημέρα της Βαστήλης. Σκοτώθηκαν 86 άνθρωποι εκείνη τη μέρα, τραυματίστηκαν περισσότεροι από 450. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας και βλέπω στο εορτολόγιο Νικόδημος και Νικοδήμη. Να τα κρατήσουμε και αυτά.

0: Λοιπόν, χθες έλεγα ότι εδώ στην Καβάλα είχαμε την παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη. Είπε κάποια πράγματα νωρίτερα στο Σάκη Ασβεστά ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Δύο ήταν τα θέματα για τα οποία βρέθηκε εδώ εχθές για συγκεκριμένους λόγους. Το πρώτο ήταν η αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας και το δεύτερο ήταν η παραχώρηση των εγκαταστάσεων όπου στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ, όπως την ξέρουμε σωστά. Τώρα, να πάμε στο πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί μας αφορά. Mm-hmm. Μας αφορά όλους αυτό το κομμάτι της Ηρακλίτσας. Γίνονται συχνά τροχιά στην περιοχή. Εκεί στο φανάρι της Ηρακλίτσας, εκεί στον κόμβο που φεύγει μετά προς, που πάει και προς Ελευθερές.
1: Α, στον κόμβο, λες,
0: πριν
1: προς
0: την
1: δεξιά.
0: Έναρξη, πριν ναι, την ναι. έναρξη της, εκεί. Εκεί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ακόμη και με τα φανάρια είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, έχω την αίσθηση. Βεβαίως εκεί ο δρόμος είναι ένας δρόμος ο οποίος βοηθάει τους οδηγούς που δεν ξέρουν να αναπτύσσουν ταχύτητες και υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε και αρκετούς δρόμους εξόδους εκεί πέρα. Έχουμε πολυκαταστήματα, πολυκατάστημα που λειτουργεί και κινείται.
1: Υπάρχει κίνηση, ναι. Βέβαια,
0: υπάρχει.
1: Υπάρχουν και πινακίδες που δείχνουν το ανώτατο όριο που μπορείς να κινηθείς.
0: Ναι.
1: Θέμα είναι και κατά πόσο τηρείται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι προχθές που περνούσα από την Ηρακλίτσα σταμάτησα στο φανάρι και σταμάτησα 1-2 μέτρα πριν το φανάρι.
1: Ναι.
0: Και κάποιος φιλοξενούμενος μας από άλλη χώρα
1: με τεράστιο φυκείμενο. Σου κόρναρε ή σε προσπέρασε?
0: Όχι, ήταν δίπλα στο πάρκινγκ, το οποίο με το πάρκινγκ είναι ένα ανοιχτό πάρκινγκ το οποίο βγαίνει ακριβώς πάνω στο φανάρι όποιος βγαίνει. Βγήκε μπροστά μου και επειδή ήταν λίγο πιο μπροστά από το φανάρι όταν βγήκε, σηκώθηκε και έφυγε κιόλας με κόκκινο και τον κοιτάζαμε οι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορούσαμε. Ό,τι έργα και να κάνεις, δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Δεν αντιμετωπίζονται μόνο εκείνη την ώρα με πρόστιμο. Εκείνη την ώρα αντιμετωπίζονται αυτές τις συμπεριφορές που δεν νομίζω ότι ακόμη το νομικό πλαίσιο μας επιτρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, και δεν γίνεται να υπάρχει ένα μπλόκο στημένο μόνιμα εκεί επίσης.
0: Ναι. Ωστόσο, εκεί χρειάζεται να υπάρξουν έργα αναβάθμισης.
1: Οπότε
0: και αυτό
1: τι γίνεται?
0: Και χθες, ότι θα γίνει μια παρέμβαση εκεί σε ένα τμήμα 1895 μέτρων, 2 χιλιόμετρων περίπου, το οποίο αρχίζει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα, απέναντι από το κάμπινγκ Παράδεισος και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού. Αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ένας δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία, κυρίως τους θερινούς μήνες, που εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες, χιλιάδες επισκέπτες και ταυτόχρονα όμως αποτελεί και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τοψίδη, τον κύριο Χριστόδουλου Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη, στην πρώτη του έτσι παρέμβαση που έκανε σχετικά με το έργο αυτό.
2: Ένα σημαντικό έργο, το οποίο πραγματικά έρθει εδώ πέρα για να δώσει σε αυτήν την τουριστική κίνηση, στην πληθώρα κίνηση το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα με τους ντόπιους πολίτες, μία λύση πολλών ετών του παραλιακού μετόπου. Είναι ένα έργο το οποίο στην περιφέρειά μας μαζί με τα άλλα έργα όπως είναι στο Παλαιό, στη Νέα Πέραμο, στην Καρολίνα, ο κυκλικός κόμβος, αλλά και με την αερογέφυρα του λεωφορείου, η οποία είχε κατασκευαστεί παλιότερα από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπως και η παράκαμψη που υλοποιούμε σήμερα, με την παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη μας, κ. Μαρκόπουλου, και με την προηγούμενη θητεία του. Ερχόμαστε με το μυρτόφυτο που κάνουμε στην αρχή της θητείας μας, στις ασφαλτοστρώσεις, επιδιορθώσεις. Ερχόμαστε γενικότερα να δώσουμε μια όθηση εδώ πέρα στην περιοχή, η οποία είναι, αν θέλετε, ο πνεύμονας ανοιξιακός και ο τουριστικός στην περιοχή μας, και συνεργασία με το Δήμο, με τα υπόλοιπα έργα, τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανακοινώσει, να δοθεί μια λύση στα θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι πάνω απ' όλο και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν στην οδική ασφάλεια δεν κάνουμε ούτε εκτόσεις, ούτε αφήνουμε τον χρόνο να περάσει. Ο δρόμος αυτός, τα χαρακτηριστικά μας τα πει ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω και την τεχνική υπηρεσία, του συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ πέρα και τον Γιώργο τον Κυπρέα, τον διευθυντή, αλλά και όλη την τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι δουλέψανε πάνω στους στόχους και στη στρατηγική της διοίκησής μας και οριμάσαμε αυτή τη μελέτη και σήμερα είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε και τον ανάδοχο εδώ πέρα με τους συνεργάτες, οι οποίοι τους λέω από σήμερα ότι το χροδιάγραμμα θα είναι αυστηρό ευαγγέλιο αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν θα υπάρχουν εκτός αν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως κάθε φορά που δούμε τις παρατάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα η υπηρεσία μας και εμείς θα είμαστε πάνω στο έργο, γιατί θέλουμε τα έργα να αποδίδονται στην κοινωνία και στους πολίτες στον χρόνο τα οποία έχουν σχεδιαστεί, γιατί όπως που είπα, η ασφάλεια είναι για μας προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι ο κύριος Ταψίδης.
1: Να δούμε και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα.
0: Την Καρολίνα την άκουσες?
1: Την άκουσα, την οποία τη συζητούσαμε πιο πριν. Δεν ήξερα καν ποια ήταν η Καρολίνα στο παλιό.
0: Η δικιά σου γενιά δεν γνωρίζει την Καρολίνα. Ναι. Η δικιά μας γενιά γνωρίζει ότι η Καρολίνα είναι ένα κτίριο εγκαταλειμμένο που βρίσκεται δίπλα στο Αιθιάγε, εκεί στο δρόμο προς τη Νέα Πέραμο. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι σημείο αναφοράς για μας τους παλιότερους.
1: Και πώς το έχεις η Καρολίνα και...
0: Σαλίνα.
1: Σαλίνα.
0: Ναι. Σαλίνα ήταν εκεί που ήταν η περιφερειάρχης, εκεί που βρίσκεται η Αλάνα της Ηρακλίτσας, απέναντι ήταν η Σαλίνα. Κάναμε μια συζήτηση με αφορμή αυτό το κάλεσμα των κατοίκων του παλιού, που είχαμε μια βραδιά εκεί στο Μπάτι, mm-hmm. και πάρα πολύ κόσμο.
1: Και θυμήθηκες.
0: Και θυμήθηκα τότε που
1: τις ένδοξες μέρες,
0: διασκέδασε τις καβάλες, ήταν εκεί στην περιοχή του παλιού, της Ηρακλίτσας, της Περάμου, ναι. στα μαγαζιά εκεί. Να πούμε τώρα, γιατί ξαναρχόμαστε, όπως είπε ο κύριος Στοψίδης, ο αντιπεριφερειάρχης ο Θόδωρος Μαρκόπουλος έδωσε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
3: Είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η περιφέρεια ορίμασε το έργο και η περιφέρεια ξεκινάει την υλοποίησή του. Εκείνο όμως το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω πριν τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής είναι κάτι ανθρώπινο. Αν ψάξετε εδώ τριγύρω θα βρείτε στην άκρη του δρόμου να υπάρχουν πολλά εκκλησάκια τα οποία έχουν στηθεί στην ανάμνηση ανθρώπου που σκοτώθηκαν. Θέλω... Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές Στέλιο συνάδελφε, να ευχηθώ με το έργο της περιφέρειας να μην ξεφυτρώσει, να μην στηθεί κανένα άλλο προσκυνητάρι για κανέναν άλλον άνθρωπο, για κανένα άλλο τροχαίο, για κανένα άλλο δυστύχημα και έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια. Εκείνο το οποίο τώρα πρέπει να προσθέσω εκτός από τεχνική περιγραφή είναι ένα... Ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη γιατί τα έργα τα οποία έχει υπογράψει τα οδικά ένα πολύ μεγάλο μέρος του είναι στο νομό Καβάλας. Είναι γεγονός ότι ο νομός Καβάλας είχαμε μείνει πίσω σε πολλά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ σαν Καβάλα για το γεγονός ότι προχωρούμε και κάνουμε βήματα σαν αυτό εδώ σήμερα. Και στα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να πω ότι το έργο εξαπλώνεται σε μια έκταση η οποία είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι 1895 μέτρα. Ξεκινάει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα απέναντι από το κάμπινγκ Παραντίσο και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ο ένας εκεί που ξεκινάει και ο άλλος στο ύψος του Λίντλ. Θα κατασκευαστούν επίσης τρεις συμβολές τύπου ΤΑΦ, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να στρίβει στην αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να κινδυνεύει να προκαλέσει ούτε ατυχήματα ούτε να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ενώ θα κατασκευαστεί κρασπεδονισίδα όπως λέγεται, θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, ενώ ταυτοχρόνως θα μπορέσουν... με την υλοποίηση του έργου να κατεδαφιστούν και όσες περιφράξεις είναι σε αυθαίρετα σημεία και να μεταφερθούν στο πραγματικό τους ύψος. Το πάχος του νέου οδοστρώματος θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι 54 εκατοστών έτσι ώστε να μπορεί να έχει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα. Ενώ θα δημιουργηθούν και όλα τα απαραίτητα που προβλέπεται για τη διαχείριση των ομβρίων νερών για να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα σημαντικό έργο με μεγάλο προϋπολογισμό για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και το διευθυντή της, τον Γιώργο τον Κυπρέο που δεν είναι εδώ, αλλά και τον κύριο Νάστο και την κυρία Μυστερούδη οι οποίοι παραβρίσκονται. Και να ζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου από τον ανάδοχο να το προχωρήσει και να το υλοποιήσει εμπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
0: Ξέρεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να γίνει αυτό το έργο θα υπάρχει μια ενόχληση. Αναλόγως πότε θα ξεκινήσει και το έργο, θα υπάρχει μια ενόχληση η οποία θα είναι υπολογίσιμη. Όταν έχουμε έργα τα οποία αρχίζουν και παίρνουν παρατάσεις και επιτείνεται αυτή η ενόχληση, τότε τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ
1: δύσκολα. Γι' αυτό δύσκολα. Και ακούσαμε τον κύριο Τοψίδη νωρίτερα, σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, να λέει ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα Ευαγγέλιο.
0: Και αυτό το ίδιο λέει και ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε και τον περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Ιγνατιάδη. Τον
1: αντιπεριφερειάρχη,
0: τον κύριο Ιγνατιάδη, ναι.
4: Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα έργο αναπτυξιακό για ένα τόπο ο οποίος είναι καθαρά τουριστικός. Σίγουρα οι κυκλικοί κόμβοι θα δώσουν μία άλλη εικόνα στο παραλιακό μέτωπο εδώ του Δήμου Παγκαίου. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το πολύ σύντομο διάστημα το οποίο έχει υλοποιήσει όλη αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα να πούμε στον ανάδοχο το ότι επειδή είμαστε ένας τουριστικός τόπος εδώ, ότι όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, να μην υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις οι οποίες θα ταλαιπωρούσουν τους πολίτες και τους τουρίστες μας αλλά και τους πολίτες εδώ όλης της Περιφερειακής Ενότητας. Και για μία φορά ακόμα ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης αλλά και οι υπηρεσίες μας δείχνουν ότι ό,τι αναλαμβάνουν το φέρνουν εις πέρας με πολύ μεγάλη διάθεση και προθυμία.
0: Ήταν ο κύριος Ιγνατιάδης. Εγώ να πω ότι ακούσαμε, έχουμε δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους που θα γίνουν στην αρχή του οικισμού και εκεί στο ύψος της Αλάνας, του πολυκατεστήματος που υπάρχει. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της διαμόρφωσης των πεζοδρομίων, γιατί πολλοί κόσμος μετακινείται σε εκείνη την περιοχή με τα πόδια. Είναι προσβάσιμος με τα πόδια, έτσι, από παλιό προς Ηρακλήτσα ή από Ηρακλήτσα προς παλιό ο συγκεκριμένος δρόμος. Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αυτές θα διευκολύνονται οι αλλαγές κατεύθυνσης και θα περιοριστούν οι επικίνδυνοι λιγμοί, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, έτσι όπως θα γίνει, ελπίζουμε. Τώρα, να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Παγκαίου, να δώσουμε τον λόγο
1: κύριο Αναστασιάδη.
0: Φίλιππο Αναστασιάδη, γιατί αφορά τουλάχιστον τη δική του περιοχή, το ένα, το μεγαλύτερο το κομμάτι, τον Δήμο Παγκαίου.
5: Υπογράφουμε ένα πολύ σημαντικό, την εκτέλεση ενός πολύ σημαντικού έργου για την περιοχή μας, το οποίο ταλανίζει την τοπική κοινωνία, που όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, δυστυχώς είχαμε διάφορα ατυχήματα τα οποία πραγματικά μας προβλημάτιζαν όλους εμάς. Θέλω να ξεκινήσω και να εκθιάσω την αγαστή συνεργασία που είχε η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειάς μας με τις υπηρεσίες του Δήμου Παγκαίου, όπου συνέδραμαν όλοι μαζί με την τεχνική υπηρεσία, την πολεοδομία μας, που και από εδώ και πέρα έχουμε μεγάλη πορεία προκειμένου να εκτελεστεί το έργο αυτό. Καθώς επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη μας, που όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Θόδωρε. Όμως μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα με την υπογραφή αυτού του έργου να ευχαριστήσω δημόσια. Και δεν είναι λόγια απλώς για να χαϊδέψουμε αυτιά προς τον Περιφερειάρχη μας, γιατί τα 2,5 χρόνια της θητείας μας αυτής είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Τα αντανακλαστικά του Περιφερειάρχη ήταν τέτοια ώστε να μπορέσουμε να μιλούμε για πραγματικά έργα οδικής ασφάλειας των Δήμων μας, και δεν αναφέρουμε μόνο για αυτό το έργο που τεχνικά περιέγραψε ο Θόδωρος και αφορά την Ηρακλήτσα. Αναφέρομαι και στο έργο της Καρολίνας, αναφέρομαι στο έργο του κόμβου, αλλά και στο έργο τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Ελευθερούπολης, που από όσο γνωρίζω πολύ σύντομα θα υπογραφεί. Αυτό πραγματικά καθιστά τον Δήμο Παγκαίου ως έναν οδικά ασφαλή προορισμό για την περιοχή μας, που δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν από άλλους φόρους, καθώς γνωρίζουμε ότι η κεντρική διοίκηση δεν έχει τέτοιες χρηματοδοτήσεις, αλλά μέσω της περιφέρειάς μας και μέσω του γεγονότος ότι μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τον Περιφερειάρχη και να μπορούμε να μιλάμε αυτά. Αλλά μου δίνεται και η ευκαιρία σήμερα να ζητήσω και κάτι περισσότερο και δημόσια από τον Περιφερειάρχη μας, γιατί έχουμε στείλει ένα σχετικό αίτημα για να προχωρήσουμε σε ανάλογες χρηματοδοτήσεις που αφορούν τον αστικό ιστό της Ελευθερούπολης. Έχουμε στείλει ένα σχετικό αίτημα. Είμαι σίγουρος ότι μας παρακολουθείς και είμαι σίγουρος, αγαπητέ Χριστόδουλε, ότι θα εξεταστεί θετικά για να μπορέσουμε να έχουμε και εκείνο το έργο το μεγάλο, όπου βλέπουμε εδώ ότι η συνεργασία του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, νιώθω ικανοποιημένος, γιατί παίρνει για πρώτη φορά σάρκα και οστά.
1: Μάλιστα.
0: Τα είπε, ήθελα να πήγε να βάλει και τα άλλα τα αιτήματα ο κύριος Αναστασιάδης και καλά
1: έκανε.
0: Είναι ευκαιρία. Να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν ανάγκες και η περιοχή του Δήμου Παγκαίου έχει ανάγκες, οι οποίες θεαματικά αυξάνονται αυτές οι ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες με την θεαματική αύξηση.
1: Ραγδαία η αύξηση του πληθυσμού μέσα σε 2 μήνες.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο.
1: Και δεν πάμε.
0: Να χαλαρώσουμε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο ότι. Δεν σου είπα ξεκινώντας να μας πεις λίγα πράγματα για το Μουντιάλ. Δηλαδή, χθες ήθελα να αναφέρω κάτι και λέω όχι.
0: Δεν πειράζει, χθες δεν είχε αγωνιστική δράση.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, okay. Ναι, έχει σήμερα
1: όμως. Γενικότερα ήθελα να αναφέρω έτσι τους Νορβηγούς, αυτό το.
0: Το ρου, την το κίνηση ρου, των Βίκινγκ.
1: Ναι, την απάντηση των Βρετανών την είδες.
0: Α, όχι, αυτό δεν το είδα.
1: Είχε και μια απάντηση. Έκανα ένα βιντεάκι και εκεί πέρα έπειχναν πώς
0: επιστρέφουν στην πατρίδα τους.
1: Με κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων, έδειχναν με το δικό τους τρόπο πανηγυρισμού.
0: Ναι. Πάντως, μιας και αναφέρθηκες στους Νορβηγούς, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας, του Όσλο, επιφυλάσσοντας υποδοχή ηρών στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της χώρας, μετατρέποντας έτσι τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια μεγάλη εθνική γιορτή. Έχασαν 2-1 από την Αγγλία το Σάββατο, αλλά η ήττα αυτή έβαλε τέλος σε μια ιστορική πορεία της Νορβηγίας στα προημή τελικά, αφήνοντας έτσι το όνειρο των Σκανδιναβών για συμμετοχή στα μη τελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της. Τώρα, η τελική ευθεία του Μουντιάλ έφτασε με την Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία και την πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή να μπαίνουν στη διεκδίκηση του ιερού δισκοπότηρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η στιγμή που θα ξέρουμε την ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ πλησιάζει. Σε λίγες μέρες εξάλλου είναι ο μεγάλος τελικός. Κιλιάν Εμπαπέ από τη Γαλλία, Λάμιν Γιαμάλ από την Ισπανία, Χάρι Κέιν, ο ηγέτης της αποστολής του It's Coming Home στην Αγγλία και Λιόνελ Μέση φυσικά για την Αργεντινή. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Earth News και στο Earth Sports να το δείτε για τους τέσσερις αυτούς ηγέτες. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν σήμερα στις 10, RT2 Σπορ και Era Σπορ, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια μάχη που έχει ως μεγάλους πρωταγωνιστές Εμπαπέ και Γιαμάλ. Ο τελικός χωράει μόνο έναν, θα το γνωρίζουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία. Η Αργεντινή που θέλει να κάνει το back-to-back, να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το τρόπαιο, ενώ η Αγγλία θέλει μετά από το 1966 να ξαναφέρει το τρόπαιο στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο Ρονάλντο.
0: Ναι, ο Ρονάλντο αποκλείστηκε η Πορτογαλία τις προηγούμενες μέρες από την επόμενη φάση του Μουντιάλ.
1: Και
0: τι να κάνει. Το βρήκε τα σούλα.
1: Να κάνω διακοπές. Ναι. Να κάνω διακοπές. Ήρθε και ήρθε εδώ στην περιοχή μας.
0: Ήρθε στα Κηπιά.
1: Στο Δήμο Παγκαίου. Στα Κηπιά. Είναι το επόμενο, είναι το καινούριο απόκτημα του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη, στα Κηπιά Καβάλας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα του μοιάζει πάρα πολύ το, δηλαδή είναι από τα πολύ, πάρα πολύ επιτυχημένα ομοιώματα του Θόδωρου Κοκκινίδη. Μάλιστα το πρωί τα σουλά ήταν εκεί και για τις ανάγκες του Earth News, το παρουσίασε. Εκεί. Τώρα δηλαδή όποιος έρχεται, επισκέπτεται την περιοχή μας και θέλει να πάει μέχρι τα Κηπιά εκεί στο Μουσείο Κέρινο με ομάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη, θα βλέπει και τον Κριστιάνο Ρονάλντο εκεί δίπλα στο Θοδωρή Ζαγοράκη, στην Βουλά Πατουλίδου και στους άλλους.
0: Στους αθλητές, ναι. Υπάρχουν και πολιτικοί, υπάρχουν και ιστορικά πρόσωπα.
1: Ναι. Τι να πούμε, να πούμε ότι.
0: Ναι, ότι παρουσιάζεται με τη χαρακτηριστική εμφάνιση της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας με το νούμερο 7 στην πλάτη, αριθμός που έχει ταυτιστεί με τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του. Τοποθετήθηκε εκεί στους χώρους του μουσείου και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δημοφιλή και φωτογραφημένα εκθέματα, προσεκλικίοντας ενδιαφέρον, όπως είπες Ρένα, τόσο των φίλων του ποδοσφαίρου, όσο και των επισκεπτών που αναζητούν έτσι μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία στην περιοχή.
1: Η επιλογή του Ρονάλντο δεν ήταν τυχαία, λέει ο Θοδωρής Κοκκινίδης. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αθλητές της σύγχρονης εποχής, έναν άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και να εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο επιτυχίας, επαγγελματισμού και συνεχούς προσπάθειας, επηρεάζοντας εκατομμύρια νέους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Α, και τον Παναγιώτη Γιαννάκη έχει. Στο Μουσείο Κέρινο Ομοιωμάτων. Πάτε, δηλαδή, αν μας ακούτε και βρίσκεστε κάπου ή θα επισκεφτείτε την περιοχή εκεί του Δήμου Παγκαίου, της Νέας Περάμου, Ηρακλίτσα, Μολόφους, εκείνη την περιοχή, αξίζει τον κόπο να οργανώσετε και μία απόδραση, ένα πρωί ή ένα απόγευμα. Κάντε μία ενημέρωση, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Θόδωρο Κοκκινίδη, γιατί είναι ιδιωτικό.
0: Με μία απλή αναζήτηση.
1: Μουσείο, μόνο στο
0: ίντερνετ θα βρείτε πληροφορίες.
1: Ναι. Και πάτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και συνεχώς εμπλουτίζεται με ακόμη ωραιότερα εκθέματα. Εμείς εδώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο μετά τις 11.
2: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι

0: και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παραέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης, από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΙΤ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και προορία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως σε έβια και σποράδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο, 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. Ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της.

0: Ας είναι η καθημερινή εκπομπή που παράγεται μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλες και να μεταδίδεται και μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας καθημερινά 12 με 2. Είμαστε μαζί, βάζουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή, επισημαίνουμε γεγονότα, γνωρίζουμε ανθρώπους, ενημερώνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το δίωρο. Ποιοι είμαστε εμείς που το κάνουμε αυτό?
1: Η Ρένα Πανταζόγλου.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Και συνεργάτες μας, βεβαίως οι συνάδελφοι των δύο περιφερειακών σταθμών που μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ τους. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510 24 25 49. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο μουσικά.

Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, Κώστα, να δούμε τι γίνεται με τον κινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, όλοι προσμένουμε το Ζέφυρο, ναι, την έναρξη των προβολών. Με αυτές τις λύσεις που έχει βρει η κινηματογραφική Λέσκη Καβάλας για...

0: το κοινό της από τη στιγμή που υπάρχουν τα έργα που γίνονται στον θερινό κινηματογράφο Ζέφυρο εκεί κάτω
1: στην
0: από
1: ομαρχία.
0: Το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας,
1: ναι,
0: όπως λέγεται εκεί δίπλα. Και πέρυσι αυτή η προσπάθεια απέδειξε ότι ο κόσμος πηγαίνει, ανεβαίνει προς την Παναγία, πηγαίνει στην αυλή του 5ου Γυμνασίου και βλέπει ταινίες. Και φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάνει τους ανθρώπους του Ζέφυρου, της κινηματογραφικής ελέσχης, να ενισχύσουν και φέτος και να επιλέξουν και φέτος αυτή τη λύση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, την κυρία Άννα Μονογιού. Καλή σας μέρα, κυρία Μονογιού.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ξεκινάνε οι προβολές.
2: Οι προβολές ξεκινάνε στις 15 του μηνός, δηλαδή.
0: Αύριο δηλαδή.
2: Τετάρτη ακριβώς. Είναι στην αυλή του 5ου Γυμνάσιου Καβάλας, Θεοδόρου Πουλίδου 14-16, στο γνωστό μας ραντεβού.
0: Ναι. Η περσινή σας εμπειρία σας έκανε να ενισχύσετε κάποια πράγματα, να αλλάξετε κάποια πράγματα σε σχέση με πέρυσι, ή όλα πήγαν έτσι όπως τα θέλατε και είναι ένας χώρος που πραγματικά έχει από μόνος του δυναμική?
2: Τα πράγματα θα είναι ακριβώς όπως πέρυσι. Με πολύ κόπο όσον αφορά τον κόσμο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Είχαμε κάποια άλλα σχέδια. Από την πλευρά μας ήμασταν από καιρό έτοιμοι να τα υλοποιήσουμε. Βρέθηκαν κάποια θεματάκια με το Δήμο, mm-hmm. που δεν ολοκληρώθηκαν αυτά τα σχέδια που είχαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο και το σχολείο εδώ για το χώρο που μας παραχωρούν, για τα ωραία καλοκαιρινά βράδια που χαρίζουν σε όλη την πόλη.
0: Ναι, ας μην ξεχνάμε εκεί ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο 5ο Γυμνάσιο, στο Δήμο Καβάλες.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε πρέπει και εσείς να προσαρμοστείτε σε αυτού του είδους τη φιλοξενία.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ καλά πέρυσι και φάνηκε από την προσέλευση στις ταινίες.
2: Ναι. Ήταν ο κόσμος, είναι έτοιμος, θέλει να δει σινεμά. Το θερινό σινεμά γενικά σε όλη την Ελλάδα είναι ένας θεσμός που αγκαλιάζεται πάντα. Και εδώ που είναι και ένα μέρος ιδηλιακό που γίνεται με θελοντισμό, που οι ταινίες ψάχνονται από την ομάδα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό και τις εξετάζουμε μία προς μία ό,τι δυνατότητες έχουμε για να φέρουμε στην πόλη. Παραμένει σταθερή η επιθυμία μας και ο στόχος μας να αποκτήσουμε κάποια στιγμή μια πιο βελτιωμένη τεχνολογία σε σχέση με αυτή που έχουμε, που θα μας επέτρεπε αυτό να έχουμε και άλλες ταινίες, ας πούμε, να έχουμε ακόμα πιο ευρύτερη γκάμα ταινιών. Αλλά και έτσι μια χαρά είμαστε, δηλαδή ο κόσμος πέρυσι το ευχαριστήθηκε, φέραμε αξιοπρεπέστατες ταινίες. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν γεμάτος ο χώρος.
2: Το ίδιο. Ήταν γεμάτος.
0: Ναι, σε κάθε προβολή ήταν γεμάτος ο χώρος. Που σημαίνει ότι ο κόσμος έρχεται.
2: Βεβαίως.
0: Το θέλει, το αγαπάει και του άρεσε κιόλας
2: αυτή
0: η πρόταση.
2: Το αγαπάει, βεβαίως.
0: Έχουμε ταινίες σχετικά πρόσφατες. Βλέπω οι περισσότερες είναι το 2025.
2: Ναι. Το έχουμε φροντίσει αυτό γιατί ο κόσμος διψάει για καινούργιες ταινίες. Παρόλο που πάντοτε υπάρχουν αγαπημένες είναι φιλ ταινίες που θέλουμε να ξαναβλέπουμε, αλλά με τη διαδικασία ενός θερινού κινηματογράφου προτιμώνται οι φρεσκότερες ταινίες και φροντίσαμε να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, πιο καινούριο. Όποιες ταινίες είναι λίγο παλιότερες είναι ταινίες που έχουν κάνει εντύπωση στον κόσμο τον κινηματογραφικό, που έχουν συζητηθεί και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκα για να ξαναπαιχτούν, δηλαδή έστω και που δεν είναι φρέσκες, αυτές είναι λίγες. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Γιάννη Οικονομίδη προς το τέλος της σεζόν στις 4/9. Θα έρθει να μας κάνει μια προβολή της ταινίας του Σπασμένη Φλέβα και θα φέρει και 4 από τους συντελεστές του.
0: Ωραία. Είναι
2: 2 ηθοποιούς και έναν σκηνογράφο.
0: Είναι αυτό το συν που κάνετε κάθε καλοκαίρι, θέλοντας να φέρετε σε επαφή τους δημιουργούς με το κοινό της κινηματογραφικής λέσχης.
2: Ναι.
1: Φέτος επιλέξατε να κινηθείτε και γύρω από δύο πολύ δυνατούς άξονες, την πυρηνική οικογένεια και την αλληλεγγύη. Ναι. Υπάρχει κάποιος λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι θεματικές στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα στο κοινό?
2: όταν είναι μια ολόκληρη κοινωνία, ή να πούμε και ένας πλανήτης σε κρίση ηθική, μια καλώς εννοούμενη πυρηνική οικογένεια, που είναι δηλαδή αλληλοϋποστηρικτική, που νοιάζεται ο ένας για τον άλλον και τα λοιπά, είναι ένα, πάντοτε ένα πολύ γόνιμο πεδίο προβληματισμού, για να κάνουμε και να σκεφτούμε πώς είναι και οι δικές μας οικογένειες, τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να διορθώσουμε. Με έναν τρόπο που είναι και ψυχαγωγικός, αλλά είναι και πηγή προβληματισμού. Για να βελτιώσουμε τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας ενδεχομένως, ή να δούμε κάποια παραδείγματα προς αποφυγή. Επίσης έχουμε ο άλλος θεματικός άξονας, που είναι η αλληλεγγύη. Αυτή την περίοδο που και τα οικονομικά ζητήματα είναι δύσκολα και τα κοινωνικά ηθικά είναι δύσκολα, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους, στις κοινότητες κτλ. Πιστεύει η κινηματογραφική λέσχη ότι είναι ένα από τα κλειδιά που μπορούν να εξισορροπήσουν τα πράγματα μέχρι σε ένα σημείο και να δώσουν ένα άλλο μοντέλο ζωής.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες ταινίες. Εγώ βλέπω εδώ το πρόγραμμα ταινίες από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Μαρόκο, από τη Χιλή, από την Τουρκία και από την Ελλάδα, βέβαια, η Σπασμένη Φλέγα που θα δούμε προς το τέλος. Και μια εκδήλωση που μας φέρνει κοντά στην ιστορία του σουηδικού σπιτιού της Καβάλας στο τέλος, για το κλείσιμο από ό,τι βλέπω της σεζόν. Έχετε τηλεφωνήματα, ο κόσμος σας ρωτάει πότε θα ξεκινήσετε, αν υπομονεί ο κόσμος για τις προβολές.
2: Βέβαια, όλη η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει πολλές συναντήσεις με ανθρώπους όλων των μελών της κινηματογραφικής λέσχης. Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι άνθρωποι που μας ξέρουν εξόψεως και τα λοιπά, όλοι αδειμονούν πότε θα ξεκινήσουν οι προβολές.
0: Ναι, γιατί μια βόλτα, ξέρεις, κάτω στην Καβάλα, μια βόλτα, είτε ένας καβαλιώτης είτε ένας επισκέπτης, μια βόλτα μπορεί να την ολοκληρώσει με μια ταινία. Είναι μια επιλογή και είναι μια πολύ ωραία επιλογή καλοκαιρινή.
1: Μια καλοκαιρινή βραδιά, έτσι, όπως το περιέγραψε και η κυρία Μονογιού νωρίτερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, σε μια εποχή που όλα κρυβαίνουν, ο Ζέφυρος κρατάει το εισιτήριο στα 5 ευρώ.
2: Ο Ζέφυρος στο ύψος του 5 ευρώ.
1: Είναι αυτός ένας έτσι συνειδητός τρόπος να παραμείνει ο πολιτισμός προσβάσιμος σε
2: όλους? Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Γιατί όπως σας είπα, αν δούμε σε επίπεδο αναγκών που πάντοτε υπάρχουν ανάγκες σε οποιοδήποτε χώρο. Εμάς θα μας άρεσε πάρα πολύ και θα ήταν και χρήσιμο για την πόλη να είχαμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράζαμε τεχνολογία πιο καινούργια από αυτή που έχουμε. Όχι ότι είναι πιο αξιόπιστη σε επίπεδο ποιότητας θέασης.
0: Αλλά είναι πιο εύχριστη σίγουρα.
2: Είναι βολεύει, ας πούμε, τις εταιρείες διανομής. Θεωρούν ότι υπάρχει... προστατεύουν περισσότερο τα δικαιώματά τους, για να το θέσω έτσι, με αυτή την πιο πρόσφατη τεχνολογία που λέγεται DCP. Παρόλα αυτά, παρόλο που έχουμε αυτό το στόχο κάποτε να αποκτήσουμε και εμείς DCP, η προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά το εισιτήριο. Δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο πράγματα. Μένει ο πόθος για το... για να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να τα δώσουμε πάλι ουσιαστικά στην πόλη. Αλλά το κυριότερο είναι να μπορεί ο κόσμος να έρχεται σινεμά χωρίς να το πολύ σκέφτεται.
0: Ναι.
2: Αυτό. Και αν είναι και σε οικονομική... αυτή, μας ποτέ δεν μας έχει ενοχλήσει να φέρει μαζί του τα πατατάκια του, την πορτοκαλαδίτσα του, ό,τι χρειάζεται ο καθένας, να τα πάρει από το σούπερ μάρκετ σε μια φιλική τιμή κτλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όσο γίνεται με χαμηλότερο budget, να μπορέσει ένας καβαλιώτης να απολαύσει ένα καλοκαιρινό βράδυ με χαλαρότητα.
0: Τι και ο επισκέπτης, εκεί που θα καθίσει μόνος του σε κάποια πλατφόρμα να βλέπει μια ταινία, καλύτερα να κοινωνικοποιείται και αυτός είναι ο ρόλος.
2: Ακριβώς.
0: Μαζί με άλλους, να μην το σκέφτεται και πολύ πολύ και να περνάει καλά, να βλέπει και άλλο κόσμο, να συνομιλεί και να συνυπάρχει με τους άλλους.
2: Ακριβώς. Βλέπει και ανθρώπους που τους έχει ξεχάσει από καιρό και έχουν καιρό να βρεθούν και είναι και κάτι σαν έτσι μια μικρή γιορτούλα κάθε μέρα.
0: Ναι. Τι ώρα ξεκινούν οι προβολές?
2: Ξεκινούν 9.30 τώρα για αυτή την χρονική περίοδο που διανύουμε. Και μετά από το 15 Αυγούστου, στις 18 του Αυγούστου, θα αρχίσουν να ξεκινάνε στις 21, 9 η ώρα.
0: Πρώτη ταινία επιλογή αυτή την Τετάρτη, Τετάρτη με Παρασκευή είναι οι προβολές.
2: Ειδικά η πρώτη ταινία,
0: ναι,
2: θα είναι για 5 μέρες.
0: Ναι.
2: Έχει να γίνει γνωστό ότι έχουν αρχίσει προβολές, να το μάθουν όλοι, όποιος θέλει να δει την ταινία να προλάβει να τη δει.
0: Ναι.
2: Οπότε με αυτό το σκεπτικό η πρώτη ταινία είναι 5 μέρες. Είναι, και μετά οι ταινίες είναι, αλλάζουν 3 μέρες.
0: Μόνο Δευτέρα δεν υπάρχουν προβολές.
2: Δευτέρα όπως και πέρυσι είναι κλειστός ο κινηματογράφος, ας πούμε. Μπας περιπτώσει δεν γίνονται προβολές. Ξεκουράζεται και η ομάδα εργασίας.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ερασιτέχνες οι οποίοι υποστηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Μιλάμε για θελοντισμό,
0: ναι,
2: πάρα πολύ εστιασμένο στο σκοπό.
0: Τώρα, πρώτη ταινία, Οδός Μάλαγα.
2: Είναι Οδός Μάλαγα, ναι.
0: Μια ταινία που αναφέρεται στο κομμάτι της οικογένειας, στις οικογενειακές,
2: ναι,
0: σχέσεις.
2: Αναφέρεται και στο κομμάτι της οικογένειας και στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Συνδυάζει και τους δύο... τους άξονες μας τους φετινούς. Είναι μια ταινία, αυτό που λέμε feel good. Δηλαδή τη βλέπεις και χαίρεσαι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως από πού προέρχεσαι, τι κουβαλάς μέσα σου κτλ. Είναι μια ταινία που σου δίνει έτσι μια δύναμη για τη ζωή, σου δίνει ένα κέφι. Είναι από τη σκηνοθέτη εδώ που μας είχε δώσει τον Μπλε Καφτάνη τα προηγούμενα χρόνια, που είναι μια ταινία που έχει προβληθεί κατ' επανάληψη και στην Καβάλα και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. Εκτελήσεται στην Ταγκέρι, στο Μαρόκο. Έχουμε την αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Κάρμεν Μάουρα, του Αλμοντοβάρ, που πλέον είναι 82 χρονών και παίζει ένα ρόλο σύμφωνα με την ηλικία της. Δείχνει μια δύναμη που είναι υποδειγματική για όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Ποτέ δεν έχει την αίσθηση ότι έχει να κάνει με ένα μεγάλο άνθρωπο. Έχει ένα κέφι... για ζωή και δημιουργικότητα και ευρηματικότητα.
0: Άρα η επιλογή της έναρξης των προβολών της κινηματογραφικής λέσχης γίνεται με ένα έτσι, έργο το οποίο ουσιαστικά μιλάει στους ανθρώπους και φέρνει αυτή την αισιοδοξία και την χαρά της ζωής.
2: Είναι σαν να είναι ένα παραμύθι για μεγάλους.
0: Μάλιστα.
2: Ας το θέσουμε έτσι. Είναι ένα παραμύθι για μεγάλους.
0: Ωραία, ωραία.
2: Η ταινία Οδός Μάλαγα.
0: Ωραία, και θα είναι, είπαμε, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή η προβολή αυτής της ταινίας.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Μετά θα συνεχίσουμε με μια ταινία από την Τουρκία, η Έμπιστη.
0: Ναι.
2: Και αυτή έχει βερβευτεί ηθοποιός και τα λοιπά, και την ερμηνεία της και τα λοιπά.
0: Και θα τα λέμε, θα κυρία Μονογιώ, και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ήταν η κυρία Άννα Μονογιού, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, κινηματογραφική λέσχη, έναρξη προβολών, μια έτσι ευχάριστη ταινία από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή στην αυλή του 5ου Γυμνασίου.
1: Στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, και να διευκρινίσουμε, το 5ο Γυμνάσιο είναι ανεβαίνοντας προς την Παναγία, στη Θεοπουλίδου δεξιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο Φάρο.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτό
0: όχι.
1: Να διευκρινίσουμε, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα από φιλοκράτη.
0: Όχι, γιατί όπως έλεγα χθες, το 5ο Γυμνάσιο είτε μπορεί να το βρεις ανεβαίνοντας προς την Παναγία δεξιά, πριν ακόμη φτάνεις στον ίσιο το δρόμο, ναι, μόλις τελειώνει η ανηφόρα προς την στην αρχή της Παναγίας, δεξιά, σε εκείνη την πολύ ωραία αυλή που έχει, ή αν καθίσεις κάτω στο λιμάνι,
1: και σηκώσει λίγο το κεφάλι σου,
0: το κεφάλι σου προς την δεξιά, προς την παλιά πόλη της Καβάλας, θα δεις εκεί το σχολείο, θα δεις την αυλή και ενδεχομένως αν είναι βράδυ μπορεί να δεις και ένα κομμάτι από την ταινία που προβάλλεται εκείνη την ώρα στο σκοτάδι.
1: Το θέμα είναι να πας να το απολαύσεις κιόλας. Γιατί είναι λίγο και στην κουλτούρα μας το θερινό σινεμά.
0: Και πολύ είναι. Είναι πολύ στην κουλτούρα μας, είναι ωραίο δροσερό σημείο. Είναι ευχάριστο ο κόσμος πέρυσι, εγώ που πήγα αρκετές φορές, ο κόσμος πέρυσι το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και είναι μια εναλλακτική στα απογεύματα, τα καλοκαιρινά, που ο κόσμος θέλει να βγει να κάνει τη βόλτα του και να κάνει και κάτι. Και είναι προσβάσιμο με ένα οικονομικό αντίτιμο που πρέπει να υποστηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, είναι κάτι καλό.

0: Και τώρα αυτό το Κώστα Τουρνάκη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, το ροκ το ελληνικό με τους Κώστα Τουρνάκη, Διονύση Τσακνή, μια μουσική παράσταση με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό», θα παρουσιαστεί στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης εδώ στην Καβάλα. Οι δύο καταξιωμένοι δημιουργοί θα συναντηθούν επί σκηνής για να ενώσουν τις φωνές και τις κιθάρες τους, ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, «Άνθρωποι αγάπα», «Οι όμορφοι», «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», τραγούδια αγαπημένα και του Κώστα Τουρνά και του Διονύση Τσακνή. Πότε είναι αυτή η συναυλία? Στις 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου. 20
0: Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα. Mm-hmm. Την άλλη Δευτέρα. Όλοι να πάνε καλά. Όλοι να πάνε καλά. Κάποιος ενδιαφέρεται, ας πούμε, υπάρχουν επιλογές και έχουμε φυσικά και το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων με αρκετές επιλογές. Είχαμε, όπως είπαμε, η παράσταση Μίδια που αναβλήθηκε.
1: Και θα γίνει την Κυριακή στις 9.30. Κυριακή.
0: Θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 9.30, Θεού θέλοντος, αλλά κυρίως καιρού επιτρέποντος, όπως καταλαβαίνουμε φέτος από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και η πρώτη παράσταση της Μίδιας το Σάββατο, Σάββατο δεν ήταν, mm-hmm. η Παρασκευή.
0: Ναι, για πέρα. Τέλος
1: πάντων, ήταν sold out.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Ήσουν εκεί?
1: Δεν ήμουν, αλλά...
0: Εγώ ήμουν, λοιπόν.
1: Α, να το, δεν μας τα λέει αυτά η κυρία Ρένα.
0: Τα είπα από χθες, έλειπες.
1: Α, έλειπα, συγγνώμη, εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Ήμουν και είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν και sold out και είχε πάρα πολύ κόσμο γιατί είχε κόσμο ο οποίος επέλεξε Σάββατο να πάει από πολλές περιοχές. Είχαμε κόσμο από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ήρθαν άνθρωποι ακόμα την Ή, Ξάνθη, Σέρες. Είχαν μάλιστα και την δεύτερη μέρα είχαμε επιλογή από ανθρώπους να έρθουν και από άλλες περιοχές, αλλά δυστυχώς εκεί ο καιρός τα χάλασε.
1: Κυριακή είχα πολλούς φίλους από Δράμα που πήγανε στην παράσταση και τα έβλεπα μέσω story στο διαδίκτυο που ανεβάζουν. Τη μία στιγμή το θέατρο γέμιζε, την άλλη στιγμή τρέχανε να βρουν μια κυβωτό για να γλιτώσουν.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: μου το
0: ναι.
1: περιέγραψαν.
0: Ναι, γιατί πέσαν ξαφνικά.
1: Με στοιχείο υπερβολής βέβαια, αλλά άνοιξαν ουράνι ξαφνικά.
0: Ναι, τώρα φαντάσου το κοινό να προσπαθεί να πάει στα αυτοκίνητα, να προσεγγίσει τα αυτοκίνητα. Το κοινό και από την άλλη σκέψου και τους ανθρώπους της παράστασης. Τους ανθρώπους που σκέπασαν τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά της παράστασης. Το σκηνικό, τους μουσικούς, γιατί υπήρχαν και δύο μουσικοί επισκηνής στις δύο διαφορετικές πλευρές εκεί και είχαν ζωντανή μουσική εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ στενάχωρη, αλλά πάντα είναι προβλέψιμο από τους ανθρώπους ότι ανά πάσα στιγμή κάτι μπορεί να πάει στραβά σε σχέση με τον καιρό, ειδικά φέτος. Τώρα, να πάμε λίγο και πάλι στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη χθες, γιατί ο Περιφερειάρχης αρχικά, πριν πάει για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για αυτά τα 2 χιλιόμετρα του δρόμου που θα φτιαχτούν στην Ηρακλίτσα, παλιό Ηρακλίτσα, πήγε στην 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ, όπως τη λέμε.
1: Στον αγιασμό των εγκαταστάσεων.
0: Στον αγιασμό εκεί των εγκαταστάσεων, στο Κοκκινόχωμα, ένας χώρος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που δόθηκε στην ΕΜΟΔΕ για να υποστηριχθεί, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να έχει έναν καλό χώρο. Μάλιστα, εξοπλίστηκε και από την περιφέρεια. Και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι εκεί μπορούν να λειτουργούν, να υπάρχουν και να μας υποστηρίζουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε τα ηχητικά μας. Πάμε πρώτα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη.
2: Βρισκόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, εδώ στην Περιφερειακή Υπηρεσία, στο κτίριο της ΕΜΟΔΕ. Ένα κτίριο που παραχωρήσαμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και την περιφέρειά μας για να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις και να φιλοξενήσουμε την 21η ΕΜΟΔΕ στην περιοχή μας, η οποία έχει άμεση δράση σε περιπτώσεις φωτιές και πολιτικής προστασίας. Επίσης, ενισχύσαμε και τους ανθρώπους αυτούς με πάγιο εξοπλισμό, τηλεοράσεις, ψυγεία και όλα αυτά τα πράγματα για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωση οι άνθρωποι εδώ πέρα. Είμαστε δίπλα σε κάθε φορέα, κάθε οργανισμό που μας ζητηθεί βοήθεια. Πιστεύω ότι η παρουσία της ΕΜΟΔΕ στην περιφέρειά μας δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Εμείς θα ευχηθούμε οι άνθρωποι αυτοί να είναι αχρίαστοι. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι ως διοίκηση οτιδήποτε έρχεται για να έχει έφαση στην πρόληψη, είμαστε εδώ πέρα για να ενισχύσουμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι κάθε 1 ευρώ στην πρόληψη θέλει 10 ευρώ στην καταστολή. Επομένως, πρέπει να έχουμε πρόληψη σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε έτσι να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών της περιφέρειάς μας και να δημιουργούμε ασφάλεια, κάτι που θέλει ο πολίτης.
0: Λοιπόν, ήταν ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο.
3: Είναι γεγονός ότι Για μας είναι μια επιτυχία. Βέβαια δεν είναι μια επιτυχία η οποία δεν στήχησε κάτι. Είναι μια καθοριστική απόφαση του Περιφερειάρχη, αλλά στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στήχησε το γεγονός ότι ξεβολέψαμε τις δικές μας υπηρεσίες, τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να στεγαστεί στο νομό Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η υπηρεσία της ΕΜΟΔΕ, η υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία η πυροσβεστική υπηρεσία κεντρικά είπε: βρείτε που θα τη στεγάσετε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να τις βρούμε κτίριο. Ό,τι θέλετε κάντε εσείς. Έτσι το μπαλάκι έπεσε στους ώμους της περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη γιατί μας διευκόλυνε στο να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε την υπηρεσία εδώ και τους, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους στη διοίκηση αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά οι ίδιοι απεμπόλυσαν.
0: Ακούσουμε τώρα και τους ίδιους τους ανθρώπους που αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα και τους έχουμε την ανάγκη τους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Αναστάσιο Τοπαλίδη που είναι Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Καβάλας.
4: Σήμερα βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις 21ης ΕΜΟΔΕ, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια και την Αντιπεριφέρεια Καβάλας με πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Παγκαίο, τον κύριο Αναστασιάδη Φίλιππο και τους αντιδημάρχους του Δήμου, οι οποίοι σε οτιδήποτε του ζητήθηκε ήταν συμπαραστάτες μας άμεσα για εργασίες με σκοπό τη μετασκευή του κτηρίου και την προσαρμογή του για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της μονάδος. Η 21η ΕΜΟΔΕ λειτουργεί πλέον. Θα συνδράμει στις προσπάθειες της υπηρεσίας μας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Είναι μια ανάσα για τον νομό μας, διότι είναι εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, νέοι, απόλυτα εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
5: Όχι μόνο στην περιοχή μας.
4: Είναι μονάδα η οποία καλύπτει τις ανάγκες όλης Ελλάδος, αλλά εμείς έχουμε το προτέρημα να τους έχουμε στην έδρα μας. Οπότε έχουμε αυτό το προτέρημα.
0: Έχουμε αυτή το πλεονέκτημα εδώ στην περιοχή μας, 21η ΕΜΟΔΕ, η τελευταία που δημιουργήθηκε σε όλη τη χώρα και υπάρχει εδώ στην περιοχή

0: της Ανατολικής Μακεδονίας. Να ακούσουμε και...
1: Δεν είναι η τελευταία ΕΜΟΔΕ που ιδρύθηκε εδώ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 με απόφαση του κυρίου Αρχηγού. Στην αρχή εγκατασταθήκαμε, μας φιλοξένησαν στην ΠΥΠΣΙΛΟΝ Καβάλας και εδώ και λίγες μέρες ήρθαμε στο καινούριο κτίριο που βλέπετε πίσω. Στην πρόληψη έργων δασοπροστασίας προκειμένου να αποφευχθούν δασικές πυρκαγιές, στην καταστολή δασικών πυρκαγιών διαμέσου πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμήματων. Επίσης επεμβαίνει στην πρόληψη και καταστολή φυσικών που αγκάλιασαν την ίδρυση αυτής της ΕΜΟΔΕ από τον κύριο Τοψίδη, τον περιφερειάρχη τον κύριο Τοψίδη, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Γνατιάδη, τον δήμαρχο εδώ με τους αντιδημάρχους. Γενικά όλος ο κόσμος αγκάλιασε την ίδρυση της ΕΜΟΔΕ και είμαστε σε αυτήν την ευχάριστη θέση σήμερα να κάνουμε τον αγιασμό μας.
0: Αυτά λοιπόν από τους ανθρώπους και από τους ίδιους τους ανθρώπους της ΕΜΟΔΕ, εξειδικευμένη δύναμη της πυροσβεστής των δασικών πυρκαγιών. Και αυτό άλλων φυσικών καταστροφών, είτε ως πεζοπόρα τμήματα. Εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, της πυρόσβεσης. Βλέπουμε πυροσβέστες οι οποίοι κρατάνε μία μάχη. Υπάρχει δουλειά που γίνεται με τα αλυσοπρίωνα και με άλλα.
2: Ακριβώς, με τα πεζοπόρα.
0: Εμείς το ζήσαμε αυτό με τα πεζοπόρα στην πυρκαγιά πρόπερση του Παγκαίου. Και άντε από τη μία πλευρά μπορούσες να προσεγγίσεις ενδεχομένως από πάνω στο Παγκαίο. Δεν έχει νερό.

0: να προσεγγίσεις ενδεχομένως από πάνω στο Αιγαίο. Δεν έχει νερό. Δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να έχουν, ούτε μπορούσαν να προσεγγίσουν να μπουν κάποιοι. Μηδία μέσα με τα χέρια προσπαθούσαν να πατάξουν εκεί τη φωτιά, εφόσον από τη στιγμή που βοηθούσαν και τα αεροπλάνα, γιατί ουσιαστικά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη κάναν την περισσότερη τη δουλειά και οι άνθρωποι από εκεί ερχόταν και πήγαιναν για να περιορίσουν, να οριοθετήσουν όσο μπορούσαν να οριοθετήσουν, γιατί είχε ξεφύγει σε αρκετά σημεία η πυρκαγιά στο Παγκαίο μια και αυτοί, οι οποίοι μπαίνουν σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το απλό. Είναι σε δύσκολες καταστάσεις και σε φυσικές καταστροφές. Τώρα, να πούμε χθες για αυτή τη σύλληψη που είχαμε εδώ στο Φάληρο.
1: Ναι, μια συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη κυκλώματος απατεώνων. Αστυνομικοί με περιπολικό και δυνάμεις της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο στο όχημα των δραστών και τους πέρασαν χειροπέδες μπροστά στα βλέμματα ανυποψίαστων περαστικών. Σύμφωνα και με τα όσα έγιναν γνωστά, συνελήφθησαν μια γυναίκα και ένας άνδρας, ενώ αναζητείται μια ακόμη συνεργός τους. Αλλά γιατί όλα γίνανε? Γιατί φέρονται να είναι σε σπήρα με τηλεφωνικές απάτες. Mm-hmm. Χθες το μεσημέρι μια γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια καβαλιώτισσα, προσποιούμενη την υπάλληλο του ΔΔΕ και προφασιζόμενη δήθεν βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού της, προσπάθησε να την πείσει να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή για να μην κινδυνεύσουν. Γνωστό πλέον αυτό το κόλπο.
0: Το ήξερε και η κυρία. Που
1: οι απατηλές προθέσεις της έγιναν αντιληπτές από το υποψήφιο θύμα. Ακολούθησε άμεσα καταγγελίες στις αρχές, η οποία των δραστών. Η γυναίκα, μάλιστα, επιβαίνοντας σε γιοταχή, μετέβει στο σπίτι της παθούσας για να παραλάβει τα συμφωνηθέντα. Χάλασε εκεί, κοντά στο Φάληρο έγινε, όπου ακολούθησε και η κινητοποίηση του οχήματος και η σύλληψη από τις δυνάμεις της Δίας και της άμεσης δράσης. Και γίνεται ένα μπαράζ τηλεφωνικών κλήσεων, έτσι έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα. Προχθές το συζητούσα με γνωστούς μου από τη Θάσο, στην Καλλιράχη για παράδειγμα, που πήραν τηλέφωνο και ήταν δήθεν λογιστής. Σε άλλη περιοχή του Νέστου το Σαββατοκύριακο, δήθεν λογιστές, δήθεν απατεώνες. Ναι, για ένα 24ωρο, ας πούμε, στοχεύουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Κάπως έτσι είναι το μοτίβο τους. Να πούμε πάλι το ίδιο, να μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, να μην ανοίγετε την πόρτα σε δήθεν εργαζόμενους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, μπορεί να σας πει κάποιος ότι είμαστε από μια στατιστική υπηρεσία και θέλουμε να καταγράψουμε το τάδε στατιστικό στοιχείο. Όχι, ειδικά να μην βάλετε κανένα στο σπίτι και δεν θα συζητήσει κανένας χρυσαφιά διαρροή αν έχετε στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Θα σας ζητήσει κάποιος να βγάλετε έξω τα χρυσαφικά σας. Μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά έστω και ένας να το ακούσει και να
0: γλιτώσει. Η κυρία ήταν υποψιασμένη, ενημέρωσε την αστυνομία, βοήθησε στο να πιαστούν κάποιοι από το κύκλωμα, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η σπράκτορες.
1: Τουλάχιστον να μπει ένα φρένο, γιατί βλέπω αυτό να
0: διωγγώνεται. Είναι αλλού η εγκέφαλη.
1: Βλέπουμε κάθε μέρα δελτία τύπου της αστυνομίας με συνεχόμενες τέτοιες απάτες.
0: Και βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι υπήθονται και δίνουν και χρήματα.
1: Και δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.
0: Ναι.

0: τι γίνεται με τον πυρηνικό σπόρο, γιατί έχουμε και δύο ερωτήσεις στη Βουλή, οι οποίες προέρχονται, μιλούν για τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Πακαίου και που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση και την εξάπλωση του πυρηνικού σπόρου, για τον ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει μια σειρά από φυτικές ασθένειες, με διαχρονική ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, λέει στην ερώτηση ο βουλευτής, λένε στην ερώτησή τους οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Θελής, Λεωνίδας Τολτίδης και Διαμάντου Μανολάκου, και ζητούν άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή της ζημιάς και 100% αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος στους αγρότες που καλλιεργούν επιτραπέζια εκπομπών προς τον ΕΛΓΑ, καθώς και πάγωμα των αγροτικών χρεών μέχρι να εισπράξουν τις αποζημιώσεις, να προχωρήσει στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνεται το 100% της ζημιάς από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις ασθένειες από την πρώτη μέρα και χωρίς καθυστερήσεις. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι γενικότερο αίτημα.
1: Έτσι. Αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και αναδείξαμε και μέσα από το ρεπορτάζ, βγήκε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από τη Σπαγωτούδ, το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Νομού Καβάλας, διοργανώνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στην πλατεία Κανάρη. Το λέω σιγά σιγά έτσι να παρατείνω την αγωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, λοιπόν, τα μέλη του Σωματείου θα προσφέρουν δωρεάν παγωτό σε όλους τους παρευρισκόμενους, με στόχο να μοιραστούν τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης.

0: να παρατείνουν την αγωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, λοιπόν, τα μέλη του σωματείου θα προσφέρουν δωρεάν παγωτό σε όλους τους παρευρισκόμενους, με στόχο να μοιραστούν τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης ημέρας.
1: Ημέρα, ώρα, διεύθυνση και.
0: Ναι,
1: βάλα την Κυριακή στις 10 και τα καφέ. Ναι. Που πες...
0: Με στόχο να μοιραστούν τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης ημέρας με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της τοπικής ζαχαροπλαστικής, την ποιότητα των προϊόντων κοινωνία. Επίσης, Ρένα, το σωματείο επιδιώκει μέσα από ανάλογες δράσεις να καταναλωτικό κοινό και να συμβάλλει στη δημιουργία έτσι, όμως καλή όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Το καλοκαίρι είναι εδώ, δροσερό και γλυκό όπως λένε στην ανακοίνωσή τους, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 στην παραλιακή της Καβάλας και όπως λέγαμε και μικρή, δύο μπάνια, ένα παγωτό.
1: Ναι. Έτσι έλεγα. Ναι,
0: όχι, εμείς δεν λέγαμε μικρή, που μετρούσε τα.
1: Τέλος πάντων, πώς το λέω ακριβώς. Εμείς που τώρα είμαστε μεγάλοι, αλλά είμαστε μικροί όταν εσείς δεν υπήρχατε, με ένα παγωτό είμαστε. Ναι, είδες τώρα πόσο έχει μπει στην καθημερινότητά μας αυτό το γλυκό, ας πούμε. Αυτό το.
0: Και πλέον είναι. Δεν ξέρω αν ήταν δυσέβρετο τότε για την εποχή την οποία περιγράφεις.
1: Δυσέβρετο δεν ήταν ακριβώς, αλλά
0: τώρα
1: ουσιαστικά ήταν
0: παντού.
1: Παγωτό. Δεν το έβρισκες παντού. Ήταν σε ορισμένα καταστήματα και το. Δηλαδή έπαιρνες το ευχαριστιώσουν. Δεν είχες και πολλές γεύσεις ή πολλές επιλογές, αλλά το ευχαριστιώσουν γιατί καταλάβαινες την ουσία του παγωτού. Έχουμε και τις εκπτώσεις, ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις.
0: Ναι, και σήμερα στην ουσία τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο σε ό,τι αφορά τα απογεύματα, γιατί χθες ήταν Δευτέρα, 6.30 με 9.30.
1: Ναι.
0: Το λέω καλά.
1: 6.
0: Ναι, δηλαδή για 6-6.30 μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα και μπορούν να το τραβήξουν μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Ναι, εντάξει, τώρα 6 ώρα, το λέγαμε και τις προάλλες. Ντάλα, ήλιος, ζέστη. Ποιος θα κατέβει στο κέντρο της πόλης για να ψωνίσει.
1: Ναι, ναι. Έχουμε και τα γλέντια βέβαια, τα οποία συνεχίζονται αυτό το χρονικό διάστημα, είτε μέσα στις πόλεις νοικιακά, είτε στις.
0: Στον Άγιο Κωνσταντίνο επίσης έχει πολύ κόσμο, έμαθα.
1: Έμαθες.
0: Επίσης,
1: για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το θεσμικό νομικό πλαίσιο, πλέον να απευθύνονται σε catering που τους εξυπηρετούν για να προσφέρουν τα καθιερωμένα σουβλάκια του πανηγυριού ή οτιδήποτε άλλο προς τον κόσμο. Αυτό έχει βέβαια ένα οικονομικό αντίκτυπο, όπως μας έλεγε και ο κύριος Κανάρης από το Σύλλογο της Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Αναγκαστικό κακό που λένε.
1: Παλαιότερα ήταν ένας τρόπος για να αυξήσουν τα οικονομικά, τώρα πρέπει να ακολουθήσουν τις επιταγές τις σύγχρονες. Δεν ρισκάρουμε μερικά πράγματα, ναι. Κακά τα ψέματα. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Λαμία ξαφνικά. Οπότε πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Είχε τόσο πολύ κόσμο εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο γλέντι του Αγίου Κωνσταντίνου, που τελείωσε τα προβλεπόμενα από το catering, αυτά που.
0: Εξαντλήθηκαν τα προϊόντα,
1: τα σουβλάκια, τα προϊόντα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν παραγγελία delivery, ας πούμε, για να συνεχίσουν και να φάνε, αλλά έγινε και αυτό. Πέρασε πάρα πολύ ωραίο ο κόσμος και είχε πάρα πολύ κόσμο που το απόλαυσε και έχουμε ακόμη και άλλα γλέντια. Θα τα δούμε αυτά όταν γιατί τώρα έχουμε και τις γιορτές οι οποίες έχουμε μπροστά μας του προφήτη Ηλία που και εκεί ετοιμάζονται πανηγύρια σε αρκετές περιοχές, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και μετά το Αγίου Παντελεήμονα, της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε δηλαδή γιορτές οι οποίες φέρνουν
0: το Αυγούστου, τέλη του μήνα.
1: Που οργανώνουν πανηγύρια διάφοροι σύλλογοι, φορείς, χωριά, περιοχές. Και είναι κάτι το οποίο το αναζητάει ο κόσμος για το καλοκαίρι που έχει πανηγύρι, που έχει γιορτή, γιατί ο κόσμος περνάει καλά και γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, η γενιά σου και η γενιά λίγο πιο πριν γιατί... ανακαλύψατε τη χαρά των πανηγυριών.
0: Την ξέραμε. Εντάξει.
1: Νομίζετε ότι την ξέρετε, όμως βλέπω ότι τώρα πολύ νέος κόσμος.
0: Πανηγύρια, εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε πανηγύρια του τύπου που έχουν στη Στερεά και η Φτιώτιδα, ας πούμε, ή η Πύρο ή σε άλλες τέτοιες περιοχές. Αλλά είναι αυτά τα λαϊκά γλέντια που μαζεύουν κόσμο και γίνεσαι με όλους μια παρέα.
1: Ναι.
0: Και αυτό εκεί αναφέρεσαι, σε αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση για τα ποταμούδια που πήγα, είναι ότι έβλεπα πολύ νέο κόσμο να χορεύει ακατάπαυστα. Αυτό ήταν το ωραίο.
1: Λοιπόν, και λίγο πριν να κλείσουμε, έχουμε να πούμε ότι έχουμε μια πανδημοσιοπαλληλική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ σήμερα, η οποία εδώ σε την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας από τη

0: Την ενημέρωση που έχουμε τώρα για τις 12 το μεσημέρι έχουμε στάση εργασίας και συγκεντρώσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκφράζει την αντίθεση της σχεδιαζόμενης συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 η ώρα στη Δράμα η συγκέντρωση θα είναι στην περιφέρεια της Δράμας, αντιστοίχως και στην Καβάλα. Υπάρχει κάλεσμα από τα νομαρχιακά τμήματα ΑΔΔΗ στην περιφέρεια. Με αιτήματα όπως είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, πραγματικές αυξήσεις, υπεράσπιση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, θέσεις εργασίας, και υπάρχει και κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αυτές σήμερα. Με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκαν τον ήχο. 12 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, τις εξελίξεις που έχουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην ειδησιογραφία. Και θα επιστρέψουμε πλέον με την περιφερειακή εκπομπή, την συνεργασία 4 περιφερειακών σταθμών από τις Σέρες έως και την Ορεστιάδα, υπό το συντονισμό της ΕΡΤ Κομωτινής αυτή τη φορά. Να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλή σας ημέρα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Μαρία Μανάκα, στη φροντίδα του ήχου η Δωροθέα Δασκάλου και στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κερλίδης. Στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία Εκτέρ ΑΕ προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αναφορικά με τη συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του τμήματος ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. Το νέο κτηριακό συγκρότημα, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν άμεσα, θα ανεγυρθεί στην περιοχή Δραγάνα και θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει τριώροφο κτίριο με αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, τη γραμματεία του τμήματος καθώς και διαμορφωμένο περιβάλλοντο χώρο. Το συνολικό συμβατό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 10.856.000 ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-27 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των υδρονομικών, αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στους Δήμους Αλεξανδρούπολη Σουφλίου αλλά και στο νησί της Αμοθράκης και την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2023 εξέφρασε μετά την περιοδία του στον Εύρο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιος Σταθόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή Δασών Ευάγγελο Γκουντούφα. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Εύρου και των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου σε συνεργασία με το Υπερταμείο βρίσκονται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής τους. Από το 2022 μέχρι και σήμερα τα έργα που εκτελούνται είναι συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Σταθόπουλο, η συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας με το Υπουργείο Πολιτισμού απέδωσε στην τοπική κοινωνία ένα εξαιρετική σημασία σε έργο στη Σαμοθράκη, όπου εκτός της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί, η εκτεταμένη παρέμβαση μέσω του προγράμματος Αντινήρο έχει οδηγήσει στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας με μείωση της έφλεκτης ύλης. Με συγκέντρωση μπροστά στο εργατικό κέντρο του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη συμμετέχει το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΕΔΗ στην πανδημοσιοπαλληλική πανελλαδική κινητοποίηση εναντίον στην συνταγματική αναθεώρηση που κήρυξε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο για σήμερα Τρίτη και επίσης κηρύχθηκε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου. Μέχρι τις 19 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης οι αγρότες για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσής τους για την αγορά λιπασμάτων. Η ημερομηνία αυτή αφορά τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν έως τις 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουλίου και μετά έως το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 7 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου και οι ενισχύσεις θα πληρωθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Στην υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των αδελφοποιημένων πόλεων της Γερμανίας, Κάστενμπαχ, Ραουνχάιμ και Ρούσελτστάιμ, προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης της 5ης Ναυτικής Εβδομάδας. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή συνεργασίας και εξωστρέφειας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών Δήμων με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή στα κίτρινα του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα μόνο η περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Ως εκ τούτου τίθεται σε ίσχυ απαγόρευση διέλυσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις αναδασώσεις εναντί Καϊμάκρης, στο χώρο αναψυχής Σικοράχης στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του νομού η κατηγορία κινδύνου βρίσκεται στο 2. Τέλος, ξεκίνησαν από χθες οι θερινές εκπτώσεις του έτους, οι οποίες και θα διαρκέσουν μέχρι την 3η τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές σχεδόν 7 εβδομάδες για αγορές με μειωμένες τιμές. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Βασίλης Κασαπίδης αναφέρει ότι τα καταστήματα στο διάστημα αυτό μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 του μήνα, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στο μήνυμα επισημαίνεται ακόμη και ότι με νέα προϊόντα και τιμές ευελπιστούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για το καταναλωτικό τιμό κοινό, προβλέποντας να στηρίξουν την τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης. Ήταν το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδας.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Μία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 των AM της περιφέρειας.

0: που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τόσοι καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το βαρέλι του πετρελαίου σιγά σιγά ανεβαίνει στους 86 και κάτι έχουμε φτάσει. Εσείως στο Ιράν τώρα νομοσχέδιο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του ορμού καταθέτηκε στο Ιρανικό Κοινοβούλιο και είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Στο ενδιάμεσο οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Ετοιμάζονται να εφαρμόσουν ξανά τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του από σήμερα. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις αψιμαχίες που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πως παραμείνει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έχει ενδιαφέρον, θα δούμε πως θα συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία και για πόσο καιρό. Και στην Γαλλία, στη Συμμαχία των Προδήμων, περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την Ουκρανία και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη, αποφάσισαν οι ηγέτες στη σύνοδο του στο Παρίσι. Και θα παραμείνουμε για λίγο στη Γαλλία. Μαζική παρέλαση παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών για την τελευταία 14η Ιουλίου υπό την σκέτα και ο Πρωθυπουργός. Και ένα από τα ωραία πράγματα που έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση του Μοντιάλ ήταν και η χτεσινή συνάντηση των 100.000 φιλάθλων που είναι να μην έφτασε στα ημιτελικά ή στα τελικά, αλλά είναι η χαρά του ποδοσφαίρου αυτή να βλέπεις αυτή την εικόνα στη δική μας τη χώρα τώρα. Στη Βουλή και στην Επιτροπή Αναφέρουσης του Συντάγματος, αποκεντρωμένες διοικήσεις στήριξη πρωτογενής τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών, αυτή την ώρα γίνεται η συζήτηση. Στην ανακρίτρια, δύο κατηγορούμενοι για τον εμπισμό στη Μαφίν και θα έχουμε πολύ δρόμο γύρω από αυτή την υπόθεση στην επόμενη περίοδο. Στην Αθήνα, μιλάμε πάντα για τις υποκλοπές και το περίφημο Πέταδο, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα κλείσει και στη δική μας περιοχή. Να πούμε ότι ένας ακόμα συνάνθρωπός μας στην ακτή του κρυονερίου στον οικισμό προσκυνητών της Δημοτικής Ενότητας Μαρονίας, ένας Βουλγαρός Ευρωμετριάχνος, ο οποίος είχε έρθει να κάνει διακοπές στο Βούδο, δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσαν να τον βγάλουν ζωντανό από το νερό, παρόλες τις προσπάθειες που έγινε, έχασε την ζωή του. Και στα καλά πράγματα από τη δική μας περιοχή έχουμε την υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας με αντικειμένο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιόπολη Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πρώτη μας στάση θα είναι στο νησί της Θάσου, που νωρίτερα είχαμε μία φωτιά που εκδηλώθηκε στην καμινάδα κατεστήματος εστίασης στο πεζόδρομο εκεί στο Λιμένα. Έσπευσαν στο σημείο, γιατί είναι και πυκνοκατοικημένη περιοχή, 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να προλάβουν την επέκταση καλά. Από εκεί και πέρα, χθες ήταν στην περιοχή της Καβάλας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή. Υπέγραψε ο κ. Σοψίδης μέτρων, το οποίο αρχίζει από το κόμβο του Αγίου Ανδρέα και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού, και είχε να κάνει για έναν δρόμο με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, κυρίως τώρα κατά τους θερινούς μήνες, ο οποίος εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες, χιλιάδες επισκέπτες της παραλιακής ζώνης και ταυτόχρονα αποτελεί και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τώρα, μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων, ενός στην αρχή του οικισμού και ενός εκεί στο ύψος πολυκαταστήματος, την κατασκευή κρασπεδονησίδας και τη διαμόρφωση πεζοδρομίων. Θα γίνει και κατασκευή ολοκληρωμένου, συγκλίνονται οι αλλαγές κατεύθυνσης, θα περιοριστούν οι επικίνδυνοι λιγμοί και είναι γεγονός πως θα μειωθούν και... Και επίσης σου χάζεται η 21η ειδική μονάδα και ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας. Η περιφέρεια συνέβαλε και στον εξοπλισμό της μονάδας αυτής, προκειμένου να διασφαλιστούν και οι ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η λειτουργία της 21ης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Τι άλλο να πούμε από την περιοχή? Είχαμε τη σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκληματιών Καβάλας ενός ημεδαπού και μίας ημεδαπής, οι οποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν γυναίκα ημεδαπή στην πόλη της Καβάλας. Ήταν επεισοδιακή και η σύλληψή τους. Επικοινώνησαν μαζί με την

0: μια γυναίκα, η Δράσιδα, προσποιούμενη την υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ και με το πρόσημα ύπαρξης βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού της, επιχείρησε να την πείσει να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη Μαλφή. Όμως οι προθέσεις της έγιναν αντιληπτές, οπότε ενημερώθηκε η αστυνομία και στήθηκε όλη αυτή η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και συνέλαβαν τους δράστες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας. Για τις εκπτώσεις, ξεκίνησαν στην πόλη, ρίχνουν αρκετές ελπίδες οι καταστηματάρχες για τόνωση της αγοράς το επόμενο διάστημα. Είναι και δυνατοί οι μήνες με κίνηση εδώ στην περιοχή, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Και για το κλείσιμο να σας πω πως θα έχουμε αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων την Όπερα Φαέθων, ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΙΠΕΘΕ Καβάλας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9.30 το βράδυ. Είναι στην ουσία και το έργο μια παράσταση με την οποία επιστρέφει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Οπότε περιμένουμε τη στιγμή αυτή. Το έργο είναι σε σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου, διακεκριμένοι μονοδοί ερμηνεύουν ο Γιώργος Ιατρού, η Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση.
1: Πάντως, τα Σούλα Μποή, η Πορτογαλιάνη, αποκλείστηκε. Ο Ρονάλντο είναι στην περιοχή μας. Εσύ σήμερα συνάντησε τουλάχιστον το ομοίωμά του.
0: Και
1: θέλω να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
0: Είναι καλά. Είναι αυτό με το Μουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη. Τα βλέπεις τη φωτογραφία και πολλές φορές γίνονται και πολύ άδικες στα σχόλια. Άδε του μοιάζει για άλλα κέρινα ομοιώματα. Αλλά όταν τα βλέπεις από κοντά, λες, μα είναι δυνατόν να νομίζουν ότι δεν του μοιάζει. Είναι όλα ένα και ένα. Το τελευταίο ομοίωμα που φιλοτέχνησε ήδη ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι υπέροχος, έφτασε και στην περιοχή μας από την Κυριακή. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του. Ήδη γίνεται ένας χαμός και με τα παιδιά περισσότερο που θέλουν να φωτογραφηθούν με τον Ρονάλντο και πηγαίνουν και στο μουσείο και μαθαίνουν και για την προσωπικότητά του, όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για την προσωπικότητά του και την πορεία στη ζωή του, το πόσο έχει βοηθήσει τους φτωχούς ανθρώπους και πώς κατάφερε με το πείσμα του να πάει μπροστά και αυτή την προσπάθεια που μετρά πόσα χρόνια τώρα. Και ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που αποφάσισε ο κύριος Κοκκινίδης ότι θα είναι το επόμενο ομοίωμα που θα φιλοτεχνήσει. Γιατί εντάξει, βλέπει και πίσω από τα πρόσωπα και την πορεία των ανθρώπων που φιλοξενεί στο μουσείο του, που είναι πραγματικά εκείνη την ώρα εμείς που πήγαμε, φανταστείτε, ήταν 8.30 ώρα το πρωί. Λίγη ώρα μετά περίμενε ένα γκρουπ από την Άουσα. Είναι ασταμάτητος ο κόσμος που πηγαίνει. Να πούμε και τις ώρες. Τώρα το καλοκαίρι είναι ενίο το ωράριο λειτουργίας του μουσείου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και μπορείς και νωρίτερα να τηλεφωνήσεις ότι περιμένετε, γίνεται και η ξενάγηση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε και πολύ η Φρίντα Κάρλο που δεν την είχα δει από κοντά.

0: Πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε και πολύ η Φρίντα Κάλο που δεν την είχα δει από κοντά. Είχα διαβάσει, αλλά εντάξει, από κοντά και με τα χρώματά της και τα αυτά είναι εκπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Της και λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα το ΕΒΟ. Έχει συνοδευτικά να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον ΕΒΟ, στην Ορεστιάδα, εδώ την Ηλιόλουστη. Ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο που αφορά την ιατρική σχολή. Έχουμε πλέον ανάδοχο στο έργο που αφορά την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της ιατρικής σχολής στην Πανεπιστημίου Πόλη, στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή της Δραγάνας. Γράφει η σύμβαση με... θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικά μέτρα. Θα περιλαμβάνει τριώροφο κτίριο, αμφιθέατρα, αίθουσα δισκαλίας, τη γραμματεία του τμήματος και έναν διαμορφωμένα όμορφα περιβάλλοντα χώρο. Με ένα συνολικό σημαντικό τίμημα της τάξης των 11 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Φόρους επίσης. Τώρα, χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο νομό μας. Συμπέρασμα του τύπου ότι ο Εύρος αποτελεί πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων. Ο κύριος Σουγκουντούφας ήταν εδώ, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, επικεφαλής του επιχειρησιακού κλιμακίου. Έκαναν αυτοψίες τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο νομό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Και έτσι η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα, πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ, των οποίων τα 25 αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου 61 εκατομμύρια έργα αποκατάστασης. Επίσης έγινε αξιολόγηση στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά. Ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή και έτσι περιόρισαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών. Επίσης τα αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύριων ευρώ βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο. Και δόθηκε επίσης έμφαση ιδιαίτερη και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη ΒΒΕΦ Ελλάς και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας, έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις αναδοσωτικές σε επιλεγμένες περιοχές, όπως είναι η Δαδιά, εννοείται, το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, με τη φύτευση περίπου 55.000 σε έκταση 1.000 περίπου 150 θεμάτων και έχει επίσης ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όκληση τα αρπακτικά αυτά πτηνά, ο πληθυσμός των οποίων ήδη βρίσκεται στην πλήρη επανάκαμψή τους. Ενθαρρυντική εικόνα και στη Σαμοθράκη, όπου μετά την αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί, είχαμε και την παρέμβαση μέσω του προγράμματος Αντιντέρο, η οποία οδηγεί στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και με μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας εκεί. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, την οποία διοργανώνει το Ονομαχιακό Τμήμα Εύρου της ΑΛΕΔΗ στα πλαίσια της κινητοποίησης πανελλαδικής σήμερα ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των παραστάσεων για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αίρας Τεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Τα σχήματα που θα διαγωνιστούν είναι η Θεατροφρένεια της Καλαμαριάς, Αρτιόη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας, το Στούντιο Έργων της Θεσσαλονίκης, η Αεραστεχνική Σκηνή Λιπεθές Ερών, η Players of Ethos, ένα ελληνόφωνο workshop από το Λονδίνο και Φίρδιν Μίγδιν Καλλιτεχνική Σοφίτα Θαρμαϊκού, που θα συμμετάσχουν στην 27η Πανελλήνια

0: μια διοργάνωση ερασιτεχνικού θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορεθριάδα. Έχουμε ένα μνημόσυνο που γίνεται την Κυριακή που μας έρχεται στο Δημότυχο, στο αύριο χώρο του Στρατικού Μουσείου. Είναι μια τελετή επιμνημόσυνης δέσης στη μνήμη των ανθεπασπιστών Χριστόδουλου Δοητσίδη και Χρήστου Γατζόπουλου με καταγωγή από την περιοχή του Δημοτήχου, οι οποίοι έπεσαν τότε το 1974 στις πολεμικές επιχειρήσεις, στην επιχείρηση Νίκη που πραγματοποιήθηκε τότε στην Κύπρο. Και επίσης κλείνουμε με μια δράση του Μουσείου Μετάξης του Ομίλου Πειραιός για τους ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν να κατασκευάζουν καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα, κοσμήματα δηλαδή από το κουκούλι. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 στο Μουσείο Μετάξης, όσοι επιθυμούν, είναι δωρεάν τα μαθήματα, πέρα από την έκθεση που υπάρχει εκεί και μπορούν να περιηγηθούν σε αυτή, στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, μπορούν να μάθουν να κατασκευάζουν κοσμήματα, είναι τόσο όμορφα, από κουκούλι. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Κοσμήματα από κουκούλι, λοιπόν. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους θέλουν έτσι να περάσουν δημιουργικά την ώρα τους και να κρατήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβου σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολλή υπομονή, αλλά και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Σε τέτοια ώρα σας έλεγα για μια σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου που επρόκειται να πραγματοποιηθεί. Όντως και έγινε παρουσία όλων των αρμοδίων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία εν ώψη των πυρκαγιών για την καλύτερη θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και επιτάπητο στέθηκαν η ετοιμότητα, ο συντονισμός, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά οι ελλείψεις. Η εκδήλωση 37 πυρκαγιών σε μία μέρα στην Κεντρική Μακεδονία, με το πιο σοβαρό περιστατικό, τη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ενούσα Σερών, κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, την πυροσβεστική και τις υπηρετονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, είστε από σχετικό αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου φυσικά αναλύθηκαν τα πάντα. Οι προτεραιότητες που θα πρέπει να δοθούν, τι θα πρέπει να γίνει για την καλύτερη θωράκιση του νομού, ενώ είναι χαρακτηριστικό το καμπανάκι που χτύπησε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλαϊτζίδης, ο οποίος επισήμανε για μία ακόμη φορά την αμέλεια, την απερισκεψία ορισμένων, καθώς αυτό πραγματικά είναι που προκαλεί τις περισσότερες πυρκαγιές τελευταία. Από τη μία είναι αυτό, ο ανθρώπινος παράγοντας, από την άλλη όμως είναι και η έλλειψη αντιπυρηνικών ζωνών, περιμετρικά των οικισμών, ο καθαρισμός κάποιων οικοπαίδων που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των απορριμμάτων, παρά το γεγονός ότι παντού υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης και γίνονται έλεγχοι από τους δήμους κτλ. Και φυσικά από την πλευρά της πολιτικής προστασίας έθεσε το θέμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας ο αναπληρωτής προϊστάμενος, ο κύριος Αργυρίου. Όλα αυτά μαζί, εάν ενώσουν το ΠΑΒ και λειτουργήσουν καλά, όλα θα πάνε καλά και κυρίως θα είμαστε πανέτοιμοι ως Περιφερειακή Ενότητα Σερών να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο των πυρκαγιών που κυρίως παρουσιάζονται μέσα στην θερινή περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας επλήγει από τόσες πυρκαγιές όλο αυτό το διάστημα που θεωρούμε συνηθισμένο ότι ξεκινάει το καλοκαίρι έρχονται και οι πυρκαγιές, που δεν είναι βέβαια ούτε συνηθισμένο, ούτε θα πρέπει να είναι αυτονόητο, είτε τίποτα από όλα αυτά. Και κύριος στόχος θα πρέπει να δοθεί, πέρα από τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τις αντιπυρικές ζώνες, τον καθαρισμό οικοπαίδων και όλα αυτά, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επιτέλους θα πρέπει να μπει ένα φρένο στην αυλεψία, στην ανοησία, στο πνοχαδερφισμό ενδεχομένως, περιπτώσεις που οδηγούν στην πρόκληση των πυρκαγιών. Και επίσης όταν υπάρχουν και ευνοϊκοί άνεμοι, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την κατάσβεσή τους. Κατά τα άλλα, από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις. Μουδιασμένη εμφανίζεται η σειραϊκή αγορά. Σήμερα που είναι το απόγευμα ανοιχτά τα καταστήματα, θα φανεί τελικά αν το κοινό κατέβει στη σειραϊκή αγορά είτε διερευνητικά,

0: να συγκρίνει δηλαδή ποιότητα και τιμές, είτε να κάνει τις αγορές. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υψηλά ποσοστά έκπτωσης. Ο Εμπορικός Σύλλογος απευθύνει χρήσιμες συμβουλές για το τι θα πρέπει να κοιτούν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. Στο βασικότερο, ότι θα πρέπει να αναγράφεται η αρχική τιμή των προϊόντων και η εκπτωτική, ενώ προτείνει στα μέλη του την Κυριακή των εκπτώσεων, 19 Ιουλίου, η Σεραϊκή αγορά να παραμείνει κλειστή. Παράλληλα ανακοίνωση, με αφορμή τις θερινές εκπτώσεις, έδωσε και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερών, καλώντας εργαζόμενους και όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν την περίοδο αυτή με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει και τον ρόλο των εργαζομένων, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε κατάστημα βρίσκονται εργαζόμενοι που αξίζουν σεβασμό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η εμπορική κίνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Σερών, καλώντας τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν συνειδητές αγορές, να ενημερώνονται για τις πραγματικές εκπτώσεις και φυσικά να στηρίξουν την τοπική αγορά. Κατά τα άλλα, έχουμε θετική εξέλιξη σε μια πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Σερών όσον αφορά τα βιωματικά εργαστήρια και τις παιδικές κατασκηνώσεις παιδιών Ρωμά. Εγκρίθηκε η πρόταση και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία με τίτλο «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης παιδιών με ηλικίες 2 έως 4 και, μάλλον συγγνώμη, νηπίων 2 έως 4 και παιδιών 4 έως 12 και γονέων Ρωμά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις». Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης έως 36 μήνες. Βασικός σκοπός είναι η υλοποίηση ενός πλέγματος υποστηρικτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων για παιδιά Ρωμά σχολικής ηλικίας, με έμφαση στην κοινωνική τους ενδυνάμωση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση φαινομένων περιθωριοποίησης. Μια ιδιαίτερη σημαντική ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο κ. Γιουλέκα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης. Θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες και τα εργαλεία χρηματοδότησης και ανάπτυξης που υπάρχουν, με στόχο την εξωστρέφεια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενημερωθούν όλοι οι επιχειρηματίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για τους τρόπους σωστής σύνταξης και κατάθεσης φακέλου σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος, η διεύρυνση του Προγραμματισμού Εξειδικευμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ και επίσης οι τρόποι έναρξης εξαγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέων Μακεδονίας Θράκης, της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕ δηλαδή, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα αποτελέσουν το πάνελ των ομιλητών και βέβαια όλη η φιλοσοφία είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος με στόχο να ενημερωθούν οι σεραίοι επιχειρηματίες. Ολοκληρώνω με τα πολιτιστικά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα της νέας θεατρικής παραγωγής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Το ΔΥΠΕΘΕ από το καλοκαίρι του 2022 έχει καθιερώσει τον θεσμό «Καλοκαίρι της Κωμωδίας», αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές του παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς της κωμωδίας. Η φετινή παραγωγή είναι «Η Νεφέλης», το Αριστοφάνη, κορυφαία σατυρική κωμωδία. Χθες οι συντελεστές έδωσαν συνέντευξη τύπου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 η πρεμιέρα και θα είναι και η μοναδική παράσταση για το κοινό της πόλης των Σερών. Και θα ακολουθήσει μια περιοδία που θα ξεκινήσει από τις 17 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 18 Σεπτεμβρίου, πάρα πολλές τάσεις σε χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ενώ η παράσταση θα πάει και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, θα παρουσιαστεί εκεί, όπως θα συμμετέχει και στα Μερκούρια του Δήμου Σικαιών. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί ειδική πρωινή παράσταση στις 16 Σεπτεμβρίου, στο χώρο των φυλακών Νιγρίτας. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Εύης Αρμή. Η μουσική επιμέλεια και η μετάφραση του κειμένου του τραγουδοποιού και μουσικού Στάθη Παχίδη. ενώ στην παράσταση συμμετέχουν ο μουσικός κειμενογράφος και stand-up comedian ο Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος είναι σε ρέωστη καταγωγή, καθώς και οι ηθοποίοι Γιώργος Καρύδας, Αστέρης Πολυχρονίδης, Αστερόπη Χαριτίδου, Δήμητρα Αντωνακούδη και Άγγελος Μανολίδης.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Θάλια, που η παράσταση θα πάει και αλλού, δεν θα μείνει μόνο σε εκείνη την περιοχή και ελπίζουμε να περάσει κάποια στιγμή και από τη δική μας την περιοχή. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε ακόμα. Νομίζω ότι χθες είχε πολύ κόσμο στην συναυλία του Πάνου Βλάχου. Πολλά να πας καθόλου.
0: Πραγματικά είχε ένταση, ρυθμό. Εγώ δεν πήγα. Όσοι πήγαν έχουν τα καλύτερα να παρουσιάσουν. Ήταν ένας καλλιτέχνης που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Σταμάτησε λεπτό. Ανέβασε πάρα πολύ τους ρυθμούς. Απογειώθηκε το κοινό μαζί του και όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι και φυσικά έμειναν ενθουσιασμένοι και με το χώρο, καθώς η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, πέρα από την καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μπορεί να αναλάβει και τη διοργάνωση ανάλογων τέτοιων εκδηλώσεων με στόχο την εξωστρέφεια και επίσης το να προσελκύσουμε κοινό και πέρα από την περιφερειακή ενότητα Σερών.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε. Μας δίνεις και την μπάσα να πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή για να συναντήσουμε και την πονή του Πάνου και την πονή του Πάνου Βλάχου. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Σακάκι ο τίτλος του τραγουδιού σε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ ο Πάνος Βλάχος με την Βασιλική Μιχαλοπούλου, η στίχη της Μπίκης Χιτάκη Πάνου Βλάχου, καθώς χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα των Οζερών, το οποίο είχε και πάρα πολύ κόσμο η δική του η συναυλία του Πάνου Βλάχου. Να κατεβούμε πως την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας ο Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χρυσόζος Τοψίδης για την υπογραφή της σύμβασης για τη ριζική αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Νέας Ερακλήτσας, αλλά και για την επίσκεψη στην 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ουσιαστικές παρεμβάσεις πόληψης, προστασίας και αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών. Από την χτεσινή παρουσία πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόδουλος Τοψίδης.
1: Ένα σημαντικό έργο, το οποίο πραγματικά έρθει εδώ πέρα για να δώσει σε αυτήν την τουριστική κίνηση, στην πληθώρα κίνηση το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα με τους ντόπιους πολίτες, μία λύση πολλών ετών του παραλιακού μετόπου. Είναι ένα έργο το οποίο στην περιφέρειά μας μαζί με τα άλλα έργα όπως είναι στο Παλαιό, στη Νέα Πέραμο, στην Καρολίνα, ο Κυκλικός Κόμβος, αλλά και με την αερογέφυρα του Ελαιοχωρίου, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί παλιότερα από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπως και η παράκαμψη που υλοποιούμε σήμερα, με την παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη μας, κ. Μαρκόπουλο, και με την προηγούμενη θητεία του. Ερχόμαστε με το μυρτόφυτο που κάνουμε στην αρχή της θητείας μας, τις ασφαλτοστρώσεις, επιδιορθώσεις. Ερχόμαστε γενικότερα να δώσουμε μια όθηση εδώ πέρα στην περιοχή, η οποία είναι, αν θέλετε, το πνεύμα μας ανοιξιακός και ο τουριστικός στην περιοχή μας, και συνεργασία με το Δήμο, με τα υπόλοιπα έργα, τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανακοινώσει, να δοθεί μια λύση στα θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι πάνω απ' όλα, και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν στην οδική ασφάλεια δεν κάνουμε ούτε εκτόσεις, ούτε αφήνουμε τον χρόνο να περάσει. Ο δρόμος αυτός, τα χαρακτηριστικά μας τα πει ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω, και την τεχνική υπηρεσία, τους συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ πέρα, και τον κ. Τον Κυπρέα, τον διευθυντή, αλλά και όλη την τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι δουλέψανε πάνω στους στόχους και στη στρατηγική της διοίκησής μας και οριμάσαμε αυτή τη μελέτη. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε και τον ανάδοχο εδώ πέρα με τους συνεργάτες, οι οποίοι τους λέω από σήμερα ότι το χροδιάγραμμα θα είναι αυστηρό ευαγγέλιο αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν θα υπάρχουν, εκτός αν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως κάθε φορά που δούμε τις παρατάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα η υπηρεσία μας και εμείς θα είμαστε πάνω στο έργο, γιατί θέλουμε τα έργα να αποδίδονται στην κοινωνία και στους πολίτες στο χρόνο τα οποία έχουν σχεδιαστεί, γιατί όπως που είπα, η ασφάλεια είναι για μας προτεραιότητα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο δρόμος περίπου θα είναι 1895 μέτρα. Θα δούμε τώρα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έκανε ο Περιφερειάρχης, πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν. Να ακούσουμε όμως και τις δηλώσεις που έχει κάνει στο ίδιο σημείο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κ. Μακρόπουλος.
2: Είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η περιφέρεια ορίμασε το έργο και η περιφέρεια ξεκινάει την υλοποίησή του. Εκείνο όμως το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω πριν τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής είναι κάτι ανθρώπινο. Αν ψάξετε εδώ τριγύρω θα βρείτε στην άκρη του δρόμου να υπάρχουν πολλά εκκλησάκια τα οποία έχουν στηθεί στην ανάμνηση ανθρώπου που σκοτώθηκαν. Θέλω, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές Στέλιος συνάδελφε, να ευχηθώ με το έργο της περιφέρειας να μην ξεφυτρώσει, να μην στηθεί κανένα άλλο προσκυνητάρι για κανέναν άλλον άνθρωπο, για κανένα άλλο τροχαίο, για κανένα άλλο δυστύχημα, και έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια. Εκείνο το οποίο τώρα πρέπει να προσθέσω εκτός από τεχνική περιγραφή είναι ένα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, γιατί τα έργα τα οποία έχει υπογράψει τα οδικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του είναι στο νομό Καβάλας. Είναι γεγονός ότι ο νομός Καβάλας είχαμε μείνει πίσω σε πολλά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ σαν Καβάλα για το γεγονός ότι προχωρούμε και κάνουμε βήματα σαν αυτό εδώ σήμερα. Και στα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να πω ότι το έργο εξαπλώνεται σε μια έκταση η οποία είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι 1895 μέτρα. Ξεκινάει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα απέναντι από το κάμπινγκ Παραντίσο και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ο ένας εκεί που ξεκινάει και ο άλλος στο ύψος του Λίντλ. Θα κατασκευαστούν επίσης 3 συμβολές τύπου ΤΑΦ, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να στρίβει στην αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να κινδυνεύει να προκαλέσει ούτε ατυχήματα ούτε να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ενώ θα κατασκευαστεί κρασπεδονισίδα όπως λέγεται, θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, ενώ ταυτοχρόνως θα μπορέσουν με την υλοποίηση του έργου να κατεδαφιστούν και όσες περιφράξεις είναι σε αυθαίρετα σημεία και να μεταφερθούν στο πραγματικό τους ύψος. Το πάχος του νέου οδοστρώματος θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι 54 εκατοστών, έτσι ώστε να μπορεί να έχει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα, ενώ θα δημιουργηθούν και όλα τα απαραίτητα που προβλέπεται για τη διαχείριση των ομβρίων νερών για να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα σημαντικό έργο με μεγάλο προϋπολογισμό, για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και το διευθυντή της, τον Γιώργο τον Κυπρέο που δεν είναι εδώ, αλλά και τον κύριο Νάστο και την κυρία Μυστερούδη, οι οποίοι παραβρίσκονται, και να ζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου από τον ανάδοχο να το προχωρήσει και να το υλοποιήσει εμπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
0: Αυτός ήταν ο κ. Μακόπουλος, αντιπιφυλάκης Καβάλας, για την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του παραλιακού αγωδικού άξονα της Νέας Ηρακλήτας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε τώρα στα καθημερινά προβλήματα που έχουν πολλά οι αγρότες. Ένα από αυτά είναι και ο προγνώστος, ο οποίος η υπόθεση έχει πέρασει και στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Ταυτόχρονα υπάρχει και έτσι η μεγάλη δυσκολία των ΣΥΤΟ καλλιεργητών σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και για τα δύο θέματα έχει κάνει μια παρέμβαση στην Βουλή και μια ερώτηση ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, ο κ. Χουσέιν Ζεμπέκ. Να τον ακούσουμε.
3: Συνεχίζεται το δράμα των αγροτών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια οι αμπελούνες, οι αμπελουργοί και το κρασί μας έχει ανέβει πολύ. Έχει βρει και αγορά στις διεθνείς αγορές με πάρα πολύ καλή ποικιλία στα κρασιά. Όμως φέτος με την κλιματική αλλαγή, το ότι υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις και οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για το αμπέλι, και είχαμε περίπου, όπως δηλώνουν ήδη οι παραγωγοί, 50% μείωση της παραγωγής, και ξέρετε ότι δεν καλύπτονται οι φυτοπαθολογικές προσβολές αυτοέλεγα. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό που λένε οι ήδη πάντως για τις περσινές ζημιές και γύρω σε περιοχή της Καβάλας που είχαμε μεγάλες ζημιές, δεν έχουν πάρει μισό ευρώ μέχρι στιγμής.
3: Ναι, επειδή δεν το δικαιολογεί ο ΕΛΓΑ αυτό που είπα, ότι τις φυτοπαθολογικές, δηλαδή να το ανοίξω πιο πολύ, είναι οι ιώσεις που δημιουργούνται στα φυτά. Όμως υπάρχει μεγάλη απώλεια της σοδειάς, πάρα πολύ μεγάλη, και κινδυνεύουν οι παραγωγοί με μεγάλες ζημίες. Ξέρετε ότι και η αύξηση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, όλα αυτά έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής. Και πρέπει εδώ πέρα το Υπουργείο να στηρίξει, και λέμε εμείς να γίνει η αναθεώρηση του ΕΛΓΑ με τα καινούργια δεδομένα, με τις καινούργιες ασθένειες των φυτών, ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται οι παραγωγοί. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει το Υπουργείο. Όπως ξέρετε ότι και στην δικιά μας κυβέρνηση είχαμε δώσει το de minimis στους καπνοπρόγους. Μπορεί και σε αυτή την κατάσταση και στους αμπελουργούς και στους σιτοπαραγωγούς να μπει αυτό το μέτρο, και βεβαίως να υπάρξει, το τονίζω πάντοτε, ότι μια στρατηγική ατομμένων της χώρας μας και της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για το μέλλον της παραγωγής και του νομού μας και της περιφέρειάς μας.
0: Για το De Minimis υπάρχει πολιτική βούληση να δοθούν κάποια χρήματα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί φέτος η ζημιά νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη.
3: Μπορούν να δοθούν, βεβαίως. Μπορεί να δοκιμαστεί και η οδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα εκεί πέρα. Πρέπει το Υπουργείο να στηρίξει την αμυλοκαλλιέργεια, γιατί όπως τόνισα, είναι από τα σημαντικά μας όπλα πλέον, κερδοφόρα που κερδίζει και η χώρα μας από αυτή την παραγωγή, από την πολυστοκρασιών και γενικά, και πρέπει αυτή η παραγωγή να στηριχτούν. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στους σιτοπαραγωγούς, με μείωση της παραγωγής λόγω πάλι κλιματικών συνθήκων. Και εδώ πέρα το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό και οι τιμές που ανακοινώνονται πάρα πολύ χαμηλές. Όταν έχεις μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι αγρότες είναι μέσα, δηλαδή δεν βγάζουν ούτε το κόστος παραγωγής. Γιατί εδώ πέρα πάλι με φυτοπαθολογικές αρρώστιες είχαμε την αρρώστια από το καρπό, άρα και η απόδοση του καρπού δεν ήταν στο αναμενόμενο. Έχουμε την αύξηση όλων των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων και αυτή τη στιγμή ένα από τα πάλι σημαντικά μας παραγωγικά προϊόντα, όπως είναι τα σιτηρά, έχουμε το μαλακό και το σκληρικό σίτο, να έχουμε μεγάλη ζημιά. Και εδώ πέρα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα το Υπουργείο να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν να παράγουν. Διότι αν μια καλλιέργεια δεν εξασφαλίζει το αυτονόητο, δεν θα το καλλιεργήσεις.
0: Αυτά λοιπόν, άμεση ενίσχυση των αμπελιοκαλλιευγητών και των σιτοκαλλιευγητών, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα, έχει ζητήσει ο κ. Κουσενζεμπέκ, είναι ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής της αριστεράς στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Θα πάμε όμως να συναντήσουμε και την κυρία Αγγελική Δελικάη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την διασύνδεση Καβάλας Θάσου Σαμοθράκης. Περιμένουμε την απάντηση να δούμε αν θα υπάρχει αυτή η διασύνδεση και θα λειτουργήσει τελικά το 2027.
4: Με αυτή την επίκαιρη ερώτηση, όπως αναφέρετε, που να αναδείξω ένα ζήτημα που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών, τόσο της Καβάλας, της Θάσου, αλλά και της Σαμοθράκης κυρίως. Δηλαδή την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης με ενδιάμεσο σταθμό τη Θάσο. Και πρόκειται για μια σύνδεση με ιδιαίτερα αναπτυξιακή σημασία και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και στο Υπουργείο από το οποίο ζητάμε τη σύνδεση αυτή να επανέλθει. Η σύνδεση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομίας, του τουρισμού, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά να ενισχύσει και την εδαφική συνοχή, να βελτιώσει τη διασύνδεση μεταξύ τριών περιοχών, έτσι που έχουν ισχυρούς και ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς. Το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρατε, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης ανέλαβαν μια ιδιαίτερα σημαντική κοινή πρωτοβουλία, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Και η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει ότι το αίτημα δεν αφορά έναν μόνο φορέα ή μόνο μία περιοχή, αλλά εκφράζει έτσι την κοινή αναπτυξιακή ανάγκη που στηρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους παραγωγικούς φορείς. Το αίτημα δεν είναι καινούριο, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα μέσα από αποφάσεις και ψηφίσματα έτσι, των τοπικών φορέων. Και για όλους αυτούς τους λόγους έτσι, ζητήσαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας να μας ενημερώσει αν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την επαναφορά της ακτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας, Θάσος και Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε από το Υπουργείο, είτε από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, είτε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, απάντηση με τον θεσμικό τρόπο, δηλαδή μέσα στη Βουλή, όταν θα συζητηθεί αυτή η επίκαιρη ερώτηση σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Περιμένω τις επόμενες εβδομάδες.
0: Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει η συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και θα δούμε αν τελικά αν θα περάσει η διασύνδεση στην πράξη και θα λειτουργήσει το 2027. Ο χρόνος τρέχει και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα πάμε στο λίμανο Αρχείο, θα συναντήσουμε τον κύριο Ιωαννίδη για την περίφημη υπόθεση των Αχινών. Τι επιτρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι δεν επιτρέπεται, καθώς είχαμε μια μεγάλη ποσότητα παράνομης αλίας Αχινών.
5: Θεωρώ ότι όλες αυτές οι διατάξεις και για την αλία των Αχινών αλλά και για τα όστρακα διέπονται από τις διατάξεις του Προδικού Διατάγματος 86 του 1998,
6: ναι,
5: όπου εκεί μέσα προβλέπονται οι σχετικές απαγορεύσεις αλλά και το επιτρεπτό της αλίας. Γιατί συγκεκριμένα τώρα θα μιλήσουμε για τον Αχινό.
6: Ναι.
5: Η αλία Αχινών επιτρέπεται είτε από επαγγελματίες είτε από ερασιτέχνες. Mm-hmm. Οι ερασιτέχνες μπορούν να έχουν αλιεύσει μέχρι 20 τεμάχια ανά άτομο, δηλαδή mm-hmm. κάθε ένας από αυτούς, και 30 άτομα Αχινών ανά ερασιτεχνικό σκάφος, όχι παραπάνω. Επίσης, mm-hmm. οι επαγγελματίες δε έχουν τίσες άδειες βγάζουν και έχουν, οι οποίες έχουν έναρξη ισχύως από την 1η Δεκέμβρη κάθε έτους.
6: Ναι.
5: Τώρα, οι μήνες που επιτρέπεται η αλίευση των Αχινών είναι από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο, από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και, και το μήνα Δεκέμβριο. Μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και μία ώρα πριν τη Δύση. Επίσης έχει και ελάχιστο επιτρεπόμενο, ελάχιστο μέγεθος, που
6: ναι,
5: θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά η διάμετρός τους, χωρίς τα αγκάθια. Δηλαδή αυτό το στρογγυλό που έχουν,
6: ναι,
5: θα πρέπει να έχει 5 εκατοστά διάμετρο. Στη συγκεκριμένη σύλληψη είχαμε και παράνομη ποσότητα ερασιτεχνικής αλίας, mm-hmm. όταν πρέπει να έχει το κάθε άτομο 20 τεμάχια και υπήρχαν στην κατοχή τους 3.584.
6: Mm-hmm.
5: Είναι εύκολο αντιληφθό, έγινε κατάσχεση του οχήματος και οδηγήθηκαν για να αξιολόγηση, την ποινική αξιολόγηση, ουσιαστικά έγινε δικογραφία,
6: mm-hmm.
5: και για τις διοικητικές κυρώσεις σε συνεργασία με την αστυνομία. Αυτά είναι ουσιαστικά που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος,
6: mm-hmm.
5: Ότι μπορεί να επιτρέπεται κυρία στη τεχνική αλία, αλλά μέχρι 20 τεμάχια και όχι παραπάνω. Τώρα, αν είναι κατάλληλα ή όχι για τη βρώση, αυτό δεν μπορεί να το πει το λιμενικό.
6: Σωστά.
5: Η αρμόδια περιφέρεια στο τμήμα του υγειονομικού. Όπως έχει Αχινούς και στο παρελθόν, το λιμεναρχείο έχει προβεί σε πάρα πολύ μεγάλες κατασχέσεις οστράκων. Ναι, τώρα είχαμε τους Αχινούς τώρα, είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό πέρσι, ήταν γύρω στις με τους Αχινούς 18.000 τεμάχια, ήταν πολλαπλάσιο. Οι ίδιοι πι δέλτα που αναφερθήκαμε και πέρσι στο 86-98, προβλέπονται και οι διατάξεις για τα μύδια και τα όστρακα γενικότερα. Εκεί απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλία. Επιτρεπόμενο είναι μόνο οι επαγγελματίες με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία, επιτρέπεται. Συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία ή υποβρύχια αλία με συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να έχουν και δίτες μαζί, οι οποίοι έχουν άδεια από τη λιμενική αρχή.
6: Mm-hmm.
5: Το πιδέλτα είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
6: Ναι.
5: Και έχει και αυτό απογορεύσεις και σε συγκεκριμένες
6: περιοχές,
5: σε συγκεκριμένους μήνες.
6: Α, μήνες.
5: Δηλαδή μάλιστα, το κηδόνι επιτρέπεται αλία από το Αύγουστο, 1η Αυγούστου μέχρι 31 Οκτώβρη.
6: Αχα.
5: Η γυαλιστερία από 1 Απρίλη μέχρι 30 Ιουνίου. Το στρίδι που είπατε πριν ή το χτένι, η γυαλιστερία από 1η Απρίλη μέχρι 31 Οκτώβρη μπορούν να ψαρεύουν οι επαγγελματίες.
6: Οι επαγγελματίες.
5: Έτσι, ίσως κάποια είδη από αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, έχουν και ελάχιστο μέγεθος. Κάποια στα 5 εκατοστά, κάποια στα 4, κάποια στα 3.
6: Mm-hmm.
5: Είναι η νομοθεσία, προβλέπει ειδικότερες διατάξεις γι' αυτό.
0: Η Θεοανά σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή της Ροζαλία Βίλα Τομπέκια από την Βαρκελόνη, από τα αστέρια της νέας εποχής και τα πολύ ωραία τραγούδια. Κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή μας. Αύριο πάλι 12 με 1 στο Περιφερειακό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τολού Ακαρνανίας που επλήγησαν αποθεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν. Ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική, όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι οι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία, δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό το εφετείο της Θεσσαλονίκης, τους οποίους συνεργεί σε απόπειρα απάτης, αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων, ζούνταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που ετούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον

0: πρώτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
1: Έτσι, ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ ψηλό κίνδυνο, και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική, είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα, και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα, το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα, λοιπόν, στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής, και από το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται η βουλευτής Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως

0: χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι Σίκος, ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, αργά χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ, ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλη του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της πρόδασο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέραγμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 23. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμύριων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 95.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά, ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρου, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών κατοικών, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά, με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από 2 εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λασιθίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκρημνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν 2 περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην αποπτώση.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
5: Ορίστε.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
5: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, ξέρω, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί τοπικές περιφερειακές αρχές σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επώασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρο της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βασογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ, Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

0: καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά, με συγχωρείτε, πληρούν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαπίστας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμυκτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακύνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο Δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή. Οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυθόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυθόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Σαχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού και ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες και κυρίως, θα έλεγα, στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα την Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη διαμαρτυρία της ουρές των προμαχών, όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχίζει είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρχουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες. Αυτομάτως. Για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα. Χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση δύο ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των δύο οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου

0: της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσης. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματά τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με το αυτοκίνητο δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το οχήμά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν προϊόν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΔΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκίνητου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
3: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ήταν να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε, με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΔΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΔΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΔΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πάνω που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέταση του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτή που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περίπου τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουν σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμου, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα, και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήδη μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον όσους κρατούνται στο κέντρο της ΒΙΑΛ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούν στοιχείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι ακατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκέλη απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
1: Γέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακουφιστή αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας, δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1.000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι ήχησε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής θα έλεγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
9: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις 1 αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα, φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενή ξεκινήσει την απικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει δύο κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας τρίτος ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματικοί.
1: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον όρμο Μαραθοκάμπο. Ο Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ Γιατσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμο να τον παρακολουθήσουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπισέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίσει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονη, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβριμα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών. Αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιείται έτσι είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Μάλιστα. Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις. Ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα
11: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν

0: Δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι, υπενθυμίζουμε, ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν. Οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
1: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη περιοριστική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε, και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρων, με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία, τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010, όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργάζεται. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
0: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα, όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας, δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
2: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
3: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
2: Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
0: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κριτικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
4: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκαν σήμερα, 12:05 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ.

0: Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, 26χρονο και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί αύριο, υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λήγει και το πενθήμερο, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονο και ο 29χρονο, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς, εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
1: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να μπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
2: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
3: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως.
2: Δηλαδή. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
5: Καλώς ήρθατε για μένα. Δεν σας φοβόμαστε, θα νομίζει ο Πρωθυπουργός, σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμα του κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Άγισε, ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
1: ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
6: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής, και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλη η ναυτική εκεί είναι ασφαλής. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασάτ, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ. Και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφερε η Φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με την δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
7: Αυτό είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο δηληστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων προστασία μας τους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατελούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του ΕΡΤ News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσιών Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό σας ημέρι από το Παρίσι, και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλυσία Παιδείας, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους στην εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα, 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύος. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο ertnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, η φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
9: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο, καθώς όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν, κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους, προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη. Ενώ από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης, έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
1: μιλάμε
9: μέρες.
1: Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
9: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές, οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
10: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοούμε αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας, Ανδρέας Τοουλιάς.
11: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει τον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές. Και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα, στις έρευνες που έκανε η αστυνομία, δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως, και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
12: Πιθανή δηλητηρίαση
1: αυτό μας περιγράφεις.
12: Από αέρια, ναι.
1: Από το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια... τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφους και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας και πάλι. Για το κλάδο του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Εκδοχή της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο Threat News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της τρίτης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικός σχεδιασμός. Να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί, με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στην Ατολμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Οροβίες Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιοι. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
16: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων, και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδος, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν οδός εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορί, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
18: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει. Και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα, δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει, και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
18: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό
18: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
18: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
18: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
18: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την διαιτησία. Θα μπορούσε να κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πει, έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
1: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ 1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
6: κλείσαν 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
19: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
20: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης, ενώ ήχησε και το 112. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρους δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην περιοχή Λάπα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, στο σημείο επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει σε αέριες επιχειρήσεις. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφής. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε απάτη καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και στην Καστοριά. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστίλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στο Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
4: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
21: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
22: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
3: Γιατί coach?
2: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
21: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Βασίλης Βλαχόπουλος, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Έτσι μας έχει συνεπάρει λίγο η κουβέντα και εκτός αέρα. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και στον αέρα, γιατί εδώ ο Βασίλης είναι έτοιμος και σήμερα
1: λέω.
0: Με πλούσιο ρεπορτάζ.
1: Τα λέω. Λες,
0: ναι,
1: τα λέω.
0: Ναι, ναι, τα λες.
1: Όσα τουλάχιστον επιβεβαιώνω, σου τα λέω. Όσα δεν επιβεβαιώνω,
0: τα
1: δεν
0: λες,
1: μπορώ να τα πω. Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Κάποτε έκανες ένα ρεπορτάζ μιας ομάδας και ξεμπέρδευες. Τώρα επειδή εμπλέκονται όλες οι ομάδες μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο τάδε θέλει το Δίνα που ανήκει στην τάδε ομάδα, ενώ η άλλη θέλει τον άλλον, θα γίνει τον deal αν καταφέρει ο Α να πάρει παίκτη από το Β για να πάει μετά ένας άλλος στον Γ. Αναγκαστικά κάνεις το ρεπορτάζ σε όλη την ομάδα. Δηλαδή δε στην υπόθεση ας πούμε το Γιώπουλο. Εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός, εμπλέκεται ο Άρης, εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αν μη τι άλλο ρωτάς, τι προσφορά ρε παιδιά κάνει ο ένας, τι προσφορά κάνει ο άλλος, και μπαίνεις έστω και λίγο έτσι, οριακά, στα χωράφια τριών ομάδων αμέσως.
1: Αναγκαστικά.
0: Εκτός από τα δικά σου χωράφια, ρε παιδί, που είναι αυτό
1: και
0: το ρεπορτάζ που καλύπτεις.
1: Και είναι και ότι η απόφαση μιας ομάδας για το αν θα παραχωρήσει έναν παίχτη εξαρτάται από το αν θα κρατήσει κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν μπαίνεις ακόμα πιο πολύ στα ενδότερα μια ομάδα. Και αυτό συμβαίνει πλέον στο ρεπορτάζ.
0: Και νομίζω ότι στο μπάσκετ, τώρα εσύ θα με διαψεύσεις, θα μου πεις, μου δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι παίζουν πιο ενεργό ρόλο στο ρεπορτάζ και στις πληροφορίες και σε αυτό τον πόλεμο οι ατζέντιδες παρά στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
0: Δηλαδή, ο ατζέντης ακούγεται πιο πολύ στη μεταγραφή του μπάσκετ από ό,τι ακούγεται στη μεταγραφή του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, αμέσως τώρα με τον Άρη και τον Μπάμ, είδαμε και πέντε ατζέντιδες. Και ποιοι έχουν ποιους, ποιο είναι το γραφείο το ένα, και από αυτό το γραφείο και από το άλλο το γραφείο. Αμέσως μπήκαμε και σε ένα πράγμα που στο ποδόσφαιρο δεν το είχαμε. Τέλος πάντων.
1: Σε αυτό που λες. Γιατί ξέρεις, τα δεδομένα δεν θα πω ότι αλλάζουν, αλλά προστίθεται δεδομένα συνεχώς.
0: Ναι.
1: Μεταγραφή Οσμάν. Είμαι χθες στο σπίτι και ψάχνω το θέμα του Τογιόπουλου. Τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Στήθεται δεδομένα συνεχώς.
0: Ναι.
1: Μεταγραφή Οσμάν. Είμαι χθες στο σπίτι και ψάχνω το θέμα του Τογιόπουλου.

0: έχει, θα καταφέρει να αποκτήσει τον Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς, τον το σέρβο της Παρτίζαν που και στις Φενέρμπαξέ που τον είχε ο Μπράντοβιτς και είναι από τα αγαπημένα του παιδιά. Απάντησε στον Όσμαν ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω αυτή τη στιγμή επέκταση συμβολέου σε σένα. Ο Όσμαν λοιπόν ψάχθηκε εκεί πέρα μέσω του ατζέντη του Ραζνάτοβιτς που έχει τον Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ
1: και ήταν και στην παρουσίαση
0: για ένα συμβόλαιο και είχε δύο προτάσεις από την Τουρκία. Η μία ήταν από τη Φενέρμπαξέ και η άλλη ήταν από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ του έδινε 3 εκατομμύρια το χρόνο, ό,τι συμβόλαιο του πρόσφερε και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν κάλυπτε buyout μεγαλύτερο το 500 χιλιάρικα. Η Φενέρμπαξέ του έδινε 2 εκατομμύρια, 1,7 και στον Παναθηναϊκό, αυτά τα χρήματα. Και εκεί λοιπόν μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάλυψε και το buyout το οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός στο 2 εκατομμυρίων και τα 3 εκατομμύρια που ήταν η μεγαλύτερη πρόταση που είχε ο Οσμάν και τον απέκτησε. Και πρόσεξε, αυτό βγήκε μέσα από το ρεπορτάζ του Τοϊόπουλου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ανοιχτή η υπόθεση του Τοϊόπουλου, πιθανότητα δεν το μάθαινα ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Τοϊόπουλος, πάμε. Τη σημερινή εξέλιξη, επειδή τώρα ξεκινήσαμε με τις ειδήσεις. Μέχρι χθες, για τον Τοϊόπουλο ίσχυε ότι θα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς για το αν θα τον κρατήσει στον Παναθηναϊκό ή όχι. Αλλά με το δεδομένο ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα δόγμα, όποιος παίκτης θέλει να φύγει, φεύγει. Κανένα δεν κρατάω με το ζόρι. Ο Τογιόπουλος είχε εκφράσει την πρόθεση αποχώρησης, επέμεινε τελικώς σε αυτό και είπε ο Μπράντοβιτς στο κλαμπ, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Επί αταμάν, όχι επί και επί ο Μπράντοβιτς.
0: Επέμεινε όμως, επέμεινε, ναι. Επέμεινε.
1: Επί αταμάν είναι γνωστό ότι είχε πει θέλω να φύγω.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρξε και επιμονή... Και στην εποχή ο Μπράντοβιτς, στην δεύτερη εποχή, υπήρξε επίμονη.
0: Okay. Ναι. Επέμεινε ο Τογιόπουλος. Άρα λοιπόν, μέχρι σήμερα το πρωί, υπήρχε ως δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός παραχωρεί τον Τογιόπουλο. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όσοι θέλετε να έρθετε να πάρετε τον Τογιόπουλο, κάντε την πρότασή σας.
1: Και αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Πάμε δεύτερη εξέλιξη τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει... μια πρόταση από τον Άρη, η οποία είναι επίσημη, 700.000 ευρώ δίνει στον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Τογιόπουλο και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι έγγραφη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με βάση λοιπόν την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι έγγραφη, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός κοστολογεί τον Τογιόπουλο στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και περιμένει εντός 24ωρου από τον ΠΑΟΚ να επισημοποιήσει την πρότασή του.
1: Ωραία.
0: Έγγραφη. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ καταθέσει την πρόταση εγγράφως του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς έχει προτείνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο τριετές στον Τογιόπουλο, είναι το απόλυτο φαβορί για να τον αποκτήσει. Πες μου. Όχι, δεν τελείωσα.
1: Ναι, μόλις τελειώσεις λοιπόν δώσ' μου ναι. Κάνε μου ένα νόημα, ναι.
0: Πάμε τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Άρης να ανεβάσει την πρότασή του από τα 700.000 ευρώ και να πάει στο 1 εκατομμύριο. Αυτό που αντλώ από τον Παναθηναϊκό είναι ότι από τη στιγμή που έχει 1,5 θέλει να πάρει το λιγότερο 1,5.
1: Ναι, αλλά είναι προφορικά το 1,5.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει εγγράφος.
1: Ναι, μέχρι να γίνει εγγράφος αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει είναι τα 700.
0: Άσε ρε τυπολάτρη τώρα.
1: Δεν είμαι τυπολάτρης.
0: Άσε ρε τυπολάτρη τώρα. Και γιατί μίλησε, έτσι μίλησε. Θα την κάνει εγγράφος. Για να το πει, θα την κάνει εγγράφος.
1: Μακάρι να την κάνει εγγράφος, ρε παιδί.
0: Μίλησε με τους παίκτες, με τον παίκτη του, να τώρα την κάνει εγγράφος. Θα την κάνει εγγράφος. Τι έχω.
1: Αλλά μέχρι να την κάνει εγγράφος, επειδή είναι τώρα και ένας πόλεμος μεταξύ των δύο εδώ. Εντάξει. Κάτσε να το δούμε. Συγγνώμη, μέχρι στιγμής την έχουν κάνει εγγράφος οι άλλοι. Δηλαδή να το πούμε και αυτό.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει σκοπό να ανέβει από το 1 εκατομμύριο. Η δε πρόταση του Άρη στον Τογιόπουλο είναι. 4 εκατομμύρια για 4 χρόνια. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη και στις οικονομικές απολαβές, γιατί είναι 4,5 για 3, άρα 500 χιλιάρικα το χρόνο. Ο Άρης του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια συμβολέου και λιγότερα όμως χρήματα. Συν το πλεονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω ότι ο Άρης ανεβάζει την πρότασή του, που έχει πάλι που δίνει 500 χιλιάρικα περισσότερα. Παρακαλώ.
1: Ο Τολιόπουλος θα ρωτηθεί.
0: Λένε. Ότι πρώτα θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι πρέπει να ρωτηθεί και ο Τογιόπουλος.
1: Και κάθε παίκτης ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την θέση. Ερωτάτε ο παίκτης.
0: Κανονικά ναι. Okay. Μπορεί να πει ο παίκτης, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, γιατί.

0: ξέρεις, εδώ πέρα είναι η ζυγαριά. Μπορεί να πει ο παίκτης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ και σου δίνει περισσότερα χρήματα. Έχω αποφασίσει να συνεχίσω την καριέρα μου στον Άρη.
1: Σύμφωνοι.
0: Και να του πει ο Παναθηναϊκός, όχι. Εγώ, αν θες να σε παραχωρήσω, θα πας μόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να πάρω το 1,5 εκατομμύριο. Και εκεί μετά το Γιώπλος να βρεθεί σε ένα δίλημα ότι είτε μένει στον Παναθηναϊκό από τον οποίο θέλει να αποχωρήσει, είτε να πάει στον ΠΑΟΚ. Ή μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Να πει ο Γιώπλος ότι. Που δύσκολα γίνεται αυτό, γιατί είναι καλύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ. Αλλά λέμε τώρα, μα ήταν αντίστροφα τα χρήματα, ότι εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, ας έχει συμφωνήσει με τον Άρη, ως Παναθηναϊκός. Καταλαβες.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Περιμένω εξέλιξη πολύ σύντομα. Δηλαδή, μέσα στο επόμενο 48 ώρο περιμένω εξέλιξη.
1: Ωραία.
0: Στην υπόθεση.
1: Εγώ συνεχίζω τις ερωτήσεις, σαν να μην ξέρω τις απαντήσεις, ναι. Ας πούμε. Θα δημιουργηθεί θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια του Παναθηναϊκού σε περίπτωση φυγής του Τολιόπουλου.
0: Το δεύτερο, πολύ καλή ερώτηση. Το δεύτερο το οποίο ξέχασα να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή στο ενδεχόμενο που ο Άρης, γιατί είπαμε ότι μπορεί, δεν είπαμε ότι το έκανε, ο Άρης δεν έκανε τέτοια πρόταση. Να μην παρεξηγηθώ.
1: Αυτό το λες
0: στο ενδεχόμενο τώρα, ναι, που έλεγε ο Άρης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να δώσω 1,5 εκατομμύριο, μπορώ όμως να σου δώσω 1 εκατομμύριο και το Μήτρου Λόγκ. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να μπει σε διαδικασία συζήτησης με έμψυχα ανταλλάγματα. Δηλαδή νιώθει ότι ταιριάζει αγωνιστικά για ποιο λόγο να τον πάρει. Άρα λοιπόν είναι καθαρά τα λεφτά. Είναι καθαρά οικονομικό.
1: Okay.
0: Τώρα, αν ήταν ίδιες σε προτάσεις, το τι θα έκανε ο Γιώπουλος δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, αν ο Γιώπουλος έχει αποφασίσει, επίσης δεν το ξέρω. Έχει επιλέξει μάλλον που θέλει να συνεχίσει. Επίσης δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πότε δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι συζήτησαν μαζί του τις προηγούμενες ημέρες δεν ήταν σε θέση να μεταφέρουν τη σκέψη του Βασίλη. Ποιες είναι. Ότι έχω επιλέξει εκεί. Έχω επιλέξει αυτό. Ότι θα επιλέξω με βάση τον προπονητή. Ποιος είναι ο Σπανούλης. Είναι το ένδαλμά μου, πάω στο Σπανούλη. Θα επιλέξω με βάση το οικονομικό. Ποιος είναι τα περισσότερα, ΠΑΟΚ, θα πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Το κεφάλαιο Παναθηναϊκός έχει κλείσει οριστικά.
0: Εφόσον ο Παναθηναϊκός είπε ότι θέλει τώρα 1,5. Με 1,5 τον δίνει. Με λιγότερο από 1,5 δεν τον δίνει.
1: Άρα δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι. Πρέπει το 1,5. Έτσι. Τώρα, αν okay. το με βάση επαναλαμβάνω το τώρα. Γιατί πάντα δεν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά προσθέτουν τα δεδομένα. Μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ ότι τελικά γιατί να δώσω 1,5. Πάει, δεν κατάλαβα. Θα δώσω κι εγώ 1. Όπως είναι και ο Άρης. Και να πει το Γιώπουλος, ο Παναθηναϊκός, με 1 δεν τον δίνω. Μπορεί εκεί μετά να πάει ο Γιώπουλος και να πει: θέλω να φύγω. Ορίστε, πάρτε και τα λεφτά σας πίσω. Θέλω να φύγω. Εγώ λέω με βάση το τι συμβαίνει τώρα. Αυτό που σου λέω, αυτή η εξέλιξη, τι ώρα είναι, 3 και 20, είναι 1,5 το μεσημέρι. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι στις 2 ώρες που μεσολάβησαν, δύο απίθανο βέβαια, αλλά δεν το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνονται και συζητήσεις, οι οποίες θα χρειαστεί κάποιο χρόνο σίγουρα για να μεταφερθούν.
0: Πάντως τα λεφτά, είτε το 1 εκατομμύριο του Άρη με την πρόταση των 4 εκατομμυρίων, είτε το 1,5 εκατομμύριο του ΠΑΟΚ με την πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων, με όλη την αγάπη στο Βασίλη, το είπα και χθες, θεωρώ ότι είναι τρομερή υπεραξία. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι τρομερή
1: είναι
0: υπεραξία.
1: Αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ.
0: Με όλη, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που μπορεί να προκύψει στην αγορά. Από αυτούς που είναι μια ομάδα διατεθειμένη να δώσει. Αλλά πάλι τα λεφτά είναι πολλά. Δεν είναι λίγα. Είναι πολλά.
1: Okay. Σε ποια ομάδα θα τέριαζε περισσότερο, πρώτη ερώτηση, θα τέριαζε και το υποερώτημα είναι ποια ομάδα τον έχει περισσότερο ανάγκη.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα δύο μπορεί να μην συμπίπτουν.
0: Σήμερα διαφήνωσα με ένα φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος είπε ότι η ομάδα που τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη αγωνιστικά είναι ο ΠΑΟΚ και όχι ο Άρης.
1: Διαφώνησες, είπες.
0: Εγώ διαφώνησα, ναι.
1: Okay.
0: Και θα σου πω γιατί διαφώνησα. Καταρχάς και οι δύο ομάδες θέλουν έναν Έλληνα ακόμα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή στο ασώδιο τον Καλάθη, θέλει μπάλα στα χέρια του, τον Χάτζινς, θέλει μπάλα στα χέρια του, τον Ταϊρή, θέλει μπάλα στα χέρια του, και το Γιο επίσης θέλει μπάλα στα χέρια του. Άρα έχει τέσσερις που θέλουν μπάλα στα χέρια τους. Θα έβαζα σε ένα βαθμό και τον Μήτρου Λόγκ, τον Ναζ, δεν θα τον βάλω. Ο Άρης έχει, πρόσεξε όμως, Καλάθης Έλληνας, Μήτρου Λόγκα το βάλουμε Έλληνας, δύο και δύο ξένους. Χάτζινς και Ταϊρή.
1: Ο Ταϊρή δεν θα έχει διαβατήριο.
0: Δεν είναι. Αλβανικό θα πάρει. Δεν,
1: ναι,
0: δεν
1: okay, για Έλληνες μιλάμε.
0: Ναι, okay, πάμε τώρα στον Άρη. Ο Άρης έχει Γιώβιτς, τον οποίο τον έχει κλείσει. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μήτρου Λόγκ και τελευταίος που δεν θα παίζει στο EuroCup είναι ο Πουγιανίτης. Ωραία. Ο Γιώβιτς θέλει μπάλα στα χέρια του. Ο Δημητρίγεβιτς θέλει μπάλα στα χέρια του. Ο Μήτρου Λόγκ για μένα θέλει μπάλα στα χέρια. Ο Μόργαν δεν τη θέλει την μπάλα στα χέρια. Ο Πουγιανίτης τον βγάζω έξω γιατί είναι ίσο με τον Μπαζίνα. Δεν τον βάζω στα χέρια. Είναι η ίδια ανάγκη. Η διαφορά όμως είναι η εξής. Ότι Γιώβιτς ξένος. Δημητρίγεβιτς ξένος. Μόργαν ξένος. Δηλαδή από Έλληνες για το ελληνικό πρωτάθλημα μένει Μήτρου Λόγκ. Πάντα κάποιος θα μένει έξω δηλαδή από αυτούς. Στον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικά. Γιατί ίσως ο ΠΑΟΚ λόγω των ψηλών να έχει θέμα, γιατί εκεί πέρα υστερεί σε διαβατήρια. Ο Άρης καθώς θα έρθει ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, θα έρθει ο Θανάσης, έχει και τον Κώστα Αντετοκούμπο, έχει τον Χαραλαμπόπουλο, λόγω για το 3-4-5. Έχει άλλους τρεις Έλληνες εκεί πέρα, έχει τον Ντανούλη, τέσσερις Έλληνες εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υστερεί στους Έλληνες.
1: Ψηλούς.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα και οι δύο για επικοινωνιακούς λόγους θέλουν τον Τογιόπουλο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο για επικοινωνιακούς, υπάρχουν οι αγωνιστικοί και υπάρχει αυτό που επιμένω, ότι οι ομάδες λειτουργούν από φέτος με τη λογική
1: της
0: Ευρωλίγκας του χρόνου. Το οποίο δεν το κάνουν τυχαία. Προφανώς κάτι τους είπαν.
1: Τι λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, αναμένεται να πάρει ο Τολιόπουλος σε οποιαδήποτε ομάδα παίξει, είτε στον έναν είτε στον άλλο?
0: Ο Άρης Γιώβης τον πήρε για το EuroCup, όχι για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα παίζει με τον Δημητρίγεβιτς. Έχω την εντύπωση ότι στον Άρη θα παίζει γύρω στο 20 λεπτό με τον Μοκόκα στο 3. Στον ΠΑΟ Καλάδης είναι Ελλάδα, ο Μήτρου Λόγκ είναι Ελλάδα, σίγουρα ο Ταϊρή θα είναι Ελλάδα. Και εκεί πέρα, γύρω στο 15 λεπτό. 15 λεπτό, 20 λεπτό εκεί πέρα. Δεν έχει διαφορά. Εγώ δεν βλέπω διαφορές μεγάλες σε επίπεδο αγωνιστικής ανάγκης. Ο Τογιόπουλος δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τη σούπερ διαφορά σε αυτές τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, ο Όσμαν μπαίνει μέσα καλά στην ομάδα. Γιατί έχει 20 πόντους στην τσέπη. Τους έχει 20 πόντους στην τσέπη. Τώρα προσπάθειες, αριθμό κτλ. Δεν μπαίνω.
1: Αλλά εντάξει, okay. Έχει 20 πόντους στην τσέπη. Εγώ έμεινα κάπως έκπληκτος. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι οι 12-13 που έβλεπα είναι στην Ευρωλίγκα. Άρα στο ελληνικό πρωτάθλημα όμως μπορεί να γίνει.
0: Μην κοιτάς μόνο Ευρωλίγκα. Είναι και ποιους άλλους έχεις δίπλα σου.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει να κάνει 10-12 σου τουλάχιστον ο Ναν. Θέλει να κάνει 10-12 προσπάθειες ο Λεσόρ. Θέλει να κάνει ο Ερνάν Γκόμεθ. Θέλει να κάνει ο Γκραντ. Θέλει να κάνει ο Σλούκας. Είναι άλλο.
1: Okay,
0: καμία σχέση.
1: Okay, okay, ναι.
0: Ο Όσμαν ανήκει στην ομοταξία των παικτών που μπαίνουν και κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Ελ Ρόμπινσον που θα πάρει ο Άρης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει μέσα και κάνει τη διαφορά. Εννοώ σε σημαντική διαφορά. Ο Τογιόπουλος δεν νομίζω να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά και στους δύο. Δηλαδή, ό,τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Ταϊρή, μπορεί να την κάνει και ο Τογιόπουλος. Ό,τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Μόργαν στον Άρη, μπορεί να την κάνει και ο Τογιόπουλος. Αλλά μετράει το ότι μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίκτη που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή με αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Είχες πάλι με μπάσκετ να ξεκινήσεις.
1: Αφού αυτό είναι τώρα το θέμα της ημέρας, Βασίλη.
0: Α, τώρα το μπάσκετ δηλαδή. Τώρα το μπάσκετ. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι το μπάσκετ.
1: Τι, okay.
0: Έχω και τον άλλον τον πιφτεκά. Τον πιφτεκά τον άλλον.
1: Φίλε.
0: Τι έλεγε πριν από τρεις μήνες, θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Θα τα πω μια μέρα στον αέρα, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν θα
0: τα πω. Τον βλέπω να πηγαίνει έξω από το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, έξω από το Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα.
0: Με τύμπανο.
1: Για να είμαι πάντως ειλικρινής, εγώ με κόπλαν ΠΑΟΚ μεγάλο σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μπασκετικό. Κασκόλ είχα πάρει.
0: Τον είδες πώς το γύρισε. Πώς το γύρισε τον πιφτέκι. Ε?
1: Εντάξει, το γύρισε τον πιφτέκι. Γιατί ρε Βασίλη, δηλαδή.
0: Πώς το γύρισε τον πιφτέκι, είδες. Τώρα μας κάνει και μαθήματα.
1: Όταν υπάρχει τέτοιο χορό εκατομμυρίων, να μείνουμε εμείς έξω από το χορό, δηλαδή εμείς, να μην χορέψουμε.
0: Όταν
1: δηλαδή
0: τα λέγαμε ότι θα γίνουν, όμως δεν το δεχόταν αυτό.
1: Όχι, μια χαρά άλλα το δεχόταν έλεγε ο συνάδελφος.
0: Άλλα έλεγε. Όχι, άλλα έλεγε. Άλλα, εγώ δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει και εμένα με νοιάζει ο Κωνσταντέλια. Αυτά έλεγε. Αυτά δεν έλεγε. Εδώ ήμασταν. Δεν πέρασε πολύ καιρό.
1: Ο Κωνσταντέλιας έλειπε.
0: 100 κιλά ήμουνα τότε, 100 κιλά είμαι και τώρα. 102, δεν έχει αλλάξει
1: 102
0: κάτι.
1: Είσαι τώρα.
0: Άντε, βάλε και δύο παραπάνω που πάχει.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: από τι διακοπέ. Ναι.
0: Βάλε και δύο παραπάνω που πάχει. Ναι.
1: Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια έλειπε.
0: Α, και μαύρησα λίγα.
1: Δεν θέλω, ναι. Κάποια στιγμή θέλω λίγο την άποψή σου για αυτό που έγινε.
0: Την είχα πείτε.
1: Διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ με τη διαχείριση.
0: Διαφωνώ. Πρόσεξε, ό,τι σου είπα για την εθνική ομάδα του μπάσκετ ισχύει. Και για την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Ναι. Δεν αλλάζει η άποψή μου εμένα. Μπορώ να δεχτώ πρόβλημα τραυματισμού, μπορώ να δεχτώ ακόμα και θα το δεχτώ ειλικρινά σου μιλάω ότι δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά. Θέλω λίγο.
1: Ναι, αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Ναι, το δέχομαι. Okay. Το δέχομαι.
1: Ένα ρεπόρε, αδελφέ. Εντάξει,
0: ναι, το δέχομαι.
1: Ένα μήνα, okay.
0: Το δεχτώ. Αυτό που είπε τότε ο Ντέλιας, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μ' αρέσει. Πώς να σου πω, δεν μ' αρέσει. Και έχει σημασία το ποιος θα το πει. Έχει σημασία το ποιος θα αποφασίσει αυτό το πράγμα. Ούτε μπορώ να δεχτώ τα περί αγωνιστικού, δηλαδή με το ζόρι να δικαιολογηθεί. Όχι. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Άμα είναι έτσι, θα πρέπει πολλοί παίκτες να μην πηγαίνουν σε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ. Θα πάμε στα μπασκετικά λίγο μετά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Καραγιώ για να μας δώσει κάποιες εξελίξεις.
1: Έχουμε και το ηχητικό που ζήτησες πάντως.
0: Έχουμε το ηχητικό.
1: Θα πάμε σήμερα ο συνάδελφος θα μας μεταφέρει στα αποδυτήρια της Αργεντινής. Όχι τώρα.
0: Είναι ωραίο.
1: Όχι τώρα, μετά.
0: Είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο. Έχουμε πριν από λίγο δεύτερη διαδικασία εκλογική, χωρίς νικητή. 7-7 η ψήφοι. Μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου δεν άλλαξε κάτι, δεν περιμέναμε. Την υποψηφιότητα Μαρινάκη υποστήριξαν Ολυμπιακός Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας, Καλαμάτα, Βόλος και Όφη. Υποψηφιότητα Λαφούζου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Φυσιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός. Αύριο νέα ψηφοφορία. Η ΕΠΟ πρότεινε να το κάνουν Αλαντιστέφανο, Αλφέρντο Ντιστέφανο, κάπως έτσι.
1: Δύο χρόνια ο ένας, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος.
0: Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Ναι. Ό,τι είχε προτείνει τότε ο Φράνκο σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, αυτό πρότεινε και η ΕΠΟ. Αρνήθηκαν. Αύριο νέα εκλογική διαδικασία για να μην πάμε χωρίς πρόεδρο στην κλήρωση της Πέμπτης. Έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος την Πέμπτη.
1: Ναι, και συνήθως αυτό που γίνεται και διάβαζα εγώ είναι ότι θα συνεννοηθούν για ένα άτομο κοινής αποδοχής το οποίο θα τρέξει απλά τα τυπικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε περίπτωση που και η αυριανή ψηφοφορία πάει 7-7.
0: Με πόσα λεφτά θα πήγαινες.
1: Τι?
0: Με πόσα λεφτά θα πήγαινες.
1: Πρόεδρος της Super League.
0: Ναι. Και να έχεις τους δύο που δεν μπορούν να τα βρούνε.
1: Να συζητάω μαζί τους. Αρχικά ότι...
0: Όχι, εκεί που είσαι και παίζει μια απόφαση, έχει την γραμματέα. Κύριε Κουκουμτσόπουλε, ο κύριος Μαρινάκης στο τηλέφωνο.
1: Ναι, πέρασε το μου, παιδί μου στην γραμματέα.
0: Κλείνω το τηλέφωνο, παίζει μια απόφαση. Κύριε Κουκουμτσόπουλε, ο κύριος Αλαφούζος στο τηλέφωνο. Ναι. Ο κύριος δεν φωνάζει, είναι πιο ήρεμος. Ή θα έχεις άλλο πράγμα. Μετά από 10 λεπτά, κύριε Κουκουμτσόπουλε, ο κύριος Καραπαπάς στο τηλέφωνο. Ο κύριος Μπουτσικάρης στο τηλέφωνο. Ο κύριος από εδώ, από εκεί. Πληρώνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για μένα δεν πληρώνεται.
1: Όχι. Ούτε για μένα.
0: Να του έχει το κεφάλι σου.
1: Μακριά και αγαπημένοι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δηλαδή, πρόεδρος, όχι. Θα πάρει σύμβαση με τόσα.
1: Σύμβαση.
0: Όχι!
1: Αορίστου χρόνου.
0: Θέλω ελαφρύ μαξιλάρι το βράδυ. Ελαφρύ. Και μαλακό. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο Αλιβέρι Ευβίας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλησε στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία, καλώντας τους να απαγκρωθούν προς το Αλιβέρι. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Φως στις ακριβές συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ, που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 κρίξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στην εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στον Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Και πάλι καλά να λες που βγάλαμε 14 Ιουλίου 25 λεπτά για μεταγραφή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και το μπασκετάκι που λέει εδώ συνάδελφος.
1: Εσείς τα λέγατε.
0: Όχι, δεν τα λέμε εμείς.
1: Εσείς τα λέγατε αυτά και εγώ δεν το δεχόμουν.
0: Πάμε στο μπασκετάκι.
1: Δεν μπορώ τους κεραυνοβόλους έρωτες με το μπάσκετ. Δεν τους αντέχω.
0: Ναι. Και εσύ το αποκαλούσες μπασκετάκι.
1: Το ακόμη
0: όμως
1: χειρότερο είναι να προσπαθούν μετά να κάνουν και σκάουτινγκ. Αλλά αυτό είναι και να σου αναλύσει και τον παίχτη. Καπλά μου κάνεις. Offside φώναζες. Offside φώναζες, ρε φίλε. Και θα πας να αναλύσεις τον παίχτη. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πάλι
1: για να μην
0: καλά
1: πω τώρα ξαφνικά.
0: Πάλι καλά. Γιατί
1: για
0: αν δεν υπήρχε το μπάσκετ.
1: Για τις σελίδες. Μην πω για τις σελίδες που ξαφνικά φύτρωσαν στα social media και το παίζουν οι ειδικές. Που δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν αυτές τις σελίδες. Ξαφνικά φυτρώσαν κάποιες σελίδες και κάνουν και επικοινωνιακή πολιτική. Στα social media. Στα social media. Αυτοί αποκαλύφθηκαν. Στα social media. Ξαφνικά φυτρώσαν και είναι διάφορες σελίδες. Διάφορες σελίδες γίνανε και τα λοιπά. Όλοι ειδικοί. Και κάνουν και προτάσεις. Γιατί να μην πάρει τον Τάδε? Γιατί να μην πάρει το Δίνα? Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε, επειδή είδε ο άλλος τώρα ένα παίκτη, λέει, ή άλλη λογική. Το έλεγε σήμερα ένας φίλος, ο Δημήτρης. 400 εκατομμύρια έχει η Αμερική, λέει. Δεν μπορεί να βρει ένα παίκτη. Δεν είναι εύκολο να βρει ένα παίκτη. Γιατί δεν ξέρεις το πώς θα. Αν θέλει να έρθει στην Ευρώπη, αν τον ενδιαφέρει να έρθει στην Ευρώπη. Τι λεφτά θέλει.
0: Πάντως, εντάξει, δεν είναι λογική αυτή. Συγγνώμη κιόλας για τον Δημήτρη. Δεν είναι λογική. Εδώ κοντά με ελληνική ομοσπονδία στο μπάσκετ δεν μπορεί να χαρτογραφήσει ποιους Έλληνες παίκτες έχει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αγωνίζονται σε κολέγια για να έρθει σε επαφή μαζί τους και να τους πει ότι αυτά είναι τα παράθυρα. Εγώ σε θέλω εκεί και δεν με νοιάζει τι θα κάνεις με τις σπουδές σου. Σε καλύπτω εγώ.
1: Δεν είναι έτσι απλό.
0: Βασίλη, ούτε ένας δεν έχει έρθει ποτέ. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Καλά, έτσι ήρθε. Και δεν είναι αυτό. Πρέπει να έχει αποκτήσει.
0: Εντάξει, το κολέγιο, σύμφωνοι. Αλλά okay, υπάρχουν και δικαιολογημένες απουσίες. Να πάμε να τους δικαιολογήσουμε τις απουσίες, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Μισό λεπτό. Μιλάς για τους ομογενείς τώρα ή μιλάς για παίκτες οι οποίοι είναι
0: στο
1: κολέγιο?
0: Μιλάω για τα ελληνικά διαβατήρια τα οποία τους ακούμε που γράφονται κατεβατά, διθύραμβοι το ένα το άλλο και στην εθνική δεν τους βλέπουμε ποτέ.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μιλάς για τους Έλληνες παίκτες οι οποίοι πάνε σε κολέγιο ή μιλάς για τους ομογενείς? Γιατί ο ομογενής για να έχει το δικαίωμα να παίξει στην εθνική ομάδα ως Έλληνας πρέπει να έχει βγάλει το διαβατήριο μέχρι τα 18. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους παίκτες κινήθηκαν τις διαδικασίες για να βγάλουν διαβατήριο μετά τα 18. Καταλαβες. Δηλαδή, ένα πράγμα, εγώ γενικά έχω πάρα πολλά παράπονα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Εντάξει. Ναι. Όπως και το θέμα της διαχείρισης εθνικής ομάδας, όπως δεν μου αρέσει και το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί είναι υπάγια η θέση μου για το κομμάτι της διαιτησίας. Αλλά είναι το μοναδικό θέμα στο οποίο όντως προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά δεν υπήρχε, εντάξει, διότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η λογική στην Ομοσπονδία ότι όχι, στην Εθνική θα παίζουν μόνο όσοι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε. Ή έχουν ξεκινήσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν είχε δοθεί.
0: Δεν ξέρω. Okay, για να το λες, εντάξει. Όχι, εγώ το παίρνω
1: αυτό,
0: πίσω, ρε παιδί.
1: Άλλο αυτό, αυτό όμως που λες, αν αφορά τον Αβδάλα, αυτό που λες, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Τον Αβδάλα, τον Σαμοντούροφ,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Εμένα, ναι.
0: Πού είναι
1: και
0: αυτοί
1: δεν μ' αρέσει
0: να βοηθήσουν στο μάτς με την Πορτογαλία που σερνόμαστε?
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Έτσι. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Ακούω αυτό τώρα, διαβάζω αυτόν για τον Πουλιανίτη. Όχι.
1: Τον Πουλακίδα.
0: Πουλακίδα.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκει το παλικάρι. Αλλά το επίθετο του μου φαίνεται άκρος ελληνικό.
1: Ελληνικό.
0: Ναι, ελληνικότατο, από την Καλαμάτα. Ναι, σύμφωνοι. Εντάξει, στην τελική, να βρούμε και έναν τρόπο να αλλάξουμε και αυτό που είπες για 18
1: δεν
0: χρονών.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει. Την πατήσαμε τον Ντόρσεϊ. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνυπάρξουν Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Κατάλαβες, την πατήσαμε εκεί πέρα. Εκεί την πατήσαμε εμείς. Γιατί θεωρούν ότι μετά έχεις πιάνει θέση naturalizé. Αυτό είναι το θέμα. Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε μέσα από επαφές, ειδικά για την περίπτωση του Ντόρσεϊ. Και φάγαμε άκυρο από την.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά
1: την
0: τώρα
1: FIBA.
0: Για την περίπτωση του Πουλακίδα, α πούμε, Πουλακίδα, το ένα το άλλο, δηλαδή 18.
1: Ο Πουλακίδα,
0: αυτό δεν παλεύεται, α πούμε.
1: Θα σου πω τώρα, ο Πουλακίδα και διαβατήριο να βγάλει στην εθνική θα παίζει ω naturalizé. Δεν θα παίζει ω Έλληνα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παίζει ω Έλληνα. Ό,τι συμβαίνει με τον Ντόρσεϊ, για παράδειγμα. Είναι, στην εθνική πρέπει να έχει βγάλει το διαβατήριο πριν τα 18 για να σε δεχτεί η FIBA ως Έλληνα. Διαφορετικά καλύπτει εσύ να naturalizé.
0: Μάλιστα. Άρεσε τώρα. Εντάξει. Ναι, φυσικά και δεν μ' άρεσε. Ναι. Φυσικά και δεν μ' άρεσε.
1: Κάνουμε τρεις, μας βολέψει.
0: Τι? Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα για να μας βολέψει. Θα κάνουμε ό,τι ακούγεται λογικό. Έτσι, δηλαδή, όταν εγώ έχω μια ομογένεια η οποία είναι τεράστια, θα τους αναγκάσω κάποια στιγμή, ας πούμε, στην ομογένεια, θα το πάω διαφορετικά. Ναι. Σώστε τα παιδιά σας, θα βγάζετε διαβατήριο. Τα παιδιά σας θα βγάζετε διαβατήριο από τα 14. Τέλος, και άμα υπάρχει ζήτημα να γίνει μεγάλος μπασκετικός, εγώ θα τον έχω και στην εθνική. Εάν δεν ασχοληθεί με τον μπάσκετ, απλά θα έχει το διαβατήριο. Δηλαδή, δεν γίνεται με την ομογένεια που έχεις να μην ξέρεις στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λονδίνο, ότι έχω και 20 άτομα, 40 άτομα.
1: Ναι.
0: Από τα 15.
1: Πρέπει να τα παρακολουθήσεις.
0: Από τα 15 που.
1: Τώρα αυτό γίνεται.
0: Έχει προοπτική.
1: Αυτό τώρα γίνεται.
0: Να τους βγάλω το γινότανε, διαβατήριο.
1: Ναι, ναι. Αυτό τώρα γίνεται. Παλιότερα δεν γινότανε. Και αυτό θεωρώ ότι. Ήταν πρόβλημα για την εθνική ομάδα. Γιατί θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ταλέντο και από την ομογένεια. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Καραγεωργή. Νίκο, έχουμε ψηλοεξαντλήσει το θέμα του Τοϊόπουλου, να σου πω την αλήθεια.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα.
1: Μπήκαμε και στα ποσά, μπήκαμε και στο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός από τον. Για να δώσει τον Τοϊόπουλο. Τι ξέρεις, ποιες είναι οι πληροφορίες σου?
2: Αυτό που ξέρω εγώ και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι και είναι το φυσιολογικό, εντάξει, όταν δηλαδή κάποιος σου δίνει τόσα χρήματα, έχει κάνει την καλύτερη πρόταση στην ομάδα στην οποία ανήκεις, διότι μπορεί να είναι μια απόφαση την οποία θα λάβουν από κοινού ο Παναθηναϊκός αλλά και το Λιόπουλος, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει τον παίχτη στην ομάδα η οποία θα δώσει λιγότερα χρήματα. Έστω και αν η επιθυμία του παίχτη είναι να πάει στην ομάδα η οποία θα του δώσει τα λιγότερα χρήματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές του απολαβές, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δώσει αυτή η ομάδα για να τον αποκτήσει από την ομάδα στην οποία ανήκει, που είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό. Ναι. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη πρόταση και στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν την έχει κάνει γραπτός. Αυτό το οποίο σήμερα έμαθα από Παναθηναϊκό είναι ότι δεν την έχει κάνει. Δεν έχει γίνει γραπτή πρόταση. Είναι 1,5 εκατομμύριο που έχει πει ότι προτίθεται να δώσει.
2: Ναι.
1: Και περιμένει από τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια της ημέρας να την κάνει γραπτό την πρόταση. Αλλά λόγω της πρόθεσης του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός λέει ότι με λιγότερο από 1,5 δεν δίνω τον παίκτη. Την ώρα που ο Άρης έχει κάνει πρόταση 700.000, άντε να ανέβει το πολύ στο εκατομμύριο. Παραπάνω δεν θα ανέβει ο Άρης.
2: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τις επαφές τις κάνει και μάλιστα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Sporting Director της ο Γιώργος Σιάρας, αυτός είναι ο οποίος συνομιλεί με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, βέβαια μεταφέροντας τις προτάσεις και τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ του Τσιάρα και φυσικά και των διοικούντων της ΠΑΟΚ, των άμεσων συνεργατών του κυρίου Τέλη Μιστακίδη. Τώρα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η επιθυμία του παίχτη είναι να, εντάξει, προφανώς ο Βασίλης έχει αναλύσει τους λόγους και το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με τον Άρη και το γεγονός της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου. Γενικά ο Άρης ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο το Λιόπουλος θα λέγαμε ότι έζησε πάρα πολύ άνετα. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε εκεί, θυμόμαστε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θυμάμαι ότι ήταν χειμώνας λίγο πριν φύγει το 2018, όταν ήρθε για να αγωνιστεί στον Άρη σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι δεν τον κράτησαν εκείνο το καλοκαίρι, όμως όλοι ξέρουμε πως επέστρεψε με τον Γιάννη Καστρίτη στον πάγκο και με ένα πάρα πολύ μικρό συμβόλαιο, το οποίο τώρα όχι απλά θα το πολλαπλασιάσει, θα το εκτοξεύσει.
1: Βασικά αυτό το λέγαμε χθες με τον Δημήτρη.
2: Ναι.
1: 25 την πρώτη χρονιά,
2: ναι, ναι,
1: 50 ακριβώς, τη δεύτερη, 230 στην τρίτη, 500 στην τέταρτη και τώρα είναι μεταξύ 1 εκατομμυρίου αν πάει στον Άρη, 1,5 εκατομμυρίου αν πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Πρέπει να είναι ο Έλληνας με τη μεγαλύτερη και καλύτερη εξέλιξη στην ιστορία της εργατικής
2: τάξης. Αυτό και σίγουρα αυτή την εξέλιξη που είχε, αν θέλετε την εκτόξευση, έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο Άρης, έστω και αν το συμβόλαιο το οποίο του προσφέρει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι διπλάσιο και ίσως διπλάσιο από τα χρήματα που λαμβάνει και είναι να λάβει τα χρόνια τα οποία έχει στον συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, αυτό δηλαδή το τριετές κλειστό συμβόλαιο που είχε το Λιόπουλος. Είναι σίγουρα μια απόφαση δύσκολη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι στα 30 του χρόνια τώρα ο διεθνής γκάρτ. Αυτό θα είναι, εφόσον το πάρει, θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του και ίσως το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του. Έχει οικογένεια, έχει παιδάκι, το οποίο μάλιστα το βάπτισε πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα μαζί με την σύζυγό του.
1: Ίσως και στη Βέρεια, στο κάμπ που.
2: Ναι, ναι, και τον είδα ότι ήταν πέρα από ότι ήταν σφίγγα, αυτό ήταν το φυσιολογικό, εκτός κάμερας, μακριά από την κάμερα, είπε κάποια πράγματα και για την αλλαγή δεδομένων που είχε η υπόθεσή του, η οποία και αυτή σίγουρα είναι γνωστή και την έχει αναλύσει, Βασίλη, ότι από εκεί που με τον Εργίνα Ταμάν όλοι τον θεωρούσαν και ήταν νομίζω τελειωμένος σε ό,τι είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό, είχαμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον Παναθηναϊκό. Ο ενθουσιασμός που υπήρχε για τις εμφανίσεις του στους τελικούς με τον Ολυμπιακό είχε προκαλέσει ένα, αν θέλεις, μία γραμμή ότι ο Τολιόπουλος θα, όπως και να έχει, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και την επόμενη χρονιά. Όμως οι προτάσεις που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, στο γεγονός ότι γενικά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση όπου θέλει να δει τι θα κάνει με τους Έλληνες παίκτες, τι θα κάνει με τους ξένους παίκτες. Υπήρξε μια συμφόρηση, γι' αυτό κιόλας αποφασίστηκε να φύγει ο Όσμαν. Γενικά είναι διάφορες καραμπόλες που θα γίνουν και πάρα πολλές ομάδες που είναι ενδιαφερόμενες. Δηλαδή είναι η περίπτωση του Δημήτρη Μωραή, τον οποίο θέλει ο Ηρακλής. Ακούγεται ότι μπορεί στο προσκήνιο να υπάρξει για τις δύο μεγάλες ομάδες, μια εξ αυτών, ο Μιχάλης Λούτζης, ο οποίος προέρχεται από ένα πάρα σημαντικό τραυματισμό. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει, αλλά είναι ένας Έλληνας παίκτης εν δυνάμει διεθνής ο Λούτζης. Αυτό νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί. Είναι η περίπτωση του Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Θα μείνει ή θα φύγει. Όλα αυτά γενικότερα θα προκαλέσουν καραμπόλες. Όπως και στον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Νάσου Μπαζίνα. Τώρα ακούσαμε ένα σενάριο από Αθήνα ότι μπορεί ο Μπαζίνας να τεθεί το θέμα, εφόσον αποκτηθεί ο Τολιόπουλος, να δοθεί δανεικός στον Προμηθέα από τον οποίο αποκτήθηκε. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
2: Τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Και γενικά είναι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες περιμένουν να δουν ποια κατάληξη θα έχει το σύνολο.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι είναι πιο πολύ μια ερώτηση η οποία προέρχεται από ποδοσφαιρικά μεταγραφικά σύριαλ και όχι τόσο από μπασκετικά, γιατί τα μπασκετικά τα έχουμε ξεχάσει κιόλας, έχουμε καιρό να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Με περίπου 500.000 ευρώ ο Άρης μπαίνει και σε ένα επικοινωνιακό πόλεμο με το συμπολίτη. Γιατί δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα να το κάνει? Γιατί υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνίας. Όπως και να τελειώσει η υπόθεση του Τολιόπουλου, κάποιος από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κερδίσει, κάποιος θα έχει χάσει. Αυτό θα παράξει ένα αποτέλεσμα εδώ στην τοπική κοινωνία, σε επικοινωνιακό κομμάτι. Γιατί δεν μπαίνει, δηλαδή αν τα ποσά είναι σωστά, που εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να τα αμφισβητήσω, είπε ότι θα ανέβει μέχρι το 1 εκατομμύριο, ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5. Είναι μισό εκατομμύριο. Με μισό εκατομμύριο μπαίνει και στον πόλεμο της επικοινωνίας.
1: Μπορεί να ανέβει μετά ο ΠΑΟΚ στα 2.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, μετά θα ανέβει στα 2.
0: Ναι, αυτό ο πόλεμος μετά είναι πόλεμος. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω γιατί δεν μπαίνει.
2: Είναι και θέμα βέβαια και αναγκαιότητας, παύλα χρησιμότητας. Δηλαδή, σε ποια ομάδα θα κούμπωνε, θα τέριαζε περισσότερο το Λιόπουλος, αν και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες με τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ γεμάτες στις θέσεις αυτές, στις θέσεις των guards. Υπάρχει και το θέμα σίγουρα το επικοινωνιακό, υπάρχει και το θέμα των εντυπώσεων, επειδή στην πόλη αυτή ζούμε, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και πόσο τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει με την έλευση δύο πάρα πολύ ισχυρών οικονομικά παραγόντων και στις δύο ομάδες, και του κύριου Μιστακίδελα και του Ρίτσαρτ Σιάο. Επομένως, για μένα είναι περισσότερο ένα θέμα επικοινωνιακό και εντυπώσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος θα ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και των δύο ομάδων. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο αναγκαίο, δεν έχουν τόσο ανάγκη και οι δύο αυτές ομάδες με τις κινήσεις που έχουν κάνει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο το θέμα, έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό, και γι' αυτό άλλωστε και ο Άρης έδωσε αυτή τη διαρροή, ότι νομίζω ήταν την Κυριακή το βράδυ, ότι ο Άρης παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί την υπόθεση και θα κάνει την κίνησή του, θα καταθέσει την πρότασή του. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να πιστέψουν οι φίλοι του ότι
1: δεν έκανε προσπάθεια να τον αποκτήσει.
2: Μπράβο, ναι. Ότι έμεινε αμέτωχος σε όλη αυτή την υπόθεση. Επομένως, νομίζω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Και πάλι θα πω ότι ξεκαθαρίζω ότι τον Μπέκ τον εκτιμώ, τον συμπαθώ αγωνιστικά πάντοτε. Θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ενισχύσει όποια ομάδα τον αποκτήσει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν τα δικά του χαρακτηριστικά και στις δύο ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι ίσως σε κάποια άλλη χρονιά, σε κάποιο άλλο καλοκαίρι από τα προηγούμενα, να ήταν πιο πολύ η κουβέντα αυτή να γινόταν για την ουσία της χρησιμότητάς του και για το πόσο περισσότερα πράγματα θα προσέφερε ο Τολιόπουλος. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα είναι αυτός που έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, αυτός είναι αυτός που θα αποφασίσει. και ελπίζω να αποφασίσει γρήγορα για να πάρει τέλος αυτό το σύλλογο. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει κερδίσει τις διπόσεις με την κίνηση που έκανε αυτή του Όσμαν, που νομίζω ότι ποτέ στην ιστορία του γενικότερα ως συλλόγου και στα υπόλοιπα τμήματα και στο ποδόσφαιρο δεν έχει γίνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, δίνω 2 εκατομμύρια, παίρνω έναν παίκτη και του δίνω 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Μια κίνηση δηλαδή 11 εκατομμυρίων. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προκαλέσει πάρα πολύ θόρυβο και έχει ρίξει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι απλά στο ελληνικό μπάσκετ, με την απόκτηση ενός παίκτη που ήταν top στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη, στη EuroLeague δηλαδή, ο Όσμαν, ένας από τους κορυφαίους small forward παίκτης, ο οποίος ήταν σημαντικός και στο NBA, στους Cavaliers, δίπλα στο LeBron James, που μάλιστα ήταν αδυναμία και συμπάθεια του βασιλιά ο συγκεκριμένος παίκτης, εξαιτίας των χαρακτηριστικών που είχε αλλά και του πολύ καλού χαρακτήρα που διαθέτει.
1: Νίκο Καραγεώργη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Κατάλαβες
1: τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να βάλω στην ίδια γραμμή τον Όσμαν με τον Ζαφίρη. Τόσο είναι ο λόγος. Γι' αυτό σου χθες που συζητούσαμε και είπες, μα έδωσε και στο ποδόσφαιρο.
0: Αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία συνθέτουν την εικόνα.
1: Ο Όσμαν και στην Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει και η Φενέρμπαξε τον ήθελε που έπαιξε τελικό Ευρωλίγκα και η ΕΦΕΣ έκανε πρόταση. Που πήρε 3 Ευρωλίγκες την επένδυση, βέβαια άλλα τα μεγέθη στο ποδόσφαιρο και άλλα στο μπάσκετ. Την περίπτωση του Ζαφίρη με τον Όσμαν στο κομμάτι της λάμψης, τη

0: καριέρας και της πορείας του αθλητή. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Τέτοια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο για να την κάνεις, θες 80 εκατομμύρια.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, στο μπάσκετ δεν θέλεις 80.
1: Όλο το budget σου, ναι, περίπου.
0: Ναι, στο τι μεταγραφή. Δηλαδή τώρα φαντάσου, θα βάζες την ίδια γραμμή το Χεζόνια με το Ζαφίρι, με όλη την αγάπη, με όλη τη συμπάθεια στο Ζαφίρι. Η μία προκαλεί κρότο, ασχολείται μαζί σου 60, 70, 80, 100 μέσα ενημέρωσης και σε έχουν τίτλο. Σε βασικό θέμα, στο βασικό θέμα, εντάξει, είτε μιλάμε για την μάρκα, είτε μιλάμε για την εκείπη. Ναι. Ίδια χρήματα, οκ, okay, ναι, αλλά εντελώς διαφορετικές οι μεταγραφές, ναι, οι δύο.
1: Και βεβαίως η αντίθετη άποψη θα μπορούσε βεβαίως να επιχειρηματολογήσει πάνω στο κομμάτι της εξελιξιμότητας, του ταλέντου και της ηλικίας, το οποίο και αυτό εγώ το ακούω. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο. Ναι.
1: Τι παίρνει να παίξει 31 το τελευταίο μεγάλο του συμβόλαιο για τον
0: Όσμο. Ναι, δεν παίρνει παίκτη 35.
1: Ναι.
0: 31 είναι.
1: Και ο άλλος δεν παίρνει παίκτη για ένα 28, 29, ναι, ή 31, 32 στα τελειώματα τα ποδοσφαιρικά. Παίρνει νεότατο, εξελίξιμο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον πουλήσει και 20.
0: Με ερωτηματικό όμως.
1: Ναι,
0: ναι,
1: πάντα,
0: όχι,
1: πάντα.
0: Αυτό έχει να κάνει με την αγορά του. Εγώ σου λέω σε καριέρα που έχουν κάνει δύο παίκτες.
1: Ναι, εγώ, ναι,
0: τώρα αυτό του Λεμπρόν που είπε ο, ναι, ο Νίκος, ο οποίος το είχα ξεχάσει εχθές. Και δεν το ανέφερα, ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά. Ναι. Όντως, δηλαδή εξαιρετική σχέση. Και ο Όσμαν, επειδή ξέρεις, αυτό συνέβαινε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχει λίγο ατονίσει.
1: Εγώ ξέρεις, για να το πω έτσι σχηματικά, για να το τελειώνω. Εγώ απέναντι σε αυτό που λες, που είναι μια πραγματικότητα, βάζω απλά και μόνο το επιχείρημα το ότι ο άλλος είναι πιτσιρικάς και δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτό υπάρχει.
0: Ναι, προφανώς. Όπως και
1: ο άλλος έφτασε.
0: Και στην αγορά την ποδοσφαιρική, ναι, για να κάνει
1: αυτή τη μεταγραφή του NBA, Osman, ας πούμε, ναι,
0: πρέπει να δώσει 80 εκατομμύρια. Δεν το συζητάμε. Είναι εντελώς. Εκεί τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Παλιότερα, όταν γράφαμε NBA, είχαμε την υποχρέωση πέρα από τους Έλληνες παίκτες. Ο Ρετζιά. Μην τυχόν δεν κάνουμε αφιέρωμα το Ρετζιά αν είχε παίξει την προηγούμενη μέρα με τους Sixers. Τόσο πολύ. Είχαμε το τι κάνει Ευρωπαίοι. Εντάξει, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι παίκτες. Και αυτό συνεχίστηκε για κάποια χρόνια. Και το είχαν και τα sites στην αρχή. Ήταν όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ήταν Wade ή ήταν LeBron, εντάξει, αλλά ήταν όνομα ο άνθρωπος. Δεν ήταν κάποιος στοιχείος.
1: Λοιπόν, κράτα λίγο τον καφέ.
0: Ο Παναθηναϊκός λέει στο μπάσκετ, μια που είπαμε για μπάσκετ να κλείσουμε κιόλας, ψάχνεται για αλήθεια τι διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός για τον David Jones Garcia. Εγώ δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό, για τον David Jones Garcia. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός

0: Ξέρω για τον Παναθηναϊκό, για τον David Jones Garcia. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει έναν άσο. Ξέρω επίσης ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε για David Jones Garcia, δεν γνωρίζω κάτι. Τώρα αν, αλλά επειδή...
1: Το δύσκολο θέμα ήταν το θέμα του Τολιόπουλου.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέμα. Το θέμα του... Τώρα Γκαρσία Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις, Γκαρσία Παναθηναϊκός, το βρήκαμε το θέμα που θα πουλάμε τώρα. Παρεπιπτόντως της Courtside είναι της μάνατζερικής εταιρείας ο David Jones Γκαρσία. Και επειδή αύριο θα λείπω, αύριο να ξέρεις ότι είναι η καθαριστική ημέρα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, όχι με πάρεις τηλέφωνο, όχι.
1: Γιατί?
0: Αν πάρεις τηλέφωνο, όχι. Έχει τον Κούστη εδώ πέρα, τα πει ο Κώστας. Θα το βγάλουμε τον Κώστα σε λίγο για τον Ηρακλή.
1: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Αύριο γενικά δεν δουλεύει.
0: Όχι, είμαι εκτός. Είμαι όχι.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη, δεν θα σε πάει. Εγώ νόμιζα ότι απλά δούλευε σαν πέρα.
0: Έχω να κάνω αύριο άλλο πληροφόρο και τα λοιπά.
1: Εγώ νόμιζα ότι είσαι στην Άνω Παναγιά. Εδώ είναι κάτω Παναγιά. Εγώ νόμιζα είσαι στην Άνω Παναγιά.
0: Όχι, δεν είμαι στην Άνω Παναγιά.
1: Δεν είσαι στην Άνω Παναγιά.
0: Ούτε στην Πέρα Παναγιά, ούτε στην Δόθε Παναγιά.
1: Είσαι εκτός.
0: Αύριο έχουμε πληροφόρο και τα λοιπά. Πες το, γιατί κάθε φορά το κάνω.
1: Κάθε φορά το κάνω. Τώρα τις έχω εγώ, εντάξει.
0: Κάτσε, άλλο ήθελα να σου πω. Εκτός κι αν γίνει αυτό το οποίο λέγαμε πολύ καιρό, ότι θα φύγει ο Τζέριαν Γκραντ από τον Παναθηναϊκό και θα πάει στη Ντουμπάι. Γιατί για καιρό η πλευρά του Τζέριαν Γκραντ, ο ατζέντης του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι ο
1: Ρασνάτοβιτς,
0: δουλεύει το θέμα του Ντουμπάι. Δεν ξέρω αν προκύψει Τζόνς Γκαρσία λόγω αποχώρησης του Τζέριαν Γκραντ. Πάντως με τον Ολυμπιακό σίγουρα έχει μιλήσει η πλευρά του Τζέριαν Γκραντ.
1: Έχω
0: 3,5 εκατομμυρία και...
1: Έχει και τα λεφτά. Πόσο κάνει αυτός Γιατί μου θυμίζει Μαλαισία, μου θυμίζει Δομινικανή Δημοκρατία.
0: Δομινικανή Δημοκρατία
1: είναι. Το όνομά του θυμίζει κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι.
0: Έλεγε σήμερα ο Γιώργος Κουβάρης, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, γιατί αυτοί υπολογίζουν και φορείς τα λοιπά, είναι στα 53 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να το ρίξει κάτω από τα 50. Δηλαδή, το ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, για κάτι τύπου σαν τον αυτόν έξω που παρακολουθεί, ότι το ότι βάζουν λεφτά οι δικές μας ομάδες δεν σημαίνει ότι, ότι ισορρόπησαν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουν πολλά για να ισορροπήσουν.
1: Ναι, στη Βασίλη, εντάξει, okay, δεν ισορρόπησαν, αλλά.
0: Αλλά μείωσαν πολύ την απόσταση.
1: Η ψαλίδα κλείνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και κάποια στιγμή, όταν αρχίσεις και. Αν μπορούσε ένας τρόπος. Τώρα, πώς να το πω. Αγωνιστικά να μετρηθεί η υπεραξία. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι η ψαλίδα θα έκλεινε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, αν η ψαλίδα των budget μπορούσε κάποιος να τη μετρήσει αγωνιστικά με νούμερα και να τη βάλει, εγώ νομίζω ότι θα έκλεινε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ψαλίδα μεταξύ των δύο και των δύο. Των δύο στην Άνω Παναγιά, ναι, και των δύο στην Κάτω Παναγιά. Έτσι.
0: Η μαγιά για μια ομάδα είναι να φτάσει σε ένα σημείο όπου όχι μόνο δεν χρειάζεται να πληρώσει υπεραξία, αλλά θα κλείνει τον παίκτη με λιγότερα χρήματα, γιατί πολύ απλά αυτή δίνει το αγωνιστικό κίνητρο. Εκεί μετά, μέλος της ομάδας, παρά να πάω με 220 αλλού.
1: Ή να βρίσκει τους καινούριους. Τους καινούριους Διαλό, τους καινούριους Οσμάν, τους καινούριους Στολιόπουλους, τους καινούριους.
0: Προσπαθούν οι ομάδες.
1: Εντάξει, η Βαλένθια πώς το κατάφερε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή ο Μοντέρο, ναι, ήταν τόσο γνωστός, πια παίκτης. Ή οι παίκτες που αγωνίζονται στο EuroCup και βγάζουν μάτια, κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορούσαν, ναι, να είναι το next best thing, ναι, της Ευρωλίγας.
0: Πήρε ο Άρης τον Μοκόκα που ήταν MVP στους τελικούς του EuroCup. Τώρα, αν θα το εξελιχθεί ο Μοκόκα, είναι κάτι το οποίο εξάρτηται και από τον ίδιο τον παίκτη. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Χάτζινς που ήταν στη Λεμάνο ο καλύτερος παίκτης. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός αθλητή.
1: Φοβερή είδηση από το Μουντιάλ. Το αφήνουμε για μετά το δελτίο. Έτσι.
0: Μην πεις γιατί είσαι μεγάλη μόνο.
1: Θύμισε μου να μην υποστηρίξω ξανά ποτέ. Θύμισε μου να μην υποστηρίξω ξανά ποτέ το τέτοιο. Τον μικρό και τον αδύνατο με αυτά που κάνουν δεν τους αντέχουν.
0: Κατάλαβες τώρα, ρε φίλε.
1: Μετά.

0: ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε.

0: η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Καμήρια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα εισαγγελείς και οι ανακριτές συμπλήρωσε θα κρίνουν. Προς τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου Καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψου 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνιο, βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Ελιβέρι, υπό μερικό έλεγχο, έχει τεθεί η φωτιά στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.

0: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών 5, σε κοινό πρόγραμμα με τη Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον ακούτε μέσα από τις συχνότητες μας. Όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρους μας εντοπίζετε στους 101 των FM, οι υπόλοιποι στους 103.5, για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούτε από το erteco.gr, το οποίο μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, όπως λέμε, μέσα από οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με πολύ πολύ ωραία παρέα σήμερα συλλέγουμε για τον όρος και ηθοποιός με διεθνή καριέρα στην κλασική, στην pop μουσική αλλά και σε musical, ο Μάριος Φραγκούλης θα είναι μαζί μας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δύο πρώτα τραγούδια του νέου κύκλου τραγουδιών που έρχεται. Θα μιλήσουμε για το Καλημέρα και για το Χέρια Φτερά σε στίχους του υπέροχου Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Θεοδόρου. Αυτά μέχρι και τις πήγω μαζί μας.

0: Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε ιδιαίτερα από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Όχημα τραγούδι, θα έλεγα, για τις πιο δυνατές χαραγμένες στιγμές της ζωής. Έτσι, αυτή η πολύ τρυφερή μουσική διαδρομή που μετατρέπει τις αναμνήσεις σε ένα ταξίδι έρωτα και αθωότητας. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και Γρηγόρης Μαρινάκης, ο πρώτος είναι ερμηνευτής, ο δεύτερος στιχουργός. Η μουσική του Χρήστου Κατσίδη συναντιούνται ξανά δημιουργικά μετά την καταπληκτική πέμπτη ακρόαση τη μικρή Άρκτου. Αυτή τη φορά σε αυτό. Με αυτό εδώ το τραγούδι που μας κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες. Με αφορμή λοιπόν αυτή την συνάντησή τους, σήμερα τους φιλοξενώ εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Ζερών. Καλό μεσημέρι και στους δυο και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και σε ευχαριστούμε για την φιλόξενη πρόσκλησή σου στην εκπομπή σου αλλά και στο δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ.
0: Είσαι ο.
1: Είμαι ο Γρηγόρης Μαρινάκης, να συζητηθώ.
0: Για τους ακροατές περισσότερο. Κωνσταντίνε, είσαι μαζί μας.
2: Να επικοινωνούμε σήμερα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όλης της Κεντρικής, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νομίζω πως
0: και από το ΕΡΤΕΚΟ, ξέρετε, παντού, έτσι, δεν υπάρχει σημείο που να μην μας ακούει αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι αυτή η δυνατότητα που μας δίνει η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ όμορφο που η μουσική μας ενώνει σε τόσες όμορφες γωνιές της Ελλάδας, όπως και εγώ, ας πούμε, τώρα που είμαι στην Αθήνα, ο Γρηγόρης που είναι στα Χανιά, εσείς στα Βόρεια.
0: Τι ωραίο είναι αυτό. Εσείς στο κέντρο, Κωνσταντίνε, εμείς είμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος και από την άλλη άκρη πραγματικά όμως, έτσι, ο Γρηγόρης. Πω. Γρηγόρη, τι θερμοκρασίες έχετε εκεί?
1: Σήμερα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, είναι γύρω στους 33 βαθμούς. Ωστόσο τα Χανιά είναι πάντοτε ένας όμορφος καλοκαιρινός προορισμός και δεν έχουμε παρά να πάρουμε το παλιό μας αμάξι και να πάμε μια βόλτα
0: εκεί
1: ή όπου ακριβώς επιθυμεί η καρδιά του καθενός μας.
0: Το είπες, είναι, δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, είναι σχεδόν ένας ζωντανός πρωταγωνιστής για μένα τουλάχιστον. Πώς το βλέπεις εσύ? Πώς το είδες μάλλον, προκειμένου να το μεταφέρεις σε λόγια, σε στίχους και μετά τα υπόλοιπα?
1: Κοίταξε, Γιάννη, το παλιό αμάξι για τον καθένα συμβολίζει διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι ένα φυσικό όχημα, μπορεί να είναι η μνήμη που το κουβαλάει, αλλά μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που το κατοίκησαν και που πήγαν μαζί του μια βόλτα. Όλοι μας έχουμε εμπειρία από την παρουσία μας μέσα σε ένα παλιό αμάξι, που μπορεί να είναι ένα παλιό αμάξι της οικογένειάς μας, που πήγαμε καλοκαιρινές βόλτες, ταξίδια, διαδρομές. Ένα παλιό αμάξι μπορεί να είναι ένα αμάξι που συντρόφευσε τους πρώτους ερωτές μας, τις φιλίες μας που προσπάθησαν να ταξιδέψουν μακριά, αλλά μπορεί να είναι και η ανάμνησή μας. Σήμερα με αποδοχή και με φροντίδα επιστρέφουμε σε αυτό που είναι το παλιό μας αμάξι και καλούμαστε να πάμε μαζί του μια βόλτα. Ξέρεις, παλιό αμάξι μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι.
0: Πολύ ωραίο το θέτεις. Ωστόσο, ξέρεις κάτι, μιας και μιλάμε τώρα για τους στίχους, σπάνια στην δική μας την εποχή. Ωστόσο, σε όλο το τραγούδι υπάρχει και ένα, δεν υπάρχει καθόλου ίχνος πικρίας. Ναι. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον στοιχείο που...
1: Ναι. Δεν θέλαμε να δώσουμε μια αίσθηση πικρίας όλο αυτό, αλλά θέλαμε να εστιάσουμε σε μια θετική γλυκιά ανάμνηση.
0: Έτσι.
1: Αν θες, μπορεί να είναι λίγο γλυκό πικρή η αίσθησή μας, αλλά ελπίζουμε ότι στο τέλος αυτό που παίρνει ο ακροατής που το ακούει και που τον ταξιδεύει κάπως μαζί του, είναι μια γλυκιά αίσθηση αποδοχής, κατανόησης, αγάπης, φροντίδας για αυτό που είναι για αυτόν το παλιό αμάξι και οι διαδρομές του.
0: Πάντως, εγώ έχω στη ζωή μου τουλάχιστον, μ' αρέσει τις αναμνήσεις να τις αντιμετωπίζω όχι σαν βάρος αλλά σαν δώρο.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ακριβώς αυτή η δυναμική που μας πήγε λίγο παρακάτω, που μας ορίμασε, που μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε αυτό που είμαστε σήμερα και που κοιτάζουμε με ελπίδα το μέλλον.
0: Και γιατί να παλιώσουν αναμνήσεις στο κάτω-κάτω?
1: Άλλωστε, και ό,τι είναι παλιό μπορεί να πούμε ότι είναι και πολύτιμο.
0: Α, μπράβο. Σωστά, σωστά. Κωνσταντίνε, όταν διάβασες τους στίχους πια, πριν μπείτε στη διαδικασία μουσικής ενορχής...
2: Επειδή με τον Γρηγόρη έχουμε μια πολύ στενή σχέση, δηλαδή συνομιλούμε πάρα πολύ μεταξύ μας και με τον Χρήστο αντίστοιχα, σε όλη αυτή την πορεία που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια μαζί, τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, υπάρχει κάτι πολύ κοινό ανάμεσά μας. Και από την πρώτη στιγμή αυτό που αισθάνθηκα είναι μια αλήθεια που κρίνει να πούμε.

0: πούμε, κάτι που αλήθεια θα αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί ξεκινάει όλο αυτό από την παιδική αθωότητα, νομίζω, της παιδικής ηλικίας. Mm-hmm. Όπως αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια. Και φτάνει κάπως στο σήμερα όλο αυτό. Δηλαδή είναι ένα μέσο. Κουβαλώντας αναμνήσεις, έρωτες, ας το πούμε αν θέλεις ένα σεντούκι που μέσα το έχει ένα πολύτιμο θησαυρό ανεξάρτητα από το αν αυτό παλιώνει εξωτερικά.
1: Ωραία εικόνα είναι αυτή. Είναι ωραία, ναι. Εικόνα. Όσο ωραία εικόνα είναι και ο άλλος ο στίχος που λέει «Μαύρο γυαλί θα μπω από τα φιλιά σου».
0: Ναι, αυτό νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι μας λίγο πολύ, αλήθεια είναι, και είναι αυτό το ότι υπάρχει μια αλήθεια μέσα από αυτό και είναι κάτι απλό, δηλαδή χωρίς πολλά λόγια, με απλές λέξεις που νομίζω τις έχει ζήσει ο καθένας μας, προσπαθήσαμε και εμείς να μεταφέρουμε αυτό στο τραγούδι και να το ερμηνεύσουμε έτσι.
1: Εγώ αντιλήφθηκα ότι ήταν όταν άκουσα για πρώτη φορά να ερμηνεύεις, πρώτο άκουσα βέβαια στη Μικρή Άρκτο στην Πέμπτη, είναι σαν να έκανες μια ωραία αφήγηση μιας προσωπικής σου ιστορίας, έτσι χαμηλόφωνα και πολύ εσωτερικά, όμως στον κόσμο μέσα από τα λόγια του Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Νομίζω το πιο σημαντικό σε έναν ερμηνευτή είναι να καταθέσει την ψυχή του μέσα σε αυτό και να μπορέσει να το μεταφέρει όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Mm-hmm. Νομίζω εξάρτητα από το τι μπορεί να μου συμβεί. Είναι αυτό, δηλαδή θέλω να πω κάτι και να αγγίξει τον ακροατή και νομίζω για μένα η καλύτερη ανταμοιβή είναι να μπορέσω να το περάσω αυτό. Mm-hmm.
1: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου πείτε σε αυτό, δεν ξέρω αν γνωριστήκατε στο Δυνάμωσέ το, που ήταν έντονα αισιόδοξο και ψυχοτικό το μήνυμα που εξέπεμπε το τραγούδι και έρχεται αυτό που είναι λίγο πιο εσωτερικό το τραγούδι. Πείτε μου έτσι για τη γνωριμία σας, για το πώς ξεκίνησε η κοινή σας πορεία, αλλά και για την εμπειρία σας στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου.
2: Να σου πω εγώ, Γιάννη. Η συνάντησή μας έγινε με ξεναγό, αν θέλεις, και με νονό τον Παρασκευά Καρασούλο. Καρασούλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μικρής Άρκτου και ο σημαντικός Έλληνας τυπουργός. Πάντοτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει και οραματίζεται το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Γι' αυτό το λόγο από πολύ νωρίς διαμόρφωσε έναν θεσμό που είναι η ακροάση της Μικρής Άρκτου, με μεγάλη έννοια και φροντίδα για το μέλλον και το μετά του τραγουδιού. Έτσι λοιπόν, πριν την διοργάνωση της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου, ο Παρασκευάς Καρασούλος, που γνώριζε τον καθένα μας προσωπικά σε άλλες στιγμές της ζωής του, αισθάνθηκε ότι είχαμε μια κοινή γλώσσα και θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν προκάλεσε μια συνάντηση και αυτή η συνάντηση ήταν μαγική, γιατί άνοιξε ένας ολόκληρος κόσμος ανάμεσά μας. Το ίδιο απόγευμα ο Χρήστος έκατσε στο πιάνο με συνοδεία του Κωνσταντίνου στη μουσική και με μένα δίπλα. Ανοίξαμε κάποιους στίχους μου και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Μάλιστα, το παλιό μου αμάξι, να αναφέρουμε ότι επί της μας.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αυτή η ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε εκεί ήταν μαγική για εμάς και ελπίζουμε κάτι από αυτό να πέρασε και στην ηχογράφηση του τραγουδιού που ακούμε σήμερα.
1: Mm-hmm. Γιατί και ο Χρήστος έκανε και εξαιρετική δουλειά και στην ενορχήστρωση. Έτσι, πες μου έτσι και για την συνάντησή σας. Πείτε μου μάλλον με τον Χρήστο Κατσίδη που έγραψε την μουσική, επιμιλήθηκε, έκανε την ενορχήστρωση.
2: Ο Χρήστος Κατσίδης έγραψε τη μουσική και να πούμε ότι...
1: Α, ο Χρήστος Θεοδόρου έκανε, συγγνώμη, έκανε, ναι, ναι.
2: Και ο Χρήστος Θεοδόρου έχει κάνει, αυτός ο πολύ σημαντικός συνθέτης, αλλά και ενορχιστρωτής, γιατί το ιδιαίτερο χαρίδιος είναι ότι με γενναιοδορία και με μεγάλη φροντίδα αντιμετωπίζει το υλικό νέων συνθετών.
1: Ναι.
2: Άρα εμείς με τον Χρήστο Θεοδόρου, τον Παρασκευά Καρασούλο που είναι στη διεύθυνση παραγωγής και συνολικά τη Μικρή Άρκτο που είναι ο Ανδρέας Γεωργιάδης και η Βιβί Γερολυμάτου, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Είναι μια φιλόξενη αγκαλιά που εμείς στα πρώτα βήματα του τραγουδιού μας την έχουμε ανάγκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθανόμαστε ότι συνομιλούμε την ίδια γλώσσα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Καλά, σήμερα είναι και η μέρα Μικρής Άρκτου, έτσι το βλέπω εγώ, γιατί μετά από εσάς θα έχω και τον Μάριο Φραγκούλη, που έτσι κι αλλιώς πάμε να κουβεντιάσουμε για τη νέα δουλειά μέσα από τη Μικρή Άρκτο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, σαν νέα παιδιά που είστε, την ελληνική μουσική θα ήθελα να μου πείτε πώς τη βλέπετε εσείς πια, προς τα πού κινείτε.

0: Είτε.
1: Κοίταξε Γιάννη, η υπόθεση ελληνικό τραγούδι αλλάζει καθημερινά και αλλάζει προς πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Σίγουρα το τραγούδι δεν είναι αυτό που ήταν το 1980, το 90, το 2000 στις ζωές των ανθρώπων. Πολλές φορές μπορεί να μας φαίνεται περίεργες οι διαδρομές που παίρνει, όμως

0: Λοιπόν, πολλές φορές μπορεί να μας φαίνεται περίεργες, να μας φαίνονται περίεργες οι διαδρομές που παίρνει, όμως θα πρέπει να κρατήσουμε το ότι το τραγούδι είναι μια λαϊκή τέχνη, έχει αποστολή να εκφράζει μας, άρα και το τραγούδι μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές.
1: Mm-hmm.
0: Η εποχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη για νέες προσπάθειες, όμως είναι σημαντικό εμείς που μπαίνουμε τώρα στην υπόθεση ελληνικό τραγούδι, να επιμείνουμε, να αναφέρουμε και να δώσουμε την αλήθεια μας και τη δική μας ταυτότητα και τη δική μας γλώσσα. Να πούμε αυτό που έχουμε να πούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ελπίζοντας ότι κάπου παρακάτω ο κόσμος θα μπορέσει να το ανακαλύψει αυτό.
1: Γρηγόρη.
0: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια διακοπή στην επικοινωνία μας.
1: Μια πολύ μικρή.
0: Ναι. Ωραία. Όλοι εμείς δεν είμαστε ίδιοι εκεί έξω, άρα μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές το τραγούδι. Mm-hmm. Εμείς αυτό που έχουμε να καταθέσουμε είναι η αλήθεια μας και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο εκεί έξω.
1: Εγώ θα έλεγα πάντως ότι ευτυχώς που υπάρχουν... Να το πω έτσι, εταιρείες σαν τη Μικρή Άρκτο, γιατί έχει αναδείξει τόσο σημαντικές φωνές και δημιουργούς και από τα πρώτα τους βήματα, το είπες και εσύ Γρηγόρη νομίζω λίγο πριν, ότι από την αρχή ήταν κοντά σας και σας κάλεσε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το κάνει με ξεχωριστό τρόπο μόνο η Μικρή Άρκτο.
1: Μπράβο, να είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξεκινάς την πορεία σου, ας πούμε, στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού με έναν Παρασκευά Καρασούλα από πίσω, ας πούμε.
0: Mm. Ακριβώς. Και για μας είναι δώρο. Mm-hmm. Και η φροντίδα και η προσοχή,
1: όλα
0: αλλά
1: αυτά, ναι.
0: Και η μεταλαμπάδευση αυτής της μεγάλης εμπειρίας
1: γύρω
0: από το ελληνικό τραγούδι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος αλλά και ο Μάριος Φραγκούλης που θα κουβεντιάσετε mm-hmm. αργότερα μαζί, διαμόρφωσαν την αισθητική, την ποιότητα και την ταυτότητα του ήχου που
1: ναι.
0: αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζουμε ως έντεχνο ελληνικό τραγούδι, τόσο με τον λόγο τους, όσο και με την σύνθεση και την ερμηνεία τους, και τους είμαστε ευγνώμονες για αυτόν τον δρόμο που φώτισαν και που πάνω σε αυτό βλέπουμε τη διαδρομή μας.
1: Mm-hmm. Και μετά το παλαιό αμάξι, πώς συνεχίζει η πορεία σας, το ταξίδι σας μάλλον, γιατί θεωρώ ότι τώρα στην ουσία ξεκινάει το δικό σας ταξίδι.
0: Να μην μονοπολίσω εγώ, να
1: Κωνσταντίνε.
2: Εγώ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε δουλέψει αρκετά πάρα πολύ με το Γρηγόρη και το Χρήστο όλο αυτό το διάστημα, έχουμε φτιάξει νέα τραγούδια, πολύ όμορφα πράγματα. Το επόμενο τώρα που θα λέγαμε ίσως είναι ότι προσπαθούμε τώρα να βρούμε μια... να οριμάσουμε λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα ώστε να καταθέσουμε την επόμενη μας πρόταση. Χτίζουμε τουλάχιστον για τη νέα σεζόν να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις live και στην Αθήνα σίγουρα. Οπότε θα χτίσουμε πάνω σε αυτό τώρα, δηλαδή δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ταυτόχρονα προσπαθούμε να δουλεύουμε και να δημιουργούμε ταυτόχρονα νέα τραγούδια mm-hmm. και πολλές όμορφες, ας πούμε, σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Άκουσα τη λέξη χτίζεται, να χτίσετε μάλλον, και επειδή εδώ στην Ελλάδα μας αρέσει πάρα πολύ, εμένα όχι, ωστόσο, να λέμε ότι να, αυτός έχει την τάδε.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
1: Ναι, τώρα με ακούς, Κωνσταντίνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή αναφερθήκε η μας εποχή, την εποχή που αλλάζει έτσι κι αλλιώς, ποια θεωρείς ότι είναι, αν και για μένα ταυτότητα στην μουσική δεν υπάρχει?
2: Νομίζω πως, επειδή το είπαν και προηγουμένως για πλέον τη μουσική που είναι σήμερα, ότι το καλό ελληνικό τραγούδι νομίζω δεν θα χάσει.
1: Ωραία λέξη είπες, το καλό ελληνικό τραγούδι, ναι.
2: Μπορεί σήμερα να είναι όλα εφήμερα, να δουν, να ταυτιστούν με στίχους, με μουσική, με ένα ωραίο τραγούδι. Νομίζω δεν θα αλλάξει την ανθρώπινη ψυχή όταν λαμβάνονται αυτό το πώς μπορεί να αγγίξει, ας πούμε, έναν άνθρωπο.
1: Mm-hmm. Αν μιλήσεις στην καρδιά, είναι από εκεί και πέρα η επιτυχία έρχεται, όπως και να το κάνουμε.
2: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Αυτό.
1: Γρηγόρη, εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι εκείνο το στοιχείο έτσι που κάνει ένα στίχο να αντέξει στον χρόνο? Θα μου πεις τώρα τι μου λες, αλλά θέλω τη δική σου άποψη για περί αυτού.
0: Κοίτα, πάνω στην ερώτησή σου θα ανατρέξω λίγο στη μνήμη μου, στις μνήμες μου ως ακροατής, για να νιώσω και να ανακαλέσω ποια είναι εκείνα τα τραγούδια τα οποία με έκανα να συγκινηθώ και τα αισθάνθηκα κοντά μου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν εκείνα τα κομμάτια, εκείνα τα τραγούδια που οι δημιουργοί τους με ειλικρίνεια κατέθεσαν αυτό που είχαν να πούν, ένα κομμάτι του εαυτού τους, χωρίς τεχνικά να προσπαθούν.

0: αφήσουν να το φτιασιδώσουν όλο αυτό. Δηλαδή ήταν τραγούδια που κρύβουν την αλήθεια μέσα τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αίτημά μας, αυτό που θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, σε αυτόν τον πολύπαθο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, να δώσουμε τραγούδια...
1: Αλλά και τόσο πολύτιμο και τόσο πλούσιο,
0: και πολύ,
1: παράλληλα.
0: Πολύτιμο, πλούσιο, γενναιόδωρο, τεράστιο χώρο, να δώσουμε τραγούδια που να έχουν μια αλήθεια μέσα τους και που θα μπορέσουν να συγκινήσουν, να έρθει ο κόσμος σε επαφή μαζί τους, να του θυμίσουν δικές του ιστορίες, δικές του αναμνήσεις. Ξέρεις, τώρα με την κυκλοφορία του νέου μας τραγουδιού, το παλιό μου αμάξι, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας είπαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ανακαλούμε μια ανάμνησή μας. Έχουμε ζήσει αυτό που εσείς περιγράφετε. Και αυτό για μας είναι πολύ ευτυχές και είναι το μεγαλύτερο εύσημο που μπορούμε να πάρουμε.
1: Ελπίζω πραγματικά όλα να έρθουν τόσο ωραία και να ακούσουμε και άλλα τόσο ωραία τραγούδια στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό το καλοκαίρι έχετε προγραμματίσει κάποιες ζωντανές εμφανίσεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι... Ναι, Κωνσταντίνε, πες,
2: Γρηγόρη, εσύ.
0: Όπως ανέφερε και ο Κωνσταντίνος, έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε την ιδέα ενός ζωντανού προγράμματος. Αυτό το καλοκαίρι δεν έχουμε κάποια ζωντανή εμφάνιση που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Ωστόσο όμως από το φθινόπωρο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι.
1: Τι ωραία. Τι ωραία. Πραγματικά
0: και βεβαίως δουλεύουμε τα νέα μας τραγούδια και περιμένουμε, όπως το κρασί χρειάζεται το χρόνο του να ζυμωθεί και να οριμάσει, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το νέο μας υλικό που ήδη φτιάχνουμε και έχουμε φτιάξει στον κόσμο.
1: Ανυπομονώ και για τα επόμενα πραγματικά και θα χαρώ να τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Είμαστε σε επικοινωνία έτσι και αλλιώς και θα είμαστε από εδώ και πέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και τους δύο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία, ειδικά στα πρώτα μας βήματα.
1: Να είστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Για χαρά, για χαρά και στους δύο. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 4. Ναι, αυτό βλέπω. Οπότε πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον Μάριο Φραγκούλη.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα
4: με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο, Κάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινάει.

0: Ερτ Ορεστιάδας, την Ερτ Κομωτινής, την Ερτ Καβάλες και την Ερτ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που...
2: Αυτό το όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας πάνω...
5: Του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Από τον Μπρομαχώνα μέχρι το...

0: Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, οριστικά, και καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε από το erteco.gr. Καλά, δεν χρειάζεται όπερας έως το ελληνικό τραγούδι, έχει καταφέρει να συνδυάσει τη σπουδαία τεχνική με τη βαθιά συγκίνηση και επιστρέφει τώρα με αυτά τα δύο τραγούδια, με το Μια Καλημέρα και με τα Χέρια Φτερά, σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Χρήστου Τραγουδιών. Έχω λοιπόν την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Μάριο Φραγκούλη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε
1: για αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Θεία που ήρθε από το παρελθόν και έμεινε τόσο στην καρδιά μας. Είναι γραμμένα όλα αυτά τα τραγούδια, έτσι με το καλύτερο. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κύριε Φραγκούλη, ζούμε σε μία ημέρα και πως κάποια στιγμή όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χέρια-φτερά. Συμφωνείτε σε αυτό?

0: καλύτερα. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Συμφωνώ σίγουρα και πιστεύω ότι η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας σήμερα. Δηλαδή αυτό χρειαζόμαστε και αυτό πρέπει να θυμόμαστε όταν περνάμε δύσκολες μέρες. Mm-hmm. Ότι είναι τη χαρά ο ένας προς τον άλλον.
0: Μέρα από την αρχή στην ουσία μου λέτε κατά κάποιον τρόπο και να ονειρευόμαστε, να εξακολουθούμε να ονειρευόμαστε. Τσούλο, καλά δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο όπως και να το κάνουμε και με τον Χρήστο το Θεοδόρο, παιδιά, τον Γρηγόρη Μαρινάκη και τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου που είναι στη μικρή.
1: Ναι. Πραγματικά και εξαιρετικά παιδιά έτσι. Και πολύ ταλαντούχα.
0: Έτσι ακριβώς. Πείτε μου λίγο για αυτήν εδώ την συνεργασία σας τώρα, την καινούργια, το καινούργιο παράθυρο που ανοίγει.
1: Το καινούριο παράθυρο, καταρχήν ο Χρήστος, ο Θεοδόρου είναι εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης και καταπληκτικός ενορχιστρωτής.
0: Έτσι.
1: Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και φυσικά είναι ένας κύκλος τραγουδιών που υπάρχω και εγώ μέσα σαν συνθέτης με κάποια τραγούδια που έχουμε γράψει με τον Παρασκευάδο και αρκετά χρόνια. Και θα συμπληρώσει ένα κύκλο τραγουδιών που θα βγει τον φθινόπωρο, mm-hmm. Με τον Παρασκευά, που είναι τραγούδια που έχουμε ξεκινήσει από χρόνια να γράψουμε με τον Παρασκευά και συμπληρώνεται αυτός ο κύκλος τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα είναι ένας κύκλος που αφορά πιστεύω όλο τον κόσμο, γιατί δεν είναι τραγούδια μελαγχολίας και δύσκολα τραγούδια μόνο, αλλά είναι τραγούδια που αφορούν όλο τον κόσμο και έχουν μέσα το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της επιτυχίας της μιας σχέσης, ας πούμε, δεν είναι μόνο μιας αποτυχίας μιας σχέσης, αλλά της επιτυχίας μιας σχέσης.
0: Που δεν κρατιέται και εύκολα αυτή η επιτυχία.
1: Που δεν κρατιέται. Σωστά. Σωστά και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στο κοινό μας και είναι ένας άλλος Παρασκευάς Καρασούλος, είναι ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης. Πιστεύω ότι θα δώσει μια άλλη διαφορετική σελίδα, ένα άλλο παράθυρο τέλος πάντων στη μουσική ιστορία μας και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στο δικό μας κοινό.
0: Ναι, αυτό το αντιλήθηκα και από αυτά τα δύο τραγούδια που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας, που κυριαρχεί το φως, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και από
1: αυτό,
0: τα δύο τραγούδια.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: απόλυτο δίκιο.
0: Και εδώ βλέπω την φωνή σας, είναι αυτό που είπατε λίγο πριν, έρχεται ένας άλλος Μάριος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε, στην τόσο μεγάλη πορεία που έχετε, να κάνετε ένα διαφορετικό βήμα αυτή τη φορά.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, γιατί δυσκολεύτηκα και ειδικά με το χέρι αυτερά, δυσκολεύτηκα πιο πολύ, γιατί
0: ήρθε
1: ο Παρασκευάς και μου λέει ο Παρασκευάς, ξέρεις Μάρη, ακόμα θέλω σε παρακαλώ να το προσπαθήσεις, νόμιζα ότι το είχα τελειώσει, γιατί είχαμε κάνει αρκετές βερσιών τέλος πάντων τραγουδίου και εκεί μου έκοψε τα πόδια και με έκανε να το ξανατραγουδήσω. Βέβαια την τελευταία φορά το είπα μία φορά και βγήκε, αλλά ήταν πολύ δύσκολη αυτή η στιγμή όπου κάθισα και το είπα τελικά με όλη μου την καρδιά, γιατί τελικά αυτό που περνάει στον κόσμο είναι η αλήθεια.
0: Σωστά.
1: Είναι να είσαι αληθινός. Δεν έχει σημασία να έχεις την τέλεια τεχνική, την τέλεια φωνή, τις καλές ψηλές νότες, αλλά να είσαι αληθινός, να είσαι πραγματικός, να είσαι αυθεντικός. Αυτό περνάει στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πάντως αντιλαμβάνομαι από τα λίγα που έχουμε πει μέχρι τώρα ότι και εσείς είχατε την ανάγκη αυτή την περίοδο να μιλήσετε για την αισιοδοξία, για το φως τέλος πάντων. Ε?
1: Σίγουρα. Γιατί
0: θα μου πείτε πότε δεν έχουμε.
1: Περνάμε δύσκολα γενικά και νομίζω ότι αυτό μας αξίζει σαν άνθρωποι και αξίζει να δώσουμε στον εαυτό μας αυτή τη χαρά και την ελπίδα και την δύναμη.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε στις δεύτερες ευκαιρίες κύριε Φραγκούλη? Και γιατί το ρωτώ αυτό, υπάρχει εκείνη η στροφή του στίχου μια καλημέρα που λέει «Μια αφορμή θα γεννηθεί να πει σε μια καινούργια αρχή μια καλημέρα».
1: Σίγουρα, γιατί είναι πολλές φορές που κρατάμε αυτά τα συναισθήματα και δεν τους λέμε μια καλημέρα. Δηλαδή είναι πολλές φορές είναι συναισθήματα που τα κρατάμε μέσα μας και δεν τα εκφράζουμε. Τα κρατάμε σε μια χούφτα, μέσα σε μια αγκαλιά, μέσα στον εαυτό μας και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να εκφραστεί. Και αυτό που λέει το τραγούδι είναι αφήσου ελεύθερος, άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο και εκφράσου. Mm-hmm. Και αυτό είναι που πιστεύω και αυτό που πιστεύω πως πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Όταν πραγματικά θέλεις να εκφραστείς, πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί.
0: Mm-hmm. Τώρα βλέπω παράλληλα και κάποια μηνύματα που ήρθαν από αυτό.

0: Διότι η φωνή του Μάριου Βραγκούλη είναι πιο ήρημη από ποτέ και πιο αφηγηματική από ποτέ. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Νομίζω είμαι πιο ήρεμος γιατί είναι σαν να επιστρέφω πάλι στο σπίτι μου. Γιατί με τον Παρασκευά αισθάνομαι ότι ο Παρασκευάς είναι η άγκυρά μου, είναι το λιμάνι μου, είναι ένας άνθρωπος, ένας στιγουργός που μου δίνει αυτή την χαρά και αυτή την ασφάλεια πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί από τον εαυτό του παιδί, τα νησιά, το μικρό πρίγκιπα, όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε γράψει μαζί με τον Παρασκευά, είναι σαν να επιστρέφουμε πάλι στο σπίτι μας.
0: Στο σπίτι, ναι. Και το άλλο σπίτι τώρα εδώ, εντάξει, είναι και η μικρή Άκτος που συμπληρώνει φέτος, αν δεν κάνω λάθος, και 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας.
1: 30 είναι χρόνια δημιουργικής παρουσίας, πολύ σημαντικό, και που έχει δώσει σε τόσα παιδιά, νέα παιδιά, συνθέτες, δημιουργούς, νέα παιδιά, τραγουδιστές, ερμηνευτές, τρομερούς ερμηνευτές, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά με το να είσαι τραγουδιστής ή να είσαι ερμηνευτής. Ο Παρασκευάς έχει βγάλει ερμηνευτές και πολύ σημαντικά ονόματα στο χώρο της μουσικής που πραγματικά έχουν αφήσει το σημάδι τους, τέλος πάντων. Όπως και η Μποφίλη, όπως η Ελένη Ρωσουγανέλη, όπως ο Καραμουρατίδης. Πολλά μεγάλα ονόματα που πραγματικά περάσανε από τη μικρή Άκτο.
0: Μα και εσείς το κάνετε αυτό, γιατί δίπλα σας φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έχετε τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη, έτσι.
1: Ναι, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον ανακάλυψα μέσα από το πάρα πολύ καλό παιδί. Τον ανακάλυψα μέσα από το, από το Instagram πριν από 3 χρόνια. Οποίος πραγματικά τον άκουγα να παίζει με την κιθάρα του. Και ξαφνικά του έγραψα και του λέω, Κωνσταντίνε μου, αυτό που ακούω, που τραγουδάς, αυτό το, ξέρω εγώ, το... τι τραγούδι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Και μου λέει, είναι δικό μου τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει, μα είστε ο Μάριος Φραγκούλης. Λέω, ναι, είμαι ο Μάριος Φραγκούλης. Λέει, δεν το πίστευε. Και του λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω, μα τραγουδάς, λέω, θες να γίνεις τραγουδιστής. Μου λέει, ναι, θέλω... Και τι κάνεις, του λέω, στο Instagram. Μου λέει, πού να πάω, δεν ξέρω τίποτα. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε και μετά του μίλησα, τον πήγα στο δασκαλό μου, τον άκουσα και εγώ, τον είδα ότι πήρε τα πράγματα σοβαρά, δούλεψε πάρα πολύ σοβαρά στη φωνή του για ένα χρόνο, μελέτησε, μεγάλωσε ας πούμε σαν τραγουδιστής την τεχνική του, τα πάντα για ένα χρόνο και μετά τον πήρα στην περιοδία μαζί μου. Mm. Είναι τόσο απλό, μπορεί να γίνει δηλαδή πολύ πιο απλό το θέμα αυτό της αναζήτησης και το να... μπορείς κάποιος να προχωρήσει στην πορεία του. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία να πάει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Γιατί ο διαγωνισμός τραγουδιού απλά θα δώσει πιο πολύ σημασία, ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, που θα βοηθήσουν πιο πολύ το τηλεοπτικό κανάλι παρά τους εαυτούς τους. Δεν θα βοηθήσουν δηλαδή τους ίδιους να αναπτυχθούν σαν μουσικοί ή σαν καλλιτέχνες. Mm-hmm. Δυστυχώς. Mm-hmm. Και εμείς προσπαθούμε και με τον Παρασκευά και ο Παρασκευάς με την ακρόαση, την πέμπτη διάφορες ακροάσεις τέλος πάντων και τη μικρή Άρτο, να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά να κάνουν δίσκο, να βγουν προς τα έξω, να ακουστούν οι φωνές τους, να τους μάθουν τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ραδιοφωνικά κανάλια, να ακουστούν σαν τραγουδιστές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έχει κάνει ο Παρασκευάς μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και ότι μπορούν να γνωριστούν με σύνθετες και ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm.
0: Ξεκινάτε και μια τώρα καλοκαιρινή περιοδία, μια και αναφερθήκαμε και στον Κωνσταντίνο τον Γιουρτσίδη. Και σίγουρα. Μάλιστα έρχεται και μια πολύ μεγάλη συναυλία τώρα πρόσφατα, έτσι, κοντά στε, τις επόμενες μέρες νομίζω. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, τώρα, όχι. Ναι, κοιτάξτε, αύριο έχουμε μια συναυλία που είναι αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή και το με ακούτε λίγο παράξενα.
0: Μια
1: και
0: χαρά ακούγεστε.
1: Είμαστε στην Κρήτη στο Ηράκλειο και είναι μια συναυλία που θα παρουσιάσουμε τραγούδι μαζί με τον Γιάννη, τον Λιδάκη, τον αδερφό του Μανώλη και διάφορους τραγουδιστές. Θα έρθει και ο Θαλασσινός, θα έρθουν και διάφοροι τραγουδιστές που θέλουμε να τραγουδήσουμε για τον Μανώλη. Γιατί ήταν μια τεράστια φωνή, ένας φοβερός φίλος και ένας καταπληκτικός τραγουδιστής που άφησε πολλά τραγούδια στην κληρονομιά του τραγουδιού και των νέων τραγουδιστών στην Ελλάδα. Με πολύ σημαντικά τραγούδια όπως το «Μάτια Παλάτια», το «Άστρα με μαλώνατε», πολύ αγαπημένα τραγούδια που αγάπησε και τραγούδισε όλη η Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτό, ξεκινάμε εμείς την περιοδία μας βέβαια το καλοκαίρι που ονομάζεται Χέρια Φτερά με πρώτο σταθμό την Θεσσαλονίκη που ξεκινάμε στις 22 Ιουλίου

0: η Μονή Λαζαριστών, που θα συμμετέχει φυσικά και ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης ως ο μόνος και επίτιμος καλεσμένος μου, μετά στις 24 του μηνός Αυγούστου και 31 Αναθήνα, Μέλινα Μερκούρη, για το καλοκαίρι. Και βέβαια 11 θα παίξουμε στην ουσία.
1: Καλά, είστε και πολύ ενεργός γενικότερα και στα social, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνομαι σας ακολουθεί και ξέρει πού θα σας βρει ανά πάσα στιγμή και είναι πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό στην εποχή μας πια. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα δύο τραγούδια,

0: Νίκεν, πολύ σημαντικό
1: σίγουρα,
0: αυτό στην
1: σίγουρα,
0: εποχή
1: μας
0: πια. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα δύο τραγούδια, πότε αναμένουμε τα επόμενα και πώς θα έρθουνε? Θα έρθουνε ένα-δυο ακόμη?
1: Για μένα θα είναι και είναι. Αυτό που έχω ακούσει μέχρι τώρα είναι ένα θαύμα, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε στην ουσία σε 15-20 λεπτά από τον Παρασκευά και από τον Χρήστο, που το άκουσα εγώ πρώτη φορά, από το συγκίνησε αμέσως, ας πούμε, ακούγοντάς το από το τηλέφωνο, γιατί αυτό γράφτηκε στο στούντιο όταν γινόταν η μίξη με το χέρι αυτερά. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι τόσο που πιστεύω ότι θα κράτησε φωνητική και πιο πολύ ψυχολογική κατάσταση να είμαι έτοιμος, τέλος πάντων, να καταφέρω να το ερμηνεύσω τόσο μια φορά.
0: Πια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλο το άλμπουμ. Αύριο με το καλό, γιατί εντάξει, ο Μανώλης Λιδάκης ήταν τεράστιο κεφάλαιο για όλους μας και έχει περάσει τεράστιο και τρεις φορές. Θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία, κύριε Φραγκούλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Κάποια στιγμή όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε τον εθελοντικό δράμα προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δεύτερα με τον Γιώργο Λάλλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Θεατής, ακροατής, ως τέλειος μας. Καλό απόγευμα.

0: 102 FM.
1: Σε ερωτήσει ανακρίτρια. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιδρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Τουλάχιστον 2 ή 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Οι σωροί εντοπίστηκαν σε έναν από τους 2 ανακλειστήρες του εργοταξίου, στην πλατεία Place de Bruxelles. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ 3 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η αρχική αιστεία στους χαμηλότερους ορόφους τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω των φρεατίων των ανακλειστήρων και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά στο υπόγειο. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνούνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 21 βουλευτές. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Απρίλιο του 2022. Τουλάχιστον 293 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.990 τραυματίστηκαν, κυρίως από επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Σχεδόν οι μισές απώλειες προκλήθηκαν από πλήγματα μεγάλου βεληνικού σε αστικές περιοχές, ενώ καταγράφηκε και ρεκόρ επιθέσεων με κριτικά ντρόουνς κοντά στο μέτωπο. Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά στόχων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Η Super League παραμένει χωρίς πρόεδρο, καθώς ούτε η δεύτερη εκλογική διαδικασία ανέδειξε νικητή. Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος συγκέντρωσαν από 7 ψήφους, με τη Λίγκα να οδηγείται πλέον σε τρίτη ψηφοφορία αύριο, μία ημέρα πριν από την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στο Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμή Γιαμάλ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία ως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Pix Labs,

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: τέχνη ακούγεται εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που ανακοίνωσε χθες σε ενημέρωση. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που ανακοίνωσε χθες μέσα ενημέρωσης. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθ' οικειωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.